0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού. Με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
2: μου. 943 Interveten.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Αν είμαστε κουρασμένοι ή άϊπνοι, απαγορεύεται να οδηγούμε, γιατί αποτελούμε κίνδυνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και στους ποδηλάτες.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Το γκολ του Γκέτσε τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκέτσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και γκολ. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Βραστός Στήθος Κοτόπουλος σε φέτες 150 γραμμάρια ή χάμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης Καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: ίσως ένα ξένο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12x500ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Βραστός Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάτης Καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport
1: 104. Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
0: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
3: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα στις 7 ο τελικός του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
12: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
13: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής, Allwin.
0: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand βραστό στήθος κοτόπουλο σε φέτες 150 γραμμάρια ή χάμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα.
15: Ναι, ναι, Λεύκαρα.
14: Καπνιστής, ε?
16: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
17: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
22: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
23: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: καλημέρα σας.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Καλημέρα σου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα στους πρωταθλητές Ευρώπης πρέπει να πες.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανήκουν σε άλλη κατηγορία?
0: Όχι, αλλά...
2: Εντάξει.
0: Στην κατηγορία των πρωταθλητών.
2: Δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί?
0: Είναι.
2: Εντάξει.
0: Ξεχωριστοί. Ιδιαίτεροι. Πετυχημένοι.
2: Τουλάχιστον. Επί σειρά ετών.
0: Επί σειρά ετών.
2: Επί σειρά ετών, διαφορετικών ετών, διαφορετικών χρονολογιών.
0: 97, 2, 12, 2, 13.
2: Περισσότερων ετών. 96, 2009, 2000, 2002.
0: Όλα τα χρόνια που παίρνουμε ευρωπαϊκούς τίτλους και τους παίρνουμε στην Ελλάδα.
2: Ως Έλληνες.
0: Ως Έλληνες. Ελλάς.
2: Μην πούμε και το υπόλοιπο, θα παρεξενευτεί και ο κόσμος.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή
2: Basket Eurofans.
0: Με την εξαιρετική, την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την υπέροχη Λένα Καραλή.
2: Και τον Γεώργιο Κογκαλίδη, του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Support Group, ο Γιώργος Ιωάννου και ο...
2: Βασίλης Γερασίμου.
0: Στη ρύθμιση
2: του ήχου.
0: Του ήχου.
2: Είναι του ήχου ή των ήχων.
0: Ένας
2: πολλές ήχος. Φορές δεν λέμε και των ήχων. Όχι. Είναι λάθος.
0: Λάθος.
2: Ο ήχος είναι.
0: Τους ήχους. Ένα.
2: Με αυτή την έννοια είναι των ήχων. Κατάλαβες?
0: Όχι, του ήχου.
2: Του ήχου.
0: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με θυμόν?
2: Μέσω Viber.
0: Οχο.
2: Στο 6939-943-943.
0: Να τα.
2: Και μέσω email στο onair@elladasports.gr.
0: Αρχίσαμε. What? Και δεν μπορώ.
2: What happened?
0: Όχι, αυτές τις τα κόλπα σου. Viber, email.
2: Πρώτη φορά τα λέμε.
0: Όχι, αλλά
2: δεν τα έχεις ξαναδεί?
0: Κάθε φορά είναι διαφορετική.
2: Τα έχεις ξανακούσει?
0: Κάθε φορά που τα ακούω από σένα είναι σαν μελωδία.
2: Αφού είσαι καλά πρωί.
0: Λοιπόν,
2: είμαστε και κουρασμένα παλικάρια.
0: Πονάσαι ρε Μανολιό?
2: Πονάνε μωρέ τα παλικάρια.
0: Λοιπόν, σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή μας, η διαφορά είναι
2: ότι η EuroLeague ολοκληρώθηκε. Του χρόνου πάλι με υγεία.
0: Και το κύπελο είναι στα χέρια τα σωστά. Εκεί που έπρεπε να είναι.
2: Τα ελληνικά.
0: Γιατί, τα ελληνικά, όχι και μόνο. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός ήταν με απόσταση η καλύτερη ομάδα και το απέδειξε με όλους τους τρόπους. Τερματίζοντας πρώτος στην κανονική διάρκεια, σκουπίζοντας την Μονακό, εξαφανίζοντας τη Φενέρ. Αν πεις καημένη, που πας χωρίς προπονητή. Να είχαμε να λέγαμε.
2: Ενώ το ότι κέρδισε την Μονακό με 8 παίκτες και με κορυφαίο προπονητή είναι τεράστια επιτυχία.
0: Δεν θυμάμαι να έλεγες, να έλεγε ο κόσμος πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με 6 τραυματίες. Όποτε ο Ολυμπιακός
2: αυτό
0: κερδίζει.
2: Αυτό το αφήγημα είναι αφήγημα το τελευταίου διαστήματος, διότι όλη τη χρονιά και πέρυσι δεν το είχαμε ακούσει. Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το έχουμε πάρει και το έχουμε κάνει ψωμοτήρι.
0: Δηλαδή. Δεν ήσουν στο Αμπουντάμπι?
2: Εγώ βεβαίως ήμουν στο Αμπουντάμπι.
0: Δεν έκανες πέρυσι εκπομπές για την Ευρωλίγκα?
2: Φυσικά.
0: Μπράβο. Δεν θυμάσαι λοιπόν πόσους τραυματίες είχε? Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον ελληνικό, τον εγχώριο τίτλο, και ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς ψηλούς, σου θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή έφερε το Ράιτ από το αεροδρόμιο. Να είναι καλά ο Αταμάν που δεν τον ήθελε.
2: Πέρυσι,
0: πρόπερσι.
2: Το 24.
0: Ναι.
2: Α.
0: Λοιπόν, γιατί είχε μείνει από ψηλούς. Δεν είπε κανείς ο καημένος Ολυμπιακός και δώσ' του δώρο μια έδρα.
2: Και ο Παναθηναϊκός πέρυσι έπαιζε χωρίς Λεσόρ.
0: Μπράβο.
2: Και χωρίς σέντερ ουσιαστικά, γιατί είχε μόνο Γιορτσεβέν και Γκέιμπριελ.
0: Όχι και χωρίς
2: σέντερ. Καλά τώρα.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Έχεις τον απόλυτο. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι ο Γιορτσεβέν με τη Βύση. Ο απόλυτος και η απόλυτη. Γιατί δεν νομίζεις?
2: Ναι.
0: Έχει πάει και με μικρότερο, μπορώ να πω. Αλλά και καλά.
2: Πάντα με πιο ωραίους.
0: Γιατί μια χαρά είναι το παιδί, τι έχει?
2: Ωραίο δεν τον λες τώρα.
0: Τώρα 2 μέτρα, 2,20 παλικάρι τώρα.
2: Αν η ομορφιά κρίνεται από το ύψος, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ. Ο Φάλινο όμορφος.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή τώρα μια χαρά είναι ο κ. Τσέβερ.
2: Δεν είναι ωραίος τώρα.
0: Δεν πειράζει, είναι πετυχημένος.
2: Τι να κάνουμε.
0: Πήγε NBA.
2: Όμορφο δεν τον λες. Πήγε NBA. Πλάκα κάνεις και σε κορυφαία
0: έπαιξε
2: ομάδα.
0: Έπαιξε στον Επτάστερο. Πήγε στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Τι άλλο να κάνει. Για τύπο που δεν παίζει. Δηλαδή αν έπαιζε κιόλας.
2: Οριακά έχει ξεπεράσει το Μπαλτσερόφσκι. Mm. Ο οποίος όποια ομάδα πήγαινε, νομίζω φέτος το χάλασε αυτό, έπαιρνε τίτλο.
0: Ναι, αυτός έπαιζε και που και που. Δηλαδή σε κανένα ρεπό έμπαινε και μέσα. Ο άλλος, όπως λέγαμε ότι ο Τζόσεφ είναι σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν πάρει τίτλο στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Και αμέσως έκαναν αναγωγή στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Τι λέει, διαλύθηκε αυτό το κλαμπ.
2: Ανέκδοτο,
0: το κλείσαμε. Λοιπόν, καμιά φορά άμα σε θέλει όμως. Άμα σε θέλει.
2: Άμα σε θέλει. Αν έχει τύχη, διάβαινε.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν λέει.
0: Αυτό δεν έχει τύχη απλά. Είπαμε το μάνατζερ του να πάμε στο BBC. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε σειρά και να πούμε τι έγινε το Σουκού, αν και έχει απόστατο το Παρασκευοκυριακή. Την Κυριακή ουσιαστικά τη Παρασκευή τα είχαμε πει, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, γιατί είχαμε κάνει το περασμένο Σάββατο εκπομπή.
0: Τι έγινε στον τελικό και μετά τον τελικό και πώς είναι η διαχείριση και τι θα γίνει τώρα στους τελικούς. Γιατί μπορεί η εκπομπή μας να λέγεται Basket Eurofans, μπορεί να σταμάτησε να ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι η Ευρωλίγκα όπως την ξέρουμε θα αλλάξει πάρα πολύ. Αρχές γεννωμένες από την κεφαλή. Αν είδες και πώς έδωσε το κύπελο ο Μποντιρόγκα.
2: Με χαρά.
0: Ναι, αλλά όχι ότι με χαρά, σαν να μην υπήρχε ήταν. Γιατί ξέρει
2: γιατί
0: ότι...
2: τόσο καιρό υπήρχε.
0: Όχι.
2: Δεν έκανε και κάτι διαφορετικό την απονομή του τροπαίου.
0: Όχι,
2: άχρωμος είναι... και άοσμος ήταν, άχρωμος και άοσμος παρέμεινε.
0: Και άχρωμος και άοσμος φεύγει.
2: Θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Και δεν θα μας λείψει κιόλας εδώ που τα λέμε. Έτσι. Άντε να δούμε αυτός ο Τσούς Μπουένο.
2: Αυτός θα αναλάβει.
0: Αυτός θα αναλάβει μάλλον. Γιατί λένε ότι έχει και πολύ καλές σχέσεις με το NBA.
2: Μα καλά, αυτό είναι γνωστό από την στιγμή που τοποθετήθηκε και στην θέση του Γενικός Γραμματέας. Είναι τι είναι. Όχι, Γενικός
0: Γραμματέας.
2: ΣΕΟ, γιατί πρέπει να τα λέμε στα αγγλικά. Από τη στιγμή που τοποθετήθηκε στη θέση του ΣΕΟ.
0: Άμα τα λέμε στα ισπανικά θα είναι Θεό.
2: Θεό. Και θα είναι Τουθ.
0: Τουθ Ματέο.
2: Τουθ Μπουένο. Ένας λόγος που κέρδισε τον συνδιεκδικητή της θέσης ήταν η πολύ καλή σχέση που έχει με τον Ούμπουα.
0: Και εν πάση περιπτώσει οι δύο άχρηστοι που εμφανίστηκαν για να διορθώσουν τα λάθη του Μπερτομέου, ο Μοντεγιούνας και ο Μποντιρόγκα, ο ένας μετά τον άλλον κουνάνε μαντήλι.
2: Είναι η κατάρα του Τζόρντι.
0: Εντάξει,
2: ο οποίος ήταν εδώ Ελλάδα.
0: Ο Τζόρντι μπροστά σε αυτός είναι κλινικός επιστήμονας, αράσε με. Με τους μαθητευόμενους μαγούς. Τα έλεγα από πέρυσι και δεν μ' ακούγανε. Άμα είναι να συγκριθείς δηλαδή με Μποντιρόγκα και Μοντεγιούνας, δηλαδή νομίζω ότι ο Ιωάννου θέλει πέντε σαν αυτούς στην καθησία. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα για να μπούμε σε σειρά.
2: Να καλημερίσουμε το φίλο Διαμαντή. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Και μας έχει στείλει και μια φωτογραφία από ανάρτηση συγκεκριμένου ίντερνετικού μέσου και σχολιάζει.
0: Πόση αλήθεια αντέχεις.
2: Ναι, και σχολιάζει δημοσιογράφος για κλάματα, ηθοποιός Άντος Άρας. Εντάξει, Διαμαντή, ξέρουμε ποια πλευρά τα βλέπεις όλα και γι' αυτό τα βλέπεις και πάντα αντίθετα.
0: Εντάξει, τα λέμε τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Είναι και ντροπή να το συγκρίνεις με το Σάρας, γιατί ο Τασούλης που μας έχει στείλει είναι αστεναπάντητο, έτσι. Δεν είναι μετά, μιλάμε για ένα αστεία περίπτωση της σύστασης. Ο συγκεκριμένος. Προχώρα. Θες να μιλήσω?
2: Γιατί εγώ το λέω για το Διαμαντή, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο με το Σάρας.
0: Αυτό λέω, είναι ντροπή.
2: Καμία
0: ακόμα
2: σχέση.
0: Και αυτό, δηλαδή είναι κρίμα για το Σάρας, είπαμε.
2: Αλλά είναι
0: δεν τον εκτιμούμε ως προπονητή, αλλά ο
2: φίλος
0: άνθρωπος...
2: ο Διαμαντής, αλλά οι τοποθετήσεις του είναι πάντα οπαδικές. Με ένα χρώμα. Ο Δημήτρης, σαν το ανέκδοτο, αυτός είναι στο κλαμπ Κώστας μόνος του. Ακρόπολη.
0: Κωνσταντίνος.
2: Έχουμε απευθεία σύνδεση. Καλημέρα σας. Επειδή κάποιοι για να παρηγοριούνται υπολογίζουν και το σφάξιμο της ΤΣΣΚΑ το 2007 και το συγγνώμη της ΦΥΜΠΑ το 1996 και που έμεινε η ΑΕΚ με δύο παίκτες για να περάσει ο ΠΑΟ Μπολόνια το 2002 και τον γίγαντα Ντιφαλά το 24 που ορίστηκε σε 4 συνεχόμενα μάτς. Απαντάμε λοιπόν σε όλους αυτούς. Ολυμπιακός ΠΑΟ 27 στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Άντε γεια. Το 27 είναι για τον μπάσκετ ή στο σύνολο.
0: Έχω ιδέα.
2: Στον μπάσκετ αποκλείεται να είναι 27.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το 27 δεν ξέρω από πού βγαίνει. Πάντως θέλω να πω το εξής. Με αφορμή αυτό που στέλνει ο Κωνσταντίνος, θέλω να σας πω σε κόκκινους και πράσινους. Όταν κάθε επιτυχία του αντιπάλου την πιστώνεται στη διαιτησία, ένα είναι το βέβαιο. Θα τον βλέπετε να σηκώνει τρόπαια. Είτε είσαστε κόκκινοι, είτε είσαστε πράσινοι. Για να φτάσεις να σηκώσεις το τρόπαιο, δεν σε παίρνει κανένας διαιτητής από το χεράκι να σε πάει. Ότι μπορεί σε κάποια παιχνίδια να υπάρχει εύνοια από τη μία ή την άλλη πλευρά. Ότι μπορεί περιστασιακά να υπάρχουν σφυρίγματα που είναι υπέρ σου ή εναντίον σου. Μπορεί να συμβεί. Το ότι υπάρχει ομάδα η οποία έχει από την Ευρωλίγκα τη σφραγίδα και θα το πάρεις, είναι ένα παραμύθι δίχως δράκο. Και όποιος θέλει να το διαβάζει, ξαναλέω, είτε είναι κόκκινος είτε είναι πράσινος. Γιατί εδώ τώρα τι που έχουμε φτάσει, τόσα δεν φτάνει άλλη που πηδάει και τα πιάνει. Λοιπόν, το πήρε Ολυμπιακός.
2: Και τα στάρια δεν λέμε.
0: Ναι, εγώ λέω πηδάει και τα πιάνει. Λοιπόν, πήρε Ολυμπιακός, έχει βολές. Ναι, αλλά είχατε και εσείς βολές το 24. Ναι, αλλά το 97 η ΦΥΜΠΑ ζήτησε συγγνώμη. Το
2: 96.
0: Το 96, το 97 δεν ζήτησε.
2: Καλά, βεβαίως και αυτό είναι ένα αφήγημα εκπληκτικό, έτσι. Γιατί τότε έκανε προσφυγή η Μπαρτσελώνα και προκειμένου να μην φτάσει η υπόθεση στο ΚΑΣ, λέμε εντάξει, ας βρούμε μια συμβιβαστική λύση, ζητάμε συγγνώμη και κολοκύθια. Αν είχε προσφύγει ο Παναθηναϊκός, η ουσία θα ήταν ίδια. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο.
0: Άξι, αν υπήρχε IRS εκείνη την εποχή, ο Παναθηναϊκός δεν θα είχε το τέτοιο. Αλλά
2: δεν είναι ευθύνη του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, βέβαια. Και τα λάθη του διαιτητή είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως υπάρχουν λάθη σε βάρος του, υπάρχουν και λάθη υπέρ του. Και του Μπαλίν. Όπως υπάρχουν λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού, υπάρχουν και λάθη υπέρ του. Γιατί θυμάμαι να κάνουν ανάρτηση ότι δεν είχε βολές η Ρεάλ στο ημίχρονο. Λες και όταν σουτάρουν τρίποντο και δεν τους προλαβαίνεις στο τελικό, πρέπει να κάνουν να σουτάρουν οπωσδήποτε βολές. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά στο τέλος δεν μου είπε κανείς πώς το 88-80 πήγαν να το κάνουν οι διαιτητές 88-88. Και αν έμπαινε του Φελίες το τρίποντο, που μπορούσε να γυρίσει τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, τώρα θα ήταν Ολυμπιακός τα καγγέλα με τη διαιτησία.
2: Δεν ήταν φάουλ. Από μόνοι τους πήγαιναν στις βολές.
0: Ποιο?
2: Οι παίκτες της Μαδρίτ.
0: Καταρχήν υπάρχει ένα φάουλ που δεν δίνεται στο Βεζέγκοφ, το οποίο νομίζω και ο Πέρεθ θα το δίνει στο rebound. Πρέπει να το δέρνουν ακόμα για να πάρουν την μπάλα. Στο δε φάουλ του Καμπάτσο πρέπει να έχεις γλάφκωμα για να μην δεις ότι είναι επιθετικό. Δεν μεγαλώνει απλά τον κύλινδρό του. Το κάνει με τόσο προκλητικό τρόπο που απαγορεύεται να μην το δεις. Απαγορεύεται σε εκείνο το σημείο. Και ξέρεις, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, όπως το κλέψιμο του Καμπάτσο που χρεώθηκε με φάουλ υπέρ του Γόκαπ, ήταν ανέκδοτο σφύριγμα. Αλλά κομμωτήριο. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα φάουλ που δεν δίνεται στον Tyreek Jones την ώρα που καρφώνει, το οποίο επίσης πρέπει και με φανέλα της Ρεάλ να σφυρίζει, να πρέπει να το δώσει. Λέω λοιπόν ότι αν οι διαιτητές ήθελαν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, δεν το έκαναν πιστικά. Και αν ήθελαν να τον ευνοήσουν, δεν θα ξανά βάζαν τη Ρεάλ στο παιχνίδι. Τόσο απλά. Επόμενο.
2: Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά, την καλημέρα μας και σε εσένα. Ο Πέτρος, καλημέρα Γιώργο, για να καταλάβω το σύστημα όλο μιλάει για τις βολές του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζόκας δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει έτσι, γιατί πέσαν όλοι να τον φάνε από χθες.
0: Εντάξει, μια χαρά. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπε ο Μπαρτζόκας, γιατί κάποια τα είχα πει την Τετάρτη.
2: Όχι, δηλαδή, αυτό συμφωνήσω. Αν είχατε πει διαφορετικά, θα διαφωνούσε.
0: Αν έλεγα εγώ ότι.
2: Θα θέλαμε να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς δεν θα διαφωνούσαμε, λέγαμε διαφορετικά. Είναι δυνατόν να λέμε το ίδιο και να πω διαφωνώ. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα συμφωνήσω και με την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, όχι για ισορροπιστικούς λόγους, ότι δεν μπορεί να λες ότι εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με τη διαιτησία. Έχεις ασχοληθεί. Και εσύ προσωπικά Και ο Ολυμπιακός όταν βγάλαν μπλουζάκια
2: οι
0: πρόεδροι του. Και τώρα βλέπεις, τώρα ας πούμε που ο Ολυμπιακός είναι, έχει παραπάνω βολές, και δικαίως έχει παραπάνω βολές, γιατί πάει σε περισσότερες επαφές από όλους άλλους. Λοιπόν, δεν με παίζουν ρόλο τα οι βολές. Τότε που είχε λιγότερες, όπου αν θες τη γνώμη είχε αδικηθεί σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, τότε μετρούσαν οι βολές. Δηλαδή είναι, τι μας έφερε ένα πέρυσι.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί ο καθένας τα βλέπει την πλευρά του. Και το λάθος που κάνει ο Γιώργος Μπατζόκας είναι το ότι πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία θέλοντας να υπερασπιστεί την ομάδα του και το σύλλογο που αγαπάει και εκπροσωπεί.
0: Και τη δουλειά.
2: Να ξεχνάει ό,τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός ή ό,τι συμβαίνει πέριξ του Ολυμπιακού και να θεωρεί ότι μόνο οι υπόλοιποι τα κάνουν. Αυτό πολλές φορές το έχει κάνει και με υβριστικά που ακούγονται μέσα στο σεφ, αλλά αυτός τα ακούει μόνο όταν είναι σε άλλα γήπεδα, ή και τώρα με το ότι εμείς δεν συζητάμε και δεν λέμε για τις άλλες ομάδες, αλλά παρεμπιπτόντως μέσα στην αναφορά τη δικιά μου παρουσίασα τρία διαφορετικά
0: δεν
2: περιστατικά.
0: Δεν το κάνει ο Αταμάν, δεν το κάνει ο Σάρας, δεν το κάνει ο Σκαριόλο, ποιος δεν το κάνει?
2: Όλοι το κάνουν, άρα να μην μας λέει και ο Γιώργος Μπατζόκας ότι εμείς δεν το κάνουμε ποτέ, το κάνουμε, αλλά το κάνουμε συνέχεια.
0: Το ίδιο είπαμε. Επόμενος.
2: Ο Χάρης, ήταν τόσο δύσκολο να βάλουν τον Ολυμπιακό 30 λεπτά αργότερα προχθές, ντροπή της ΕΡΤ. Ήταν προγραμματισμένα, βρε παιδιά, τα μάτς.
0: Δεν περίμενα ότι θα πάει στην παράταση.
2: Ήταν, το πρόγραμμα βγαίνει καιρό πριν, δεν βγαίνει
0: δεν
2: τελευταία στιγμή
0: να
2: και
0: να
2: νομίζω
0: πάει...
2: ότι δεν είναι και εύκολο να αλλάξει και έτσι.
0: Δεν περίμενα να πάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε παράταση, που εδώ που τα λέμε.
2: Εντάξει, μα έτσι κι αλλιώς, περίμενε. Κανονικά δεν έπαιξε όλο το μάτς.
0: Όχι.
2: Τι εννοεί?
0: Με ένα τέταρτο καθυστέρηση ξεκίνησε.
2: Δεν έδειξαν τα προϊόντα.
0: Ήταν να ξεκινήσει 8 και 4. Το πήγα να ξεκινήσει 8.30. Και αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς μπήκε,
2: αυτό
0: τα όλα σε
2: δεν έδειξε, ναι, η τηλεόραση αυτά.
0: Εντάξει, συμβαίνει, συμβαίνει, παιδιά. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Πρόθεση άλλωστε.
2: Δεν το κάνανε και πίτια.
0: Άλλωστε εδώ που τα λέμε, ρε χάρη μου, στην ΕΡΤ δεν θέλανε να δείξουν αυτό που πουλάει περισσότερο. Άλλη μόνο. Λοιπόν. Δεν μπήκε καλά ο Παναθηναϊκός στα play-off παρεμπιπτόντως, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό που μπήκε καλύτερα από ό,τι τον περίμενα. Δηλαδή εγώ περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ζητήματα με την ΑΕΚ λόγω του ότι ποιος είχε το νου του στο παιχνίδι και ποιος είχε
2: διαφορά. Δεν
0: είναι
2: η ΑΕΚ καλά και έχει και απουσίες, έχει προβλήματα. Και ο Φριζέλ, πώς λέγεται, που τραυματίστηκε και είναι εκτός, είναι απώλεια για την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός όλη τη σεζόν. Δηλαδή, να σου πω κάτι, και το συζητούσαμε και χθες με τη Ζέτα. Λέμε διαρκώς ότι να ανέβει το πρωτάθλημα και να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να μην είναι μόνο οι δύο αιώνιοι οι οποίοι θα τα κερδίζουν όλα και θα κερδίζουν με 40 πόντους διαφορά κτλ. Και όταν μία άλλη ομάδα πάει να κοντράρει τους αιώνιους, έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός, έτσι, αλλιώς κτλ. Μπράβο στον ΠΑΟΚ και να του βάλει δύσκολα και απόψε του Παναθηναϊκού.
0: Βεβαίως.
2: Για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σαφέστατα πολύ καλύτερη ομάδα και πολύ πιο καλούς παίκτες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, να συνειδητοποιήσουν λίγο το τι έχει γίνει, γιατί δείχνουν ότι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει όλα. Όλοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμένα στο προχθεσινό μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε μέχρι το τέλος το μάτς και το πήγε στην παράταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι χρειάστηκε να μπει ο Κώστας Λούκας, ο οποίος ήταν εκτός ένα μήνα, πόσο ήταν, λόγω της επέμβασης που χρειάστηκε να κάνει, και να πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό για να τον οδηγήσει στη νίκη. Και να παίξει και πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε κανονικά μετά από τον τραυματισμό του.
0: Και να ξέρετε ότι θα έχουμε ένα άλλο πρωτάθλημα του χρόνου, θα τα πούμε αμέσως μετά. Η φίλη Μαρία στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που κάνατε στο μπάσκετ με τις συνεντεύξεις ανθρώπων με περιορισμένη ακοή και μπάσκετ με αμαξίδιο. Χρειαζόμαστε περισσότερες πρωτοβουλίες σαν αυτή. Να πούμε ότι πρωτίστως τα συγχαρητήρια πρέπει να δοθούν στην Οργανωτική Επιτροπή, την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή του Final Four, η οποία έκανε το event και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Πάμε στον Νικήτα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ήμαρτον να ασχολείστε με τη διαιτησία, επειδή μετά από τόσα χρόνια πριν Ευρωπαϊκό και Ολυμπιακό. Το άξιζε, ήταν 5 χρόνια συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε και από τη θέση που κατέκτησε στην κανονική περίοδο ότι φέτος δεν ήταν τόσο καλός.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
3: Ο Γιάννης Γιώργαρε, το ζήσαμε την Κυριακή. 100.000 μόνο ο θρύλος.
0: Εννοείστε, είναι στον Πειραιά.
3: Κώστας, είπαμε είναι η Ακρόπολη. Κυρία Καραλή, ζητώ συγγνώμη, παρέλειψή μου. Αν εσείς είστε, πάω μόνο στο μπάσκετ και αρχέλαιο στο χάντμπολ, ας πούμε, ή Μήλωνα στο βόλεϊ. Ναι, οι κούπες είναι 7-4 υπέρ του πάω. Επειδή όμως όσους ξέρω εγώ είναι όλοι τους με την ίδια ομάδα παντού, μπάλα, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., τότε είμαστε 27, σωστά. Να τους χαίρεσαι, φίλε Κώστα.
0: Όχι, απλά είμαι.
3: Όσους ξέρω εγώ είναι όλοι τους με την ίδια ομάδα παντού, μπάλα, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., τότε είμαστε 27, σωστά. Να τους χαίρεσαι, φίλε Κώστα.

0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
4: Τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας και οδηγούμε αμυντικά και όχι επιθετικά, προσπαθώντας να προβλέψουμε ενδεχόμενους κινδύνους.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
13: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
14: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6 επί 500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
17: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί! Μέσα στο νέφος! Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν! Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο! Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις!
18: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό.

0: κακό όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε το καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
1: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 10:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μηδαμινές. Περισσότερα στις 3 η ώρα. Στην εκπομπή με τον Νίκο Συρίγο. Για πες.
17: Ο Ανδρέας. Καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Λένα, θα σε μαλώσω. Η εκπομπή είναι δική σου. Η μεσημεριανή εκπομπή είναι του Γιώργου. Μάλλον σου λείπουν διακοπές. Άσε το Γιώργο να κάνει εκπομπή και πήγαινε για μπανάκια στην Κουρούτα. Να ξέρεις, Ανδρέα μου, πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί αυτή τη στιγμή.
16: Όχι, η Κουρούτα θα ήθελε.
17: Καλά, η Κουρούτα παρακαλάει. Μου στέλνει μηνύματα όλη την ώρα. Πληροφορίες έχουμε για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
16: Λοιπόν.
17: Φυσικά.
16: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ένα ζήτημα είναι η εικόνα της ομάδας. Ο φίλος ο Χρήστος λέει καλημέρα, γιατί το σπρεμούρα από μερικούς για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού του ενόχλησε περισσότερο ότι το σήκωσε παρά ότι δεν προκρίθηκε η ομάδα του στο Final Four. Εντάξει, εδώ που τα λέμε ρε Χρήστο, και οι οπαδοί του Ολυμπιακού το ίδιο κάνουν όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός φέτος όλη τη χρονιά μπορεί να φτιάξει ένα βίντεο με το οποίο θα είναι τι δεν πρέπει να κάνεις για να μην καταστρέψει μια τεράστια επένδυση. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει τα πάντα λάθος και συνεχίζει και τα κάνει λάθος. Πρώτα απ' όλα, ενώ όλη τη χρονιά έβγαζε μάτια το ότι η ομάδα δεν είναι καλά, αντί να καθίσουν, να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και να δούνε τι είναι αυτό που έχει χαλάσει στο μείγμα, εγώ θα πω ότι αλλάζει το μπάσκετ. Εγώ θα πω ότι όταν μένεις κολλημένος στο τι έκανες πριν από 3 χρόνια, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Γιατί άλλος ήταν ο Γκραντ πριν από 3 χρόνια, άλλος ήταν ο Σλούκας πριν από 3 χρόνια και άλλοι είναι τώρα.
17: Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
16: Προφανώς.
17: Δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
16: Ο Παναθηναϊκός απέτυχε.
17: Ο Παναθηναϊκός απέτυχε, σαφέστατα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το ότι ο Γκραντ είναι άλλος από τα προηγούμενα χρόνια. Πρόβλημα.
16: Αν περιμένεις να δεις τον Γκραντ της εποχής του 24, το 26 είναι άλλος Γκραντ. Άρα πρέπει να καθίσεις να το μελετήσεις. Γιατί δεν είναι ένας, είναι και ο Σλούκας, άρα ταυτόχρονα είσαι πιο γερασμένος σε σχέση με το Βερολίνο. Και δευτερευόντως, πρέπει να αντιληφθείς κάτι που στον Παναθηναϊκό δεν έχουν καταλάβει, ότι το μεγάλο πρόβλημα του Ναν, γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου δεν έκανε και καριέρα στο NBA παρότι έχει όλα τα στοιχεία, είναι πως από ένα σημείο και πέρα παίζει για τον εαυτό του και όχι για την ομάδα. Και δεν είναι ο μόνος, το κάνει και ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν παίχτες που είναι αυτού του στυλ. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν δεν βλέπουν όλη τη χρονιά ότι ο Αταμάν πάει λάθος στο έργο. Τον αφήνουν, αφού έχουν δει πέρυσι ότι αναγκάστηκε η Ευρωλίγκα να βγάλει κανονισμό για τον Αταμάν, που έμπαινε μέσα και σταματούσε τις επιθέσεις. Τον αφήνουν να κάνει το ίδιο πράγμα.
17: Το πρόβλημα λοιπόν είναι...
16: Να το τελειώσω.
17: Ναι, υπάρχει διάλογος. Μονολόγος. Τι είμαστε εδώ.
16: Ήθελα να κάνω έτσι ένα εμφυλιπικό, αλλά σ' ακούω.
17: Το πρόβλημα λοιπόν είναι και του Σταφ και του Αταμάν.
16: Όχι.
17: Διότι δεν υπάρχει ο προπονητής ο οποίος θα κοιτάξει να τα λειτουργήσει αυτά διαφορετικά, να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να προσαρμόσει και τους παίκτες του, να πάρει από τον καθένα ακόμα ό,τι καλύτερο έχει να δώσει. Και σε ό,τι αφορά τον Ναν, είναι και η υποχρέωση του Αταμάν και η υποχρέωση του συλλόγου, της ομάδας, του staff, να τον βάλουν κάτω για να το πούνε παλικάρι μου. Θεωρούμε ότι 1, 2, 3 τα κάνεις λάθος και κάνεις κακό στην ομάδα.
16: Μα το λάθος δεν το κάνει ο Νάν. Το λάθος το κάνει όλος ο οργανισμός με διεξαιρουμένων των οπαδών, οι οποίοι μπήκαν σε μια διαδικασία MVP και είναι ο δικός μας MVP και γιατί λένε στα άλλα γήπεδα MVP. Klein Mann ποιος είναι MVP. Το ζήτημα είναι ποιος θα πάρει την κούπα. Το ζήτημα είναι ποιος βοηθάει την ομάδα.
17: Οι οπαδοί δεν θα παίξουν, Βρήση Γιώργο. Οι οπαδοί δεν θα μπουν να παίξουν.
16: Οι οπαδοί ενισχύουν μια κακή αντίληψη των πραγμάτων. Βεβαίως είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι αυτός που έχει κάνει την επένδυση. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Αντί να πεις στον Αταμάν και στον Ναν και στον κάθε παίχτη ότι ξέρεις κάτι, αγαπημένο μου, εσύ πρέπει να ελέγξεις αυτά που μπορείς. Τα υπόλοιπα θα τα ελέγξω εγώ. Εσύ το κεφάλι μέσα και δούλευε στην προπόνηση. Εσύ ασχολήσου με την ομάδα. Και αν σε αδικούν οι διαιτές, είναι δικό μου ζήτημα να το λύσω. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν θεωρήσουμε υπόθεση εργασίας, με την οποία δεν συμφωνώ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν του συμπεριφέρθηκε καλά η διαιτησία. Ξαναλέω, δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να δεις πρώτα απ' όλα τι έχεις κάνει ως άτομο. Είσαι δηλαδή ένας τύπος που βάζει τρέλα λεφτά, που έχει φτιάξει το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Αλλά την ίδια στιγμή βγαίνεις και κάνεις πράγματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε με την επένδυση, ούτε με την εικόνα που θα έπρεπε να έχεις. Η εικόνα δηλαδή που έπρεπε να έχει ο Γιαννακόπουλος, αν θες τη γνώμη μου, είναι η εικόνα στο Βερολίνο, που ήταν συγκινημένος, που δεν σηκώθηκε καν να πάρει το κύπελο, κάτι που έκαναν
17: κάνουν
16: ασταμάτητα οι Αγγελόπουλοι και δεν είναι, και δεν μ' αρέσει. Το κύπελο δεν το πήρατε εσείς, προφανώς και έχετε τεράστια συμμετοχή, προφανώς και είναι δική σας η επένδυση, αφήστε να χαρούν, να το χαρούν οι παίχτες. Φτάνει. Ή πάρετε το σπίτι σας, χαρείτε το, σηκώστε μια φορά, δεν μπορεί ο πάτε με το κύπελο αγκάλιτσα. Λοιπόν, ένα λοιπόν τι κάνεις, και δεύτερον, ξέρεις, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις αυτό το ζήτημα, πρέπει να βρεις και μια ομάδα εργασίας που να είναι τέτοια που να σε οδηγεί εκεί που θέλεις. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν πρέπει να πω περισσότερα. Και κλείνω, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα, λέγοντας το εξής. Όταν ο αιώνιος αντίπαλός σου έχει πάρει το κύπελο μέσα στην έδρα σου και βγαίνεις την επόμενη και δίνεις στη δημοσιότητα ότι έκανες απολύμανση, επικοινωνιακά πρέπει να είσαι, τι να πω, ανόητος. Δεν θα πω, δηλαδή δεν μπορώ να βρω πιο, τι να σου πω, αν πάρεις έναν τύπο ο οποίος δεν έχει ιδέα από επικοινωνιακή πολιτική, τον ποτίσεις μία βότκα και δύο ουίσκια, ας πούμε, μπουκάλια, και πάει μεθυσμένος, δεν θα το κάνει αυτό. Δείχνεις ανόητη προσέγγιση στα πράγματα. Η δε συζήτηση, ακόμα και τώρα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η ατέρμονη συζήτηση για τη διαιτησία, το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός διόρθωσε τα λάθη που έκανε, ο Μπαρτζόκας ακολούθησε την εποχή του, έφυγε από τη λογική του περιορισμένου rotation και πήγε σε 16 παίχτες, κάτι που δεν έκανε ο Αταμάν, άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια, ήταν διαφορετικός Μπαρτζόκας στο Final Four σε σχέση με τα 4 προηγούμενα, και όλο αυτό είχε αποτέλεσμα. Πάμε στα μηνύματα και
17: επιστρέφουμε. Του πήρε κάποια χρόνια και το κατάφερε.
16: Του πήρε. Έτσι. Το θέμα είναι πότε θα καταλάβει ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που έγινε το 24 με αρκετή τύχη, θα σου πω, γιατί και τότε με λάθος διαδικασία βρήκε σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα σου πω ότι τότε, ας πούμε, ο Καλαϊτζάκης έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στον τελικό. Και τώρα ήταν εκτός δωδεκάδας για να παίζει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Απίστευτα πράγματα. Πάμε στα μηνύματα και επιστρέφουμε.
17: Ο Λευτέρης. Καλημέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αλλά η τελική της Α1 φέτος με τα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, βλέπω ή να μην γίνονται καθόλου, να μην τελειώνουν.
16: Καλά, έτσι ήταν και πέρυσι. Με συγχωρείτε.
17: Καλά, και πέρυσι. Γίνανε λίγα.
16: 500 χρόνια το ίδιο πράγμα ζούμε.
17: Ο Μάνος. Κυρία Λένα, τι σύγκριση μέτρο είναι αυτός? Ναι. Συγκρίνεται ψιθύρους ή κάποιο γέλιο με έναν τοξικό που καταργέται ο Ολυμπιακός, βρίζει και γελιοποιεί την οικογένειά του με σελφι βίντεο σαν παιδάκι. Εντάξει τώρα, και η αντίδραση του προπονητή του Ολυμπιακού να ανεβαίνει πάνω στα κυκλειδώματα και να απευθύνεται με τον τρόπο που έχει απευθυνθεί σε οπαδό του Παναθηναϊκού δεν τον τιμά ιδιαιτέρως. Μην τα βλέπουμε μόνο από μία πλευρά, παιδιά. Προσπαθούμε να βλέπουμε και τις δύο. Ο Διαμαντής λέει τις προτάσεις του για τον Παναθηναϊκό: Αταμάν για πάντα ή η Τούδης καλύτερη λύση. Τίποτα από τα δύο θα πω εγώ.
16: Νομίζω ότι η καλύτερη λύση για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράντοβιτς.
17: Καλά, ξεκάθαρα. Απλά ίσως ο Διαμαντής εκφράζει τον ευσεβή του πόθο, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αν υπάρξει επιστροφή ο Μπράντοβιτς, είναι σαφέστατα καλύτερη από παραμονή Αταμάν ή από ενδεχόμενη έλευση Γιώργο. Αν ρωτήσει οποιονδήποτε Παναθηναϊκό, ναι, θα σου πει ότι ναι. Ήταν πολύ καλή η επιλογή του Αταμάν στην χρονική στιγμή που έγινε τη σεζόν 23-24. Mm-hmm. Θα έχει πάντα το σεβασμό των φιλάθλων του κόσμου όλων, εν πάση περιπτώσει, διότι οδήγησε την ομάδα στο πρωτάθλημα και κυρίως στο ευρωπαϊκό με τους παίκτες και τα πάντα. Ήταν συνολική η προσπάθεια. Από εκεί και έπειτα όμως μπορούν όλοι να διακρίνουν και τα λάθη που έχουν γίνει τα δύο επόμενα χρόνια.
16: Εγώ θυμάμαι πάντως να τα λέω στη διάρκεια της σεζόν και να μου λένε ότι είσαι αντιπαναθηναϊκός και αταμάν αμάν και αμάν αμάν και γροθιές και αποθέωση και τέτοια. Δεν θυμάμαι
17: το
16: αυτά που λες.
17: Το ότι θέλουν να υποστηρίξουν τον προπονητή τους προς τα έξω δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουν και τα λάθη που γίνονται.
16: Δηλαδή εσύ με βλέπεις με κοτσίδα τώρα εμένα.
17: Σαφέστατα.
16: Εντάξει, συνέχισε.
17: Ο Τζον, όντας οπαδός, δεν θα σας πρίξω με την άποψή μου, γιατί είναι μονοπλευρη. Όμως, όταν 5 χρόνια είσαι η πιο σταθερή ομάδα, όταν δικαιούσε να έχει σηκώσει τουλάχιστον άλλη μια Ευρωλίγκα και σου λέω ότι το πήρες από τη διαιτησία, ενώ είσαι η καλύτερη ομάδα με πολύ γεμάτο ρόστερ και επιτέλους χωρίς τα απρόβλεπτα των τραυματιών και ταυτόχρονα η πιο φορμαρισμένη ομάδα, στο κατάλληλο σημείο είναι τραγικό να σου αμαυρώνουν την προσπάθεια που δικαιώνει ότι μετά από κάθε πέσιμο είναι να έχει σηκωθεί μια φορά παραπάνω. Αυτά η καλή εκπομπή σας ακόμα. Να είσαι καλά, Τζον. Ο Νικήτας, να σας πω και κάτι άλλο. Πόνεσε, δεν πόνεσε η κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ. Ήταν απαράδεκτη ενέργεια η δημοσιοποίηση της απολύμανσης του γηπέδου. Όπως και από πλευράς των νικητών, να ακούγεται μέσα στο σεφ το τραγούδι νικιάστηκε. Ελπίζω και εσείς να έχετε την ευθύνη σας να μην δημιουργηθεί η ίδια τοξικότητα με πέρυσι στους τελικούς πρωταθλήματος. Ευχαριστώ, Νικήτας.
16: Σωστός, απολύτως σωστός. Νικήτα, θα σου πω σε ό,τι αφορά εμάς, ξέρεις ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, προσπαθώντας να μην ενισχύουμε την τοξικότητα και πολλές φορές, σχεδόν πάντα, κράζοντας και τους οπαδούς από όπου και αν είναι, όταν αυτοί τα κάνουν ροέδο και κυρίως τους οπαδούς με τις γραβάτες. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι με το τραγούδι στο σεφ, συμφωνώ απόλυτα. Το είπα νομίζω και χθες στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη, και παράληψη μου που δεν το ανέφερα. Όταν κερδίζεις, το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι να πικάρεις τον αντίπαλο.
17: Εγώ θα βάλω εδώ ακόμα και η φωτογραφία των ιδιοκτητών της ΚΑΗ Ολυμπιακός με το τραπεζάκι και το τρόπαιο. Δίνουν αξία σε ό,τι κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το οποίο οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της σεζόν και όλων των ετών θεωρούν τοξικό κτλ. Ναι. Ακόμα και αυτό αχρίαστο ήταν.
16: Αχρίαστο είναι, αλλά αυτό στο πλαίσιο μιας ατομικής καζούρας και έτσι προσωπικής αντιπαράθεσης είναι λιγότερο κακό σε σχέση με το να κάνει ύμνο, ας πούμε, ένα τραγούδι, γιατί έπαιξε και στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, και στο γήπεδο, εντάξει, στην πλατεία έπαιξε, το καταλαβαίνω, φτάνει. Τώρα στο γήπεδο το θεωρώ υπερβολή. Όχι ότι πέφτει ζάχαρη στο νερό, εντάξει, και σε κάθε περίπτωση καλύτερα η καζούρα να περιλαμβάνει τραγούδια και τραπεζάκια παρά όλα τα άλλα. Και επίσης να πω και αυτό που ήθελα να το πω εδώ και καιρό, ή να το πω στην άλλη. Καλύτερα λιόλιο παρά λιόλιο.
17: Καλά, αυτό ξεκάθαρα.
16: Ξαναπέστο.
17: Καλύτερα λιόλιο παρά λιόλιο.
16: Έτσι.
17: Είδες ότι δεν πήγε στον τελικό της EuroLeague.
16: Και κέρδισε η ελληνική ομάδα.
17: Γιατί
16: και αυτός είναι κατσικοποδάρος. Σε όλους τους άλλους τελικούς
17: που πήγε. Τρεις που είχε πάει. Eurocup γυναικών, FIBA Eurocup που ήταν ο ΠΑΟΚ και BCL που είχε στείλει το Σβερκούρνο, δεν είχε πάει ο ίδιος, και οι τρεις ομάδες μας δεν κατάφεραν να φτάσουν στο στόχο, παρότι θα μπορούσαν. Ο Μιχάλης, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ελένη δεν σε βλέπει μόνο με κοτσίδα, βλέπει και πιτηρίδα.
16: Σωστός, έχω πιτηρίδα. Πώς το λέει η διαφήμιση? Δεν έχω πιτηρίδα.
17: Δεν έχεις? Γιατί έχεις το κατάλληλο σαμπουάν.
16: Σαμπουάν. Και βεβαίως υπάρχουν δύο στάδια σε ό,τι κάνει κανείς. Το πρώτο στάδιο είναι να αντιληφθείς το πρόβλημα. Στον Παναθηναϊκό δεν το καταλάβαν όλο τον χρόνο. Το δεύτερο στάδιο, πιο δύσκολο, είναι να βρεις και τρόπους να το λύσεις. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά να λύσει. Και να πω και κάτι τώρα σε ανύποπτο χρόνο. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για τον Παναθηναϊκό? Να πάρει το πρωτάθλημα.
17: Δεν θα αλλάξουν πολλά, πιστεύω.
16: Εγώ λέω, το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί θα σου πω το εξής. Γιατί το έλεγα και τότε και πριν και μετά, και εγώ δεν κάνω κυβιστήσεις. Δεν μπορώ κιόλας. Και το 24 που το πήρε, με λάθος διαδικασία έφτασε σωστό αποτέλεσμα. Δεν ήταν τρόπος αυτός που διαχειρίστηκε την ομάδα Αταμάν, και το έλεγα από τότε. Πήρε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πει κουβέντα. Συμφωνούμε. Αλλά το αποτέλεσμα το βλέπεις στην πορεία. Για πάμε.
17: Εγώ θα σου πω το ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, έτσι κι αλλιώς πράγματα τα οποία είναι να αλλάξουν, θα αλλάξουν.
16: Δεν, αρκετή.
17: Δεν πρόκειται να παραμείνουν έτσι όπως είναι μέχρι τώρα. Γι' αυτό άλλωστε γίνονται και οι όποιες διεργασίες παρασκηνιακά, εσωτερικά στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Διότι οι αποφάσεις για αλλαγές έχουν ληφθεί.
16: Θα σου θυμίσω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε χάσει το περσινό πρωτάθλημα, ο Μπαρτζόκας δεν θα ήταν στον πάγκο του.
17: Ναι, ο Αταμάν δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει και πρωτάθλημα να μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει, Γιώργο.
16: Καλά, ναι.
17: Δηλαδή τώρα άκου και κάνουμε και ρεπορτάζ. Κάνουμε και ρεπορτάζ.
16: Ο Εργινά Αταμάν.
17: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στη φάση, έχοντας δει φυσικά και τα λάθη που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της σεζόν, ότι καλύτερα μία σχέση να τελειώσει όταν υπάρχει ακόμα έτσι μια συμπάθεια, μια αγάπη, θα πω, έχει φύγει ο έρωτας. Αλλά υπάρχει μια συμπάθεια και μια αγάπη. Και να μην γίνει αυτό που τον βλέπεις τον άλλον και το συχαίνεσαι.
16: Συγγνώμη, γιατί το γύρισες σε εμάς τώρα?
17: Εσύ το αντιλήφθηκες έτσι. Εγώ δεν είπα τίποτα.
16: Εντάξει. Θα πάμε στο επόμενο.
17: Ο Μάνος. Δεν συγκρίνει το απλό πείραγμα και ο πανηγυρισμός για ένα μεγάλο τίτλο στο σπίτι αντιπάλου με το επίπεδο βόθρου και μίσους από τον κορυφαίο παράγοντα. Απόδειξε ότι όταν έβαλε υποψηφιότητα στο ΣΕΒ δεν βρήκε ούτε την ψήφο του, τον περιγελούσαν. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πρόεδρο ειλικρινά. Βρήση Μάνο μου.
16: Και εντάξει, τι έβαλε υποψηφιότητα σου?
17: Τι να σου πω τώρα, για να πούμε στα επιχειρηματικά. Είναι ξεκάθαρο ότι είσαι οπαδός. ΣΕΒ. Ότι είσαι οπαδός του Ολυμπιακού. Καλά, δεν υπάρχει τώρα, περίπτωση κάτσε, ποτέ να δει οτιδήποτε θετικά που προέρχεται από την άλλη πλευρά.
16: Ρε Μάνο, άστο ΣΕΒ, γιατί και ο Γιώργος.
17: Ναι, ναι.
16: Δεν το πήρε. Έτσι. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος που δεν έγινε πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε, επόμενος.
17: Λοιπόν, Πάρης. Ο Πάρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο και κυρία Λένα. Πάντως εσείς, κυρία, όταν σας λένε για τη συμπεριφορά των Αγγελόπουλων και τα λοιπά, είστε λελίστατοι. Όταν η κουβέντα πάει στον Γιανακό, ναι, μεν, αλλά είστε. Πολύ αντικειμενικότητα. Αντικειμενικότητα. Σαβέστατα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενική. Και λέω αυτά τα οποία λέω και για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ο μόνος ο οποίος προκαλεί είτε τοξικότητα είτε προκαλεί γενικότερα με τη συμπεριφορά του στο ελληνικό μπάσκετ είναι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
16: Next.
17: Λοιπόν, ο Γιάννης, κύριε Κόγκα, τα λέτε αυτά, μη στεναχωρήσετε τη Λένα. Όχι, τη Λένα εννοεί, τη Λένα που είναι δίπλα σας. Πιστεύετε ότι αυτός ο Παναθηναϊκός στους ελληνικούς τελικούς μπορεί να κάνει έστω και δύο νίκες?
16: Γιάννη, θα σου πω το εξής. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, ο Ολυμπιακός γύρισε από την
17: Μονακό. Από το Αμπουντάμπι.
16: Ευχαριστώ. Από το Αμπουντάμπι. Κάραβο τσακισμένος. Όπου το ξύμωρο ήταν το εξής. Ο Ολυμπιακός βγήκε τρίτος σε αυτή την αθλειότητα του μικρού τελικού, την αηδία, που ήταν και ο τελευταίος, και γύρισε και τρώγανε τις σάρκες τους, και ο Παναθηναϊκός γύρισε τέταρτος και ήταν μια χαρά χαρούμενη. Το αποτέλεσμα. Πρώτο παιχνίδι, γιατί ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, δεν είναι?
17: Όχι. Ο Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης.
16: Πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καν στο ΣΕΦ, είναι για να γελάς. Και στο δεύτερο παιχνίδι, αν δεν είχε γίνει όλη η ιστορία με τον Γιανακόπουλο, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν τελείως διαφορετικό. Τι λέω με αυτό? Ότι η κατάσταση στην οποία είναι τώρα οι ομάδες και η τελική είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
17: Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω εδώ το ότι έχουμε εστιάσει το πρόβλημα στο ότι είναι η λάθος διαχείριση του Εργίνα Ταμάν και ότι οι παίκτες έχουν θέμα μαζί του κτλ. Σαφέστατα. Οι παίκτες είναι κομμάτι της ομάδας. Mm. Οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο παρκέ και οφείλουν ή να εκτελέσουν αυτά τα οποία τους λέει ο προπονητής τους ή εν πάση περιπτώσει να αγωνιστούν με πάθος και να παίξουν για να νικήσει η ομάδα τους.
16: Θα παίξουν.
17: Αυτή τη στιγμή το μπαλάκι είναι και στα χέρια τα δικά τους.
16: Προφανώς. Αλλά...
17: Και αν είναι σπουδαίοι παίκτες όλοι τους, με τεράστια εμπειρία, δεν θα πω το μπάτζετ, γιατί δικαίως θα έχουν φτάσει στο σημείο να παίρνει ο καθένας ό,τι παίρνει και να έχει τα συμβόλαια που έχει. Από εκεί και έπειτα όμως, πέρα από τον προπονητή, οφείλουν και αυτοί να δείξουν το σεβασμό και απέναντι στην ιδιοκτησία που τους έχει επιλέξει και τους έχει δώσει αυτά τα συμβόλαια και στον κόσμο που λένε και ξαναλένε.
16: Έχεις παίκτη του Παναθηναϊκού ο οποίος αδιαφορεί? Εγώ δεν έχω. Παίκτες που δεν αξιοποιούνται, μπορώ να σου πω καμιά δεκαριά. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι να παίξουν οι παίκτες, γιατί οι παίκτες δεν σταμάτησαν να παίζουν. Τώρα, άμα δεν βάζεις μέσα το Μίτογλου και παίζει στα τρίλεπτα του Αγρότη, τι περιμένεις να σου κάνει? Όταν ο Σόρτς παίζει δύο παιχνίδια, που ξέρεις τη γνώμη μου για το Σόρτς, το λέω πάντα, και στο τρίτο παιχνίδι βγαίνεις και λες το τέταρτο ότι παίζαμε με τέσσερις, Τι να κάνει ο Σόρτς, φταίει.
17: Δεν είπα ότι φταίει ο Σόρτς.
16: Βρέσουμε έναν παίχτη για τον οποίο λες ότι είναι αδιάφορος.
17: Λέω αυτό το οποίο θεωρώ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή.
16: Επόμενο.
17: Αλλά δεν θα πρέπει οι παίκτες, η ουσία αυτή είναι, να βάλουν μπροστά την όποια αντιπάθεια έχουν σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει.
18: Super Sport 104. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
19: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
20: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
22: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
23: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
25: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Skoda.
3: Unicars. Driving your stories.
26: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
27: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
28: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό.
0: Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
28: Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες στο Τριφύλι. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Για τον δεύτερο αγώνα των Μπαράς παραμονής στη Ligue 1, Nice Saint-Étienne 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
29: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
30: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικό.

0: Μίλα, όχι τώρα μίλα.
1: Αχλάδια.
0: Όχι, πες κάτι.
1: Τι θέλεις να πω, θα πω τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας. Είναι το 69-39-943-943.
0: Απνιγείς?
1: Εγώ όχι.
0: Επίτηδες την έβγαλα γιατί τρώει. Να μάθεις.
1: Είδες ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Α, καλά, τι. Καμιά τυχαία.
1: Είμεθα επαγγελματίες, κύριε.
0: Είμεθα.
1: Είμεθα. Ξεκινάμε λοιπόν την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Basket Euro Fans.
0: Με την Λένα Καραλή.
1: Τον Γεώργιο Κογκαλίδη, του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Και τον Γιώργο Ιωάννου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Και τα δέοντα στη μαμά Αγγελική και στον μπαμπά Κωνσταντίνο.
1: Who are they? Α, οι γονείς μου.
0: Παιδί μου, είσαι χασό. Παιδί μου, πας καλά. Πώς κάνω?
1: Πόσες φορές τους έχεις πει Αγγελική και Κωνσταντίνο, ξέρω σαν τη λένε τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
0: Ας πούμε, εντάξει. Όχι τίποτα, αλλά ακούνε και στην Αμαλιάδα. Θα πάνε και θα πούνε στον Κωστάκι, σε απαρνήθηκε η κόρη σου.
1: Όταν το λες Κωστάκι και Κικίτσα.
0: Όπως λες
1: Καλλιόπη. Αγγελική και Κωνσταντίνο.
0: Έτσι λες και εσύ Καλλιόπη.
1: Ε, ναι.
0: Α,
1: τι να τη λέμε τη γυναίκα. Το επίσημο, το βαφτιστικό, το ωραίο.
0: Το επίσημο, το βαφτιστικό, το ωραίο είπα. Αλλά βρήκα κουρτίνα, ζόγκ. Πώς το λέγαμε, ζόγκ, δεν το λέγανε.
1: Μάλιστα, την καλημέρα μας στην πατρίδα.
0: Πατρίδα.
1: Την αγαπημένη.
0: Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, μα είναι δυνατόν να μπαίνει στην ιδέα ζυγαριά για να κόπουλος με Αγγελόπουλους. Ο ένας προκαλεί συνέχεια και πρόκειται βία. Να ξεχάσουμε τι είχε κάνει στο Σεφ πέρυσι. Έχουν κάνει κάτι ανάλογο οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
1: Ποτέ.
0: Όχι, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι με
1: το Σταυρό,
0: μπράβο, και την Αγία Στούρα.
1: Παιδιά. Βόηθα Παναγιά. Και όλα καλά.
0: Μην το κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το πιο ανόητο πράγμα. Δηλαδή, όχι το βαριέμαι. Πώς το λένε,
1: Γκριτζάρο.
0: Γκριτζάρο.
1: Βαριέμαι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ότι ο ένας είναι ο κακός και οι άλλοι είναι καλοί. Προφανώς και ο Γιαννακόπουλος άπειρες φορές έχει εκθέσει αυτόν χωρίς κανένα λόγο. Προφανώς και με τις συμπεριφορές του τις δύο στις τρεις φορές δεν μπορεί να συμφωνήσεις. Αλλά τώρα, παιδιά, πινκ-πονγκ είναι. Έτσι. Δεν είναι. Δεν παίζει. Πώς το λένε αυτό που πετάς την μπάλα στον τοίχο με το τένις?
1: Πώς το παντέλ.
0: Παντέλ.
1: Όχι, δεν, το παντέλ είναι.
0: Με τα φτερά, δεν είναι.
1: Σκουός.
0: Σκουός, ναι.
1: Σκουός είναι. Που το χτυπάς στον τοίχο και γυρίζει πίσω.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω σκουός. Το παντέλ παίζουν δύο.
0: Το παντέλ δεν είναι αυτό που έχει φτερά από πίσω που τον μπαλάκι. Τέλος πάντων, δεν πάει.
1: Πας περιπτώσει τώρα και εσύ. Σχολήσου με την πορτοκαλί και α τη
0: υπόλοιπη. Ξέρω, γιατί ασχολούμαι με τα άλλα. Λοιπόν. Επειδή ρωτήθηκα προηγουμένως και ήθελα να το πω, δεν πρόκανα, για το ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Πίτερς δικαίως με χαρακτηριστικό σύνθημα να μην πάει στο Μιλάνο και να μείνει στον Πειραιά. Όπου έχω βρει φίλους του Ολυμπιακού που συζητάμε, το πρώτο ερώτημα που θέτουν, θα μείνει ο Πίτερς? Και λέω, ρε παλικαριά, ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού αυτοί που κατά τη διάρκεια της χρονιάς
1: στο κύπελλο, στην Κρήτη?
0: Όχι μόνο.
1: Εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ.
0: Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού αυτοί που λέγαν ότι ασχολείται με το εστιατόριό του, ότι δεν είναι αδιάφορος να φύγει, ότι βγάλει τον έξω? Ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού αυτοί? Ήταν, πώς το λέτε, αλόθρησκοι εκείνοι που λέγανε για τον Μπαρτζόκα ότι κούρασες, ότι έκλεισε ο κύκλος σου, ότι είσαι loser, ότι είσαι μονικός μετά το Αμπουντάμπι? Υπήρξε, ρωτάω, γιατί έλεγα προηγουμένως για τον λανθασμένο τρόπο διαχείρισης από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μια σειρά από πράγματα. Υπήρξε αλήθεια κάποιος από τον επίσημο Ολυμπιακό που βγήκε να βάλει ασπίδα προστασίας στον Μπαρτζόκα ή στον Πίτερς ή σε οποιονδήποτε άλλο κατά καιρούς ή οπαδί της Νίκης που φοράνε το μανδύα του οπαδού του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας, αλλά στην πραγματικότητα είναι οπαδί της Νίκης, που μοναδικό τους μέλημα είναι να κερδίσει η ομάδα για να έχουν μια δανεική χαρά και να θεωρούν ότι είναι μέλος, μέρος ενός συνόλου και ότι πέτυχαν κάτι στη ζωή τους. Γιατί για αυτούς είχε πει ο Αείμνηστος, είναι αυτοί που τρώνε παντόφυλλα από τη γυναίκα τους. Λοιπόν, είχε βγει η επίσημη διοίκηση του Ολυμπιακού με κάποιον τρόπο να τους στηρίξει? Έτσι, γιατί ξαφνικά το κύπελλο μας έκανε όλους ένα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάμε και λίγο πίσω, ε? Και να τα πούμε και όλα, γιατί εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα μποτάκια και τα πληρωμένα σχόλια στο Twitter, και όχι μόνο, με τους τύπους που είχαν 12 ακόλουθους, δεν το κάνουν και έξυπνα.
1: Ο παδί της εξέδρας.
0: Ναι, φανατική. Με μεροκαματάκι. Αυτοί οι τύποι λοιπόν ξέρουν να ξεσκίζουν αυτούς που εντέλλονται να ξεσκίσουν. Να στηρίξουν όμως, προφανώς δεν είχαν πάρει εντολή. Εντάξει, και το σταματάω εδώ. Ε, Παύλο μου.
1: Πέτρο μου.
0: Πέτρο, Παύλο.
1: Μαζί γιορτάζουν.
0: Μαζί γιορτάζουν.
1: Πότε είπαμε ότι γιορτάζουν?
0: Πότε γιορτάζουν?
1: Το ξαναλέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πότε γιορτάζουν?
1: Πέτρος και Παύλος.
0: Ναι.
1: 29 Ιουνίου.
0: 29 Ιουνίου, να τους στείλουμε γλάστα.
1: Τραυματική ημερομηνία. Της ουσίας πάντως, ο Άλεκ Πίτερς δεν.
0: Όχι. Πολύ δύσκολο.
1: Και όλο αυτό που εισπράττει.
0: Και θα έχουμε και μια αποκάλυψη στη τρίση.
1: Είναι. Δεν μας ενδιαφέρει, το λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και όλο αυτό που εισπράττει από τους οπαδούς του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη ανταμοιβή για την συνέπεια, την υποδειγματική επαγγελματική συμπεριφορά που έδειξε αυτά τα χρόνια που υπήρξε στην ομάδα. Την εξαιρετική του εμφάνιση που ήταν παράγοντας Χ, Ψ, Ω και Ζ στο Final Four. Έτσι.
0: Ο Άλεκ κάνει κάτι μοναδικό. Παρεπιπτόντως, όσοι είδανε και άκουσαν τις δηλώσεις του Βεζέγκοφ που αφορούσαν τον Άλεκ Πίτερς, αν δουν τον τρόπο που μιλάει, ακόμα και τις τάσεις του σώματος, καταλαβαίνουν ότι οι πιθανότητες, τελικό δεν είναι τίποτα σε μεταγραφική περίοδο, οι πιθανότητες είναι
1: απειροελάχιστες.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Πίτερς κάνει κάτι ανεπανάληπτο. Είναι η καλύτερη πρώτη φωνή που αποδέχεται να κάνει δεύτερες. Δεν το βρίσκεις αυτό εύκολο. Εύκολα.
1: Και έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να γίνει και πρώτη, έτσι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μπορεί κανείς να του πει κάτι σε αυτό.
0: Λοιπόν, για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και όχι μόνο, θα πούμε περισσότερα στις 3 η ώρα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα ξέρω.
0: Δεν είσαι κομμάτι του μπάσκετ. Δεν στα ξαναλέω για να σε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Τζον.
1: Δεν θα μπορέσω να σας δω άλλωστε. Θα είμαι έξω.
0: Μπα. Πού θα είσαι?
1: Πού θέλω. Καλά λέει ο Βασίλης. Όπου θέλω.
0: Για να τα βάλουμε σε μια σειρά αυτά τώρα. Τι σημαίνει θα είμαι έξω?
1: Ο Κώστας.
0: Θα είσαι σπίτι.
1: Βρες, ποιος ήταν αυτός ο φίλος, ο Δημήτρης. Βρες τον, κάντε παρέα, αλλά πνίξτε καμιά άλλη, γιατί εδώ δεν. Ο Κώστας, καλημέρα σας. Πώς σας φαίνεται πολύ πιθανό πλέον ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό? Θα συνεχίσεις, Γιώργο, να τον θεωρείς νέο Σόρτς? Επίσης, ο Γκρέι της ΑΕΚ θα χωρούσε στον Ολυμπιακό? Μου αρέσει πολύ.
0: Όχι, είναι η απάντηση για τον Γκρέι. Γιατί όχι, θα το εξηγήσω. Γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα που έχουν οι Ισπανοί να πάρουμε έναν παίκτη ο οποίος ήταν καλός σε μια άλλη ισπανική υποδέστερη ομάδα. Έτσι πήρε τον Ταβάρες η Ρεάλ και άλλαξε την εικόνα της. Στον Ολυμπιακό δεν συνηθίζουν να παίρνουν ούτε παίκτης από την ΑΕΚ ούτε παίκτης από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τον Μοντέρο, η άποψή μου είναι συγκεκριμένη. Καταρχήν, τον έχουμε δει μια χρονιά να κάνει κάτι. Δεν είναι στα δικά μου μάτια έτοιμος. Θεωρώ ότι και σωματικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Από εκεί και πέρα όμως. Δηλαδή ο Μακεντάρη είναι πιο παίκτης Μπαρτζόκα. Αλλά επειδή ο Μπαρτζόκας με έχει εκπλήξει με τον τρόπο που αλλάζει τις τοποθετήσεις του γύρω από το μπάσκετ, σου θυμίζω ότι κάποτε πήγαινε μόνο σε mobile center, μετά πήγε σε βροντόσαυρο, ξαναγύρισε σε mobile, έπαιζε με κλειστό rotation, το άνοιξε όσο δεν πάει. Επειδή λοιπόν προσαρμόζεται, θα περιμένω να τον δω. Ξέρεις, η άποψή μου για το Μοντέρο είναι αυτή που ήταν και για τους Σόρτς. Αν όμως καταφέρεις να κρύψεις το σόρτς στην άμυνα και μπορέσεις να του δώσεις αυτό που έχει στην επίθεση, είναι φωνιάς. Αυτό δεν μπορώ να το αναιρέσω, να το, πώς το λένε, να το αμφισβητήσω. Λέω όμως, γιατί να μπω στη διαδικασία να τον κρύβω, να κάνω, να δείχνω όταν πρέπει να τα κάνω αυτά και για τον αν, και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορέσαν να συνεπάρξουν. Λοιπόν, πάμε στον Τζον που έχει πει ότι είχε. Είχε απαντήσει.
1: Αφού έχει απαντήσει στην αρχή, λέει: υπάρχουν αυτοί που αγαπούν την ομάδα, ανεφόρων. Υπάρχουν και οι πανηγυρτζίδες, όχι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Έριον, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος στην ΑΕΚ, στην ΚΑΕ Ολυμπιακού, να ασχολείται με τη γράφη της δημοσιογράφη? Δεν λέω συγκεκριμένα για εσάς, γενικά μιλάω. Είναι ένα συγκεκριμένο site και ένα συγκεκριμένο κύριος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λέει για τη διαιτησία και απαξιώνει το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Να τον πάει δικαστικά να αποδείξει όλα αυτά που λέει, αλλιώς να ανακαλύψει δημόσια. Σε όλες τις ομάδες. Μάλλον είναι πολλά τα μέσα που ασχολούνται με ομάδες τις οποίες δεν υποστηρίζουν και λένε όσα λένε.
0: Και επίσης θέλω να σου πω, Έριον, ότι καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λέει αυτό που γουστάρει. Ναι, να το πούμε και στον αέρα. Το τι θα διαβάσεις είναι επιλογή σου. Δεν έρχεται με το ζόρι και σου λέει διάβασέ με. Επιλέγει να γράψει αυτό που θέλει και εσύ επιλέγεις ποιους θα ακολουθήσεις. Η λογική δεν είναι, αν δεν υπάρχει μια συγκοφαντική δυσφήμιση ή μια απλή δυσφήμιση, η λογική δεν είναι σταματήστε να γράφετε ότι δεν μας αρέσει ή να λέτε ότι δεν μας αρέσει. Η λογική είναι να επιλέξεις εσύ ποιους και πώς θες να τους ακούσεις.
1: Ο Μιχάλης, εγώ είμαι γάβραρος και τα βλέπω κόκκινα. Εσείς σαν δημοσιογράφοι δεν προσπαθείτε να εξώσετε κάποιες συμπεριφορές? Εγώ δεν γνωρίζω. Πέστε μου εσείς με τι εξισώνονται οι δηλώσεις για την οικογένεια Σπανούλη και τις δηλώσεις για την κόρη Αγγελόπουλου. Μήπως για τα υβριστικά για την κόρη του κυρίου Γιανακόπουλου?
0: Εξισώνονται με αυτά που υπόθηκαν για τη Δέσποινα, το δεύτερο. Το πρώτο δεν εξισώνεται με τίποτα γιατί ήταν μια αθλειότητα. Αλλά το ζήτημα.
1: Την οποία έχει αποδεχθεί και ο ίδιος, έτσι. Αθλειότητα σαφέστατα, ξεκάθαρα το γεγονός ότι. Ζήτησε συγγνώμη χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Λες τουλάχιστον αναγνώρισε το λάθος.
0: Το ζήτημα δεν είναι μόνο να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες στιγμές κάποιου, έτσι. Ούτε θα μπω στη διαδικασία, εγώ δεν λατρεύω ούτε το Γιαννακόπουλο, ούτε τους Αγγελόπουλους, ούτε κανέναν από τους παράγοντες. Μπαίνουν και βάζουν χρήματα στις ομάδες και το σέβομαι. Το ότι έχεις στην Ελλάδα το Φουρνιέ και τον Ναν, για οικονομία χρόνου το λέω, τους έχεις γιατί αυτοί πληρώνουν. Από εκεί πέρα, να το πούμε για να τελειώσουμε εδώ, γιατί δεν έχει νόημα, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο. Ο καλός ο Σαμαρίτης δεν θα ασχολούνταν κανείς μαζί του αν δεν είχε λεφτά. Επίσης, Μιχάλη, το αν έβρισε η Αγγελόπουλη την κόρη του Γιαννακόπουλου, ξέρεις, όταν είσαι σε ένα γήπεδο και υποτίθεται ότι είσαι ηγέτης της ομάδας, δεν είσαι ηγέτης μόνο όταν πηγαίνεις στο κύπελο. Βγαίνεις και λες ότι ξέρετε κάτι, αυτό το σύνθημα δεν μας εκφράζει. Το άκουσες? Εγώ δεν το άκουσα.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει. Επειδή λοιπόν δεν το άκουσα, όταν δεν το καταδικάζεις, είναι σαν να το αποδέχεσαι. Και δεν είναι το μόνο σύνθημα και δεν είναι το πρώτο σύνθημα και προφανέστατα. Έχουν υποθεί, δηλαδή, το να σαπίσουν τα κόκαλα του Διαμαντίδη δεν είναι σύνθημα το οποίο θα μπορούσε να λέγεται οπαδικά. Λέω εγώ τώρα. Αν εσένα σε εκφράζει, Μιχάλη μου, τότε να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει αθλειότητα κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μαύρη. Η αθλειότητα είναι αθλειότητα. Τελεία. Επόμενο.
1: Ο Γιώργος από Τούμπιγκεν.
0: Καλώς το να.
1: Έτσι. Για μένα είναι αστείο να μιλάνε κάποιοι για σπρώξιμο των διαιτητών. Η μόνη φάση που μπορούσε να δοθεί κατά του Ολυμπιακού είναι η φάση του κλεψίματος του Καμπάτσου που δόθηκε φάουλ. Ήθελα να δω replay από το τρίποδο του Χεζόνι, αποζητούσαν φάουλ. Συνηθίζουν πολλοί να απλώνουν τα πόδια τους μετά το σουτ. Θεωρώ ότι ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό θα ήταν παρόμοιο λάθος αν του σουτ στον Παναθηναϊκό. Η προσθήκη του Μάκιν Τάρι σε αυτό το ρόστερ πιστεύω αρκεί.
0: Ο οποίος έχει κλείσει. Σε ό,τι αφορά το τρίποντο του Χεζόνια, νομίζω ότι έχουν δίκιο, Γιώργο. Θεωρώ ότι εκεί που πέρασε, αν λέμε το ίδιο, στο πρώτο ημίχρονο πέρασε από κάτω, μπήκε στον κύλιδρό του ο Γόκαπ. Νομίζω ότι έχουν δίκιο.
1: Ο Αθανάσιος μας στέλνει μια φωτογραφία με το μάτς του Παναθηναϊκού το 96 με την Μπαρτσελόνα. Τα συζητήσαμε και νωρίτερα.
0: Θα μπορούσαμε να βρούμε και μια του 21 με τον Κολοκοτρώνη που πατούσε γραμμή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης, έχετε βαλθεί να μας τρελάνε. Τα συνθήματα εναντίον της κόρης του Γιανακόπουλου ήταν από την κερκίδα, όχι τους Αγγελόπουλους. Σας ρωτάνε πώς εξώνονται οι συμπεριφορές των διοικητικών και εσείς απαντάτε με τα συνθήματα που φώναζε η κερκίδα. Ελπίζω να το κάνετε λάθος.
0: Όχι, κατά λάθος. Κάνουμε,
1: ξεκάθαρα και επί τούτου.
0: Δημήτρη μου, είναι ξεκάθαρο. Όταν εγώ είμαι διοικητικός ηγέτης σε μια ομάδα και ακούγεται ένα σύνθημα το οποίο με κάνει να ιδιάζω.
1: Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να το καταδικάσω.
0: Και αν δεν το κάνω εκείνη την ώρα, γιατί για τον ΑΒ λόγο πέσε ό,τι, την επόμενη μέρα βγαίνω και λέω είτε δημόσια είτε ιδιωτικά ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν μας εκφράζει αυτό. Και σε κάθε περίπτωση το να βάζεις μέλη της οικογένειας, όπως επίσης θα σου πω ότι αν ήμουν Δημήτρης Γιανακόπουλος θα έλεγα στη Δέσποινα ότι Δέσποινα δεν έχει καμία δουλειά να είσαι δίπλα στον Μπαρτσόκ, στο ΆΚΑ. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι το λιγότερο άνανδρο και δεν τιμά κανέναν το να εμπλέκονται οικογένειες στη μέση. Έχεις διαφωνία με τον Φουρνιέ? Λες το με τον Φουρνιέ. Όχι να βάλεις την οικογένεια στο παιχνίδι.
1: Και η επιλεκτική ευαισθησία κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Ναι, εντάξει, προχώρα. Πάντα είναι οι ξένοι είναι κακέ.
1: Ο Γιώργος τη λέει ναι, λέει στο τέλος εννοώ που φωνάζανε για τον Χεζόνια.
0: Όχι, όχι, εγώ λέω άλλη φάση. Για το Χεζόνια δεν θυμάμαι να είμαι. Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι στα πρώτα 35 λεπτά, 37, η διαιτησία είναι 60-40, όχι η διαιτησία, τα σφυρίγματα είναι 60-40 υπέρ του Ολυμπιακού, 60%. Και στο τελευταίο τρίλεπτο που κρίνονται και τα πάντα, τα σφυρίγματα είναι 80-20 υπέρ της Ρεάλ. Αυτό όλο δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, αν θέλω να ενισχύσω, να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, να του δώσω αυτό τα σπόρια που λένε, δεν κάθομαι στο τέλος να πάω να του πάρω το παιχνίδι. Και αν θέλω να δώσω το παιχνίδι στη Ρεάλ, δεν παίζω 35 λεπτά αυτό το 60-40 που μπορεί να είναι και υπερβολή, όπως το λέω.
1: Ο Έριον, συμφωνώ σε αυτό που λέτε κύριε Γιώργο, ότι μπορούμε να γράφουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά εσείς επειδή έχετε δημόσιο λόγο παρασύρνετε και άλλους που δεν καταλαβαίνουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω φίλους Παναθηναϊκούς, συνέχεια μου στέλνουν βίντεο και άρθρα από το συγκεκριμένο site. Πες μου τι μπορώ να τους πω εγώ. Δεν τσακωνόμαστε με τους φίλους μου, απλά καζούρα κάνουμε, η φιλία είναι πάνω απ' όλα. Το τελευταίο κομμάτι, Έριον, νομίζω είναι και το πιο σωστό.
0: Μπράβο. Και επίσης, Έριον, υπάρχουν τόσα site δεξιά και αριστερά που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι, μπορείς να τους στέλνεις και εσύ και να συνεχίσετε την καζόνα μεταξύ σας. Λοιπόν, Μιχάλη, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και επειδή είπες να είναι εκτός αέρα, το κρατάω, αλλά σου είπα και πάλι, η γνώμη μου είναι ότι
1: η ουσία είναι ίδια.
0: Ναι, ή είσαι απέναντι σε κάθε αθλειότητα και το κάνεις με ξεκάθαρο τρόπο, εντάξει, ή είσαι μέρος του προβλήματος. Ή είσαι μέρος της λύσης ή είσαι μέρος του προβλήματος. Εντάξει, κάποτε είχα ρωτήσει τον Ομπράντοβιτς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε προπονητής στον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν ο Γιαννάκης, αλλά δεν παίρνω κιόρκο, σε μια συνέντευξη τύπου για ένα κύπελο που γινόταν στο Ελληνικό, αυτό το υπέροχο που είχε κάνει το μεγαλύτερο. Θα μπορούσε.
1: Με Γιαννάκη.
0: Λένε, είναι μετά το 9. Είναι μετά το 9. Που έχει πάρει...
1: Το 10 συνήθως πηγαίνει μετά το 9.
0: Ναι, ναι. Όχι, το λέω είναι μετά το 9 γιατί έχει πάρει ο Παναθηναϊκός
1: στο
0: Βερολίνο το Ευρωπαϊκό. Που είπαμε τότε.
1: Οι επεισόδια είχαν γίνει τότε σε εκείνο το τελείο, έτσι. Στο Ελληνικό. Στο κύπελλο. Είχαν γίνει.
0: Ήταν αυτό που είχαν πει μέσα.
1: Είχαν γίνει.
0: Από του 30 και 30 που ήταν από 50 και 50 πώς ήταν. Ο κ. είχα πει ότι γιατί κάποια στιγμή δεν συνεννοείστε οι προπονητές μεταξύ σας με το που θα ακουστεί ένα ευριστικό για την οικογένεια κάποιου, γιατί συζητάμε τώρα για τα άθλια. Μα δεν είναι άθλιο να λες να βρίζεις τη μάνα κάθε παίχτη. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι και η ευθύνη, αν θέλεις, και του συνδέσμου των παίχτων.
1: Του Μπράντοβιτς, έτσι. Γιατί πολλές φορές είχε πει ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε, να το κάνουμε, δεν το κάνανε ποτέ.
0: Κανείς και ποτέ. Αλλά αν κάποτε βγαίνανε οι παίχτες των ομάδων και στο πρώτο σύνθημα σηκωνόντουσαν να φύγουν, θα έβλεπες πώς αλλάζει η κατάσταση. Αλλά πολλές φορές και οι παίχτες, προφανώς εντέλονται από τις διοικήσεις, οι οπαδοί μας είναι οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου. Είναι σταθερή αντίληψη αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Από τα εντυπωσιακά και μας βάζω, γιατί αυτό θα συζητήσουμε και στο δεύτερο ημίωρο, για το πώς θα αλλάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Από τα εντυπωσιακά που συμβαίνουν είναι αυτό που γίνεται στη Σερβία. Mm-hmm. Όπου τι έχουμε?
1: Ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν μείνανε και οι δύο εκτός τελικών.
0: Αυτό είναι ένα καλό νέο, με την έννοια ότι το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Ή αν θέλετε, ότι η ταλαιπώρια και η κόπωση από την Ευρωλίγκα φέρανε αρνητικά αποτελέσματα.
1: Αυτοί έχουν και τρεις διοργανώσεις ουσιαστικά, ναι, που παίζουν, γιατί έχουν...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50... Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50%

0: άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6 επί 500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value. Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Unicars. Driving your stories. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε Λιάννα Λουκάτη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο.

0: ο Λίβανο, λέγοντας ότι επρόκειτο να χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Ο οίκος αξιολόγησης Μούντις διατήρησε την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στο επίπεδο Α3 με σταθερή προοπτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή η εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής δημοκρατίας, στηρίζει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και θωρακίζει την οικονομία απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η αστυνομία χθες το βράδυ κατά τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλου Κύπρου στο στάδιο Γασιπή στη Λευκοσία. Συγκεκριμένα, 31χρονος συνελήφθη για επίθεση εναντίον επιτηρητή και κατοχή φωτοβολίδας και 19χρονος για κατοχή πυροτεχνημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων στο αυτοκίνητό του. Η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα για το τριήμερο του κατακλυσμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της αστυνομίας και των τμήματων τροχέας σε αυτοκινητόδρομους και σε κύριες οδικές αρτηρίες για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και εντατική έλεγχη τροχέας συμπεριλαμβανομένου άλκοτες και νάρκοτες. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά, νοτίως του Τρόοδους και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια, γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda.
1: Unicars. Driving your stories.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα, μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
3: Μα μόνο τηλεόραση!
4: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
3: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
1: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Ανδρέας Καραλάμους.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
7: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
9: Ένα μπάσκετ που θα είναι μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι ελληνικό, για να τα ξεχωρίζουμε. Τι γίνεται τώρα? Ο Μιστακίδης μπαίνει πολύ γερά στο παιχνίδι. Με Καλάφη, με Μήτρου Λόγκ του Ολυμπιακού, όχι του Άρη, γιατί του Άρη μάλλον ανανέωσε ή ανανεώνει. Νομίζω ανανέωσε ήδη. Και με Κλάιμπερν δημιουργεί μια ομάδα η οποία θα είναι καθέτος ανταγωνιστική. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή σκέψω ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου λογικά ξαναλέω θα παίξει το Super Cup με τον ΠΑΟΚ πριν το τελικό. Είσαι σίγουρη ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει τον ΠΑΟΚ? Αν ο ΠΑΟΚ
2: θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Super Cup.
9: Ναι, γιατί να μην είναι.
2: Αν κάνει το ταξίδι, γιατί υποτίθεται ότι πέρυσι που ήταν στην Αυστραλία έλεγαν το ότι το επόμενο project είναι να πάνε Κίνα. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Κίνα. Ναι, αν ισχύσει λοιπόν κάτι τέτοιο, ναι, μεν το ΑΣΕΑΔ έχει απορρίψει την ένσταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, άρα έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Παναθηναϊκός. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι βέβαια το αν όντως θα ισχύσει κάτι τέτοιο ή όχι.
9: Δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι έχει προβλεφθεί ποινή αν δεν είσαι πλέον στο Super Cup. Δεν είμαι βέβαιος όμως και ας το πάμε. Τέλος πάντων, το point δεν είναι αυτό.
2: Αν δεν είναι και αυτή τη σεζόν εννοείται.
9: Γενικώς από τη στιγμή που δεν ήταν, αλλά δεν έχει καμιά αξία. Το point είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει. Να διεκδικήσει και προσέξτε τώρα γιατί είναι ωραίο αυτό που αλλάζει. Γιατί όταν για παράδειγμα έχουμε μια διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα και μετά παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, έχουν την άνεση τώρα να πούνε
2: άξι και λίγο πιο χαλάρα.
9: Όχι, εντελώς πιο χαλάρα. Να σκέψω ότι η ημιτελικό πρωταθλήμα τους και άφησε έξω Φουρνιά και Μιλουτίνοφ. Δηλαδή πιο χαλάρα πεθαίνεις. Θα μου πεις, είχε προβλήματα η ΑΕΚ. Ναι, δεν το λέω για να μειώσω την ΑΕΚ. Λέω όμως ότι είναι μια πραγματικότητα. Αύριο αυτή η πραγματικότητα αλλάζει. Και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει πώς και πώς να γυρίσει από διαβολοβδομάδα, αν δεν είναι και αυτό στην Ευρωλίγκα, για να σε πετσοκόψει. Και επίσης, ένα γεμάτο παλατάκι με τέτοιους παίχτες και τέτοιο προπονητή που έχει πλέον, τον Τριγκέρι, είναι άλλο έργο. Στον Άρη, θυμηθείτε πότε λέγαμε εδώ ότι ο Σπανούλης θα πάει στον Άρη, τώρα το λένε όλοι. Αν όντως ισχύσει ότι θα έχει ένα budget 20 εκατομμυρίων, ξέρεις, το budget των 14, το αγωνιστικό λέω, με το budget των 28, είναι το budget που είχε η Βαλένθια και το budget που είχε ο Παναθηναϊκός, κέρδισαν τα 14. Και σε σειρά αγων, όχι σε ένα παιχνίδι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το budget του 1 εκατομμυρίου που τώρα μπορεί να έχει η ΑΕΚ, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το budget των 20-15, πόσο είναι το budget του Ολυμπιακού. Αλλά το budget των 10 εκατομμυρίων με το budget των 20 μπορούν να παίξουν μπάλα. Άρα λοιπόν, αν όντως ισχύσει αυτό και για τον Άρη, έχουμε 4 ομάδες που θα διεκδικούν, αν όχι επίσης όρες, αλλά με αξιώσεις, τον τίτλο. Και αν ακολουθήσει και η ΑΕΚ, που είμαι βέβαιος ότι ο Μάκης θα τη βρει με κάποιο τρόπο την άκρη του. Παρένθεση ανοίγω. Επειδή συζητάμε για τοξικότητα και τα λοιπά, αλήθεια έχει σχέση ο Μάκης με όλους αυτούς?
2: Όχι.
9: Την κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό είναι καλό νέο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που από τώρα σε ανύποπτο χρόνο 30 Μαΐου το λέω για την επόμενη σεζόν είναι αυτό το πρωτάθλημα. Θα το διαχειριστούν ο Κουκουλεκίδης, ο Κορομιλάς, ο Μαυραγάνης και θα έχουμε καλύτερη οδηγητή την Τζαρούχα και τον Χατζιμπαλίδη?
2: Αυτό θα αποφασίσουν, Γιώργο, και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα βάζουν τα καλά τους εκατομμυριάκια. Αν θα συνεχίσουν να το δίνουν, να δίνουν όλη την εξουσία στην ΕΟΚ.
9: Δεν τη δίνουν οι ιδιοκτήτες, δεν είναι ο νομοθέτης.
2: Ας αλλάξει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης, μάλλον είναι οι νομοθέτες. Θα έπρεπε ήδη να έχουν αναλάβει δράση και να έχουν αλλάξει το καθεστώς στην Ομοσπονδία.
9: Απαντάει ο Μιχάλης, όχι κύριε Κογκαλίδη, το κομπλεξιλί και ξεκινάει από το Γιαννακόπουλο και τους ομοίους του. Ότι υπάρχουν καμένοι και στους οπαδούς του Ολυμπιακού είναι σίγουρο. Δεν σας άκουσα να αποδίδετε αυτά που πρέπει στους πράσινους οπαδούς. Παρ' όλα αυτά, ζητάτε να ζητήσω συγγνώμη πρόεδρε του Ολυμπιακού. Ναι, είναι προφανές ότι είμαι ότι μεροληπτό υπέρ του Παναθηναϊκού, Μιχάλη, και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δεύτερον, ο Γιαννακόπουλος το 97 πόσο να ήταν, πιτσιρικάς ήταν. Σου θυμίζω ότι την επόμενη μέρα, Μιχάλη, επειδή από τη φωτογραφία δεν φαίνεσαι ότι είσαι παιδί 20 χρονών, άρα ζούσες τότε, είχες εικόνα. Σου θυμίζω λοιπόν ότι την επόμενη μέρα από το Παρίσι, το φως, το 96, το φως είχε βγει με πρώτο σέλιδο ότι ήταν κλοπή σε βάρος της Μπαρτσελώνα. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις και λες, αδερφέ μου, ότι ξέρεις κάτι, δυστυχώς το γεγονός ότι οι Παναθηναϊκοί λένε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ με ξεπερνάει, γιατί δεν σε ξεπερνάει το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί λένε ότι αδικήθηκε η Μπαρτσελώνα? Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Ο Στάνκοβιτς, θυμόμαστε τι είχε πει τότε.
9: Τι είχε πει?
2: Ότι αν θα έπρεπε από κάποιον να ζητήσουμε συγγνώμη, ήταν ο Παναθηναϊκός, διότι είχε αδικηθεί και είχε ευνοηθεί η Μπαρτσελώνα. Και εν πάση περιπτώσει. Μπαρτσελώνα. Και εν πάση περιπτώσει.

0: αντικειμενικότητα σε αυτό. Ο οπαδισμός δεν έχει αντικειμενικότητα. Ο οπαδισμός λέει ότι όλα τα... Είπα, λέει, αν υπάρχουν, ότι υπάρχουν και καμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, μήπως θα ζητήσω και συγγνώμη. Δεν κατάλαβα, γιατί μου στέλνεις λοιπόν το ένα βιντεάκι και δεν μου στέλνεις και τα δύο. Δεν έχεις άλλο βιντεάκι να σου στείλω εγώ. Έλα τώρα, σοβαρευτείτε λίγο. Εδώ που μιλάτε δεν θα βρείτε χαδάκια και αποκουμπί. Στους οπαδούς, είτε είναι πράσινη είτε είναι κόκκινη, είτε είναι οποιοδήποτε χρώματος, οι οποίοι οπαδοί δεν βοηθούν την ομάδα τους. Μήπως θέλετε να συζητήσουμε για αυτόν τον αστείο τον τύπο που από τα κορτ τα έχουνε στο σεφ στον Μπαρτζόκα. Θα τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, εδώ χαδάκια για οπαδούς δεν έχει. Όπου αλλού θέλετε. Εδώ θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επίσης, εδώ το ότι εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι κακοί, δεν θα το βρείτε. Τσάμπα παιδεύεστε. Προχωράμε.
1: Ο Τζον, να τελειώνουμε με τον κύριο Γιανακόπουλο. Προσωπικά και χωρίς ίχνος ειρωνίας, τον ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν η βασική αιτία που γύρισε το πράγμα και σε μια ομάδα πλήρως πνιγμένη σε εσωστρέφεια. Της έβγαλε και τον ατομικό και τον ομαδικό εγωισμό και πήρε ένα πρωτάθλημα που έμοιαζε χαμένο. Να συνεχίσει έτσι.
0: Και εδώ θα συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Τζον. Όχι μόνο της έδωσε ένα πρωτάθλημα, κράτησε και τον Μπαρτζόκα στη θέση του. Γιατί θυμίζω.
1: Μόνο τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκα ήταν το σημαντικό. Ναι. Ο Μπαρτζόκα ήταν το σημαντικό. Θυμίζω ότι πριν το δεύτερο τελικό, όταν οι ηγέτες του Ολυμπιακού ήταν κρυμμένοι, κρύβονταν πίσω από τα δημοσιεύματα, όταν κανείς από τον οργανισμό του Ολυμπιακού δεν βγήκε να υπερασπιστεί τον Μπαρτζόκα, ο μοναδικός που ανέβασε post με φωτογραφία του Μπαρτζόκα ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο οποίος, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι άνθρωποι της ΠΑΕ, εν προκειμένου ο κύριος Καραπαπάς, ήταν αυτοί που ανέβασαν για τον Μπαρτζόκα φέτος πριν το Final Four. Και οι πληροφορίες μου λένε, μπορεί να είναι και λανθασμένες, γι' αυτό και περιμένω να το δω, ότι υπήρχε συμφωνία, υπάρχει συμφωνία για διετή ανανέωση, επέκταση, όχι ανανέωση, η οποία όμως ήταν από πριν ότι θα υπογραφεί μετά το Final Four.
1: Αναλόγως λέτε το τι θα κάνεις Γιώργο μου,
0: επειδή δεν το...
1: εμείς θα σε κρατήσουμε ή όχι.
0: Ναι, επειδή όμως δεν είναι βέβαιο γιατί είναι μόνο πληροφορίες, κρατάω μικρό καλάθι.
1: Πάντως, με κάποιες ενέργειες που έγιναν μετά από αυτόν τον δεύτερο τελικό και φέτος, μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, παρουσιάζεται μια μεταστροφή των διοικούντων την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποδίδοντας τα εύσημα και ό,τι αξίζει στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ακόμα και με τα παιχνίδια που έκαναν πριν τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ, με το σκάκι, ακόμα και το ότι στον Πρωθυπουργό όταν πήγαν έδωσαν μια σκακέρα.
0: Και εδώ για να είμαστε και ξεκάθαροι, ο κόσμος στο ΣΕΦ ουδέποτε στράφηκε κατά τον Μπαρτζόκα. Υπήρξε στιγμή που αποδοκιμάστηκε ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, όχι παράλογο, αλλά ο κόσμος στο ΣΕΦ πάντα αποθέωνε τον Μπαρτζόκα. Αυτοί που τον έκραζαν ήταν οι οπαδοί του πληκτρολογίου και τα πληρωμένα τρολάκια. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί επειδή δεν κάνει 100 η αλεπού και 101 τα λεπουδάκια δεν κάνανε ποτέ, κάποιοι από αυτούς που κράζανε τον Μπαρτζόκα έχουμε κρατήσει. Όχι ποιοι είναι, γιατί δεν είμαστε αστυνομία τύπου, αλλά τι στέλνουν μηνύματα και τι γράφουν και για υπόλοιπο κόσμο. Και προφανώς το κάνουν, πώς το λένε, καμία ντροπή δεν είναι δουλειά. Για πάμε, έτσι. Αποστόλης.
1: Ο Έλενα και Γιώργο, τόσα εκατομμύρια φίλαθλοι, ο καθένας τα βλέπει από την όπως τον συμφέρει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο.
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Προκάνεις, όχι. Λοιπόν, Και βεβαίως και θα πρέπει ο κάθε οπαδός και ο κάθε φίλαθλος να το βλέπει όπως θέλει. Αλίμονο, εμείς εδώ δεν επιβάλλουμε, αλλά δεν ακολουθούμε. Έτσι. Δεν επιβάλλουμε το πώς θα δείτε τα πράγματα, αλλά δεν ακολουθούμε και σε αυτό που θέλετε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά σας. Και δεν το λέω αποστολή για σένα. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτοί που σήμερα αποθεώνουν τον Μπαρτζόκα, αυτοί που ανησυχούν αν θα μείνει ο Πίτερς, είναι οι ίδιοι που τον περνάγανε πριν ο Κορδέλα. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Και δεν θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αυτοί που πληρώνονται, γιατί αυτοί που πληρώνονται τη δουλειά τους κάνουν. Θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αυτοί που τους πληρώνουν. Τώρα, ποιοι τους πληρώνουν, τα έχει βρει όλα η υπηρεσία με στεναχωριές.
1: Και το πρόβλημα είναι διαχρονικά και σε όλες τις ομάδες ότι χαιρόμαστε όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, αν κατακτήσει κάποιον τίτλο ή όχι, αλλά αν κάτι στραβώσει, κράξιμο κτλ. Απλώς με τα social έχει γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση.
0: Ναι. Πάμε στον Βασίλη.
1: Ο Βασίλης. Αγαπητά μου παιδιά, στην Ελλάδα είχαμε τον οπαδό Βασιλακόπουλο 30 χρόνια, στην Ευρώπη είχαμε άλλα 30 χρόνια τη μασονία των Ιουγκοσλάβων, Στάνκοβιτς στην Προεδρία και μαζί με τους Ιουγκοσλάβους προπονητές. Βλέπε ο Μπράντοβιτς που δεν άφηναν να πάρει άλλο τίτλο. Και τα τελευταία χρόνια είχαμε τους Ισπανούς. Στα 5-1 πήραμε. Αλήθεια, το κλέψαμε?
0: Προφανώς, Βασίλη, δεν το κλέψες, αλλά και εσύ μισές αλήθειες λες. Γιατί αν υπήρχε η μασονία των Ιουγκοσλάβων κυρίαρχο μέλος της, τέλεχος, ήταν ο Μπράντοβιτς. Αλήθεια, Βασίλη? Ο Ιβκοβιτς ήταν Ισπανός. Παλαιστίνιος. Αμερικανός.
1: Και άρα δηλαδή αυτά που είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός με τον Μπράντοβιτς ήταν λόγω της
0: άρα μασονίας. Και αυτό που κατέκτησε και ο Ιβκοβιτς με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Βασίλη.
1: Δηλαδή ακόμα και σε αυτό πάλι τα βλέπουμε έτσι όπως μας βολεύει.
0: Παιδιά, σας επαναφέρω στην τάξη. Το γάρ πολύ του έρωτος γεννά παραφροσύνη. Εντάξει. Και οι μεν που το πήρατε και οι δε που το χάσατε, πώς το λένε, χαλαρώστε. Τσιλάρετε, πώς το λένε.
1: Τσιλ.
0: Τα νέα παιδιά.
1: Ευχαριστηθείτε το. Καλημέρα, παιδιά, και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γιώργο, τι λες, θα σηκωθεί να φύγει ο καφετζής, μπας και ησυχάσουμε? Ολυμπιακός είμαι. Α, καφετζής εννοεί το φίλος. Είδες, δεν έχεις κάνει, έχεις κάνει μια ελάχιστη αναφορά και σε επαναφέρουν οι ακροατές στην τάξη.
0: Είμαι παλαιότερος, λέει ο Βασίλης. Και ναι, αν δεν παίρναμε τον Ιβκοβιτς, κούπα δεν παίρναμε.
1: Άρα εντάξει.
0: Φίλε, όχι γιατί είναι η μασονία. Θέλω να σου πω. Γιατί ο Ιβκοβιτς άλλαξε τον τρόπο που σκέφτονταν ο Ολυμπιακός. Οι Σέρβοι μπορεί να τους κατηγορήσει για πολλά, αλλά ήταν δάσκαλοι και δεν ήταν ο Μπράντοβιτς ο δάσκαλος, ο Μπράντοβιτς μαθητής ήταν ακόμα τότε. Οι Σέρβοι ήταν δάσκαλοι στο μπάσκετ, είχαν μια μεθοδολογία και γι' αυτό και φτάσανε εκεί που φτάσανε.
1: Επίσης αυτά τα χρόνια της σερβικής μασονίας, οι σερβικές ομάδες τι κάνανε?
0: Εντάξει, μόνο οι οικοπλάστικα.
1: Πόσα ευρωπαϊκά έχουν πάρει?
0: Ναι. Εντάξει, κάνανε εξαγωγή όμως παιχτών, προπονητών. Γιατί ήταν οργανωμένοι, γιατί πήγαινε ένα Σέρβο σε ένα πρωτάθλημα και μετά από λίγο πηγαίνανε πέντε. Τώρα πηγαίνει Έλληνας σε ένα πρωτάθλημα στην Αφρική, στην Ασία και δεν του λέει σε κανέναν για να μην του πάρουν τη δουλειά. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση, τουλάχιστον στον χώρο του μπάσκετ, που νομίζω δεν εφαρμόζεται μόνο στον χώρο του μπάσκετ, που δείχνει και γιατί δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και ξέρεις η διαφορά ποια είναι, Βασίλη και φίλες και φίλοι? Ότι αν ένα Σέρβος έπαιρνε ένα πρωτάθλημα που δεν άξιζε, οι υπόλοιποι τον αποθεώνανε. Όταν έρχονταν ένα Σέρβος στην Ελλάδα, όλο το λόμπι μαζεύονταν παρέα. Θεός χωρέστον, ο Βασίλης ο Ευαγγελινός, μάνατζερ πολλών εκ των Σέρβων που ήρθανε, έκανε πολλές μαζόξεις. Δεν γίνεται το ίδιο με τους Έλληνες. Αλλά τώρα μην τα μπλέξουμε αυτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι και του λαού
0: το ιδίωμα. Εδώ είμαστε να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Λοιπόν, όσον αφορά για το Λιόλιο, καταρχήν, Μιχάλη, μπράβο ρε φίλε. Υπάρχει ελπίδα.
1: Και ο παδός του Ολυμπιακού,
0: Ναι, υπάρχει ελπίδα.
1: Μπράβο.
0: Θα έχουμε μεγάλη πλάκα σε λίγο καιρό και θέλω να σας πω το εξής απλό. Λίαν συντόμως ενδέχεται να αφηθεί στο Έλλη Βενιζέλος ένας τύπος που αν έρθει Είναι πολύ πιθανό να έρθει. Δεν στα λέω όλα. Θα εδρώσουνε πολύ. Θα εδρώσουνε. Εντάξει, είναι και τώρα καλοκαίρι. Λογικό όταν δουλεύεις να εδρώνεις. Άνθρωποι που φτιάχνουν καφέδες. Άνθρωποι που απολαμβάνουν τους καφέδες. Και άνθρωποι που είναι πέριξ των καταστημάτων του καφέ. Αυτός ο τύπος λοιπόν που αναμένεται να έρθει θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Έτσι. Και θα έρθει να πάει να μιλήσει για έναν φίλο του
1: που φτιάχνει καφέδες.
0: Όχι. Αλλά που πίνει τον καφέ και τον απολαμβάνει. Λοιπόν, αυτά λέει. Μήπως θέλετε να κάνετε και δικαστήριο σε αυτούς που έχουν μια άποψη, έστω και αν την αλλάζουν, τι εννοείται κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Για ποιο το λέει?
1: Για αυτούς που, για τα τρολάκια. Δεν είπες ότι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις?
0: Okay.
1: Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αναφέρεται.
0: Να, εντάξει, όχι, γιατί να δώσουν εξηγήσεις? Μια χαρά. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, πληρώνονται γι' αυτό. Απλά μπορεί να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας του Ντουμπάι ήταν άθλιος, του Αμπουντάμπι, και ο Μπαρτζόκας του ΟΑΚΑ είναι ο κορυφαίος κακιστής προπονητής. Το βλέπω πολύ λογικό. Το απορώ γιατί δεν το καταλαβαίνω. Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αν αύριο χάσει το πρωτάθλημα, μπορεί ο Μπαρτζόκας να είναι και ανάξιος να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θυμάσαι τον Σακελάριο σε ένα έργο που ξύλωνε την μπλούζα και λέγανε στον παίχτη ότι αστέρι μου, ήρωα, Καραϊσκάκη, και μετά λέγανε Μοσχάρι. Έτσι είναι και ο Μπαρτζόκας. Αυτό. Όταν κερδίζει είναι θεός. Όταν χάνει είναι άθλιος.
1: Και ευτυχώς δικαιώθηκε ο Μιχάλης, οπότε μπορεί να ολοκληρωθεί και η εκπομπή μας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατήσατε. Από τον Γιώργο Ιωάννου, που υποστήριξε με μοναδικό τρόπο αυτήν την εκπομπή, τον Βασίλη Γερασίμου που ρύθμισε τα του ήχου μας,
1: τον Γιώργο Κουγκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης,
0: και την οικοδέσποινα Λένα Καραλή.
1: Καλό σούκου.
0: Σούκου, και μην ξεχνάτε, 3 η ώρα.
1: Αλλή μόνο. Η μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Pick and talk.
0: Νίκος Συρίγος.
1: Και Γιώργος.
2: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
3: Four-day clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
4: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
11: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
12: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Skoda. Unicars. Driving your stories.
14: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
20: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
21: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
0: Πανέτοιμη!
23: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
0: Dua Lipa!
23: Μπάρτσα ή Liverpool?
0: Μπάρτσα!
23: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρίπης.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σαββάτο σήμερα 30 Μαΐου ακούτε Super Sport 104. Εκπομπή βεβαίως μικρή ήρωε. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρίπης, στον Ράδιο Θάλαμο. Μαζί μου ο Τάσος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ Σαββάτο. Είχαμε χθες το φινάλε του ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία. Να συγχαρούμε την Πάφο για την κατάκτηση του κυπέλου. Να συγχαρούμε βεβαίως και την φιναλίστα των Απόλλωνα Λεμεσού. Να ευχηθούμε πλέον σε όλες μας τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καλή επιτυχία. Εμείς ερχόμαστε στα δικά μας. Εμείς έχουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε σήμερα τους επαναληπτικούς αγώνες της πρώιμη τελικής φάσης για τους αγώνες ένταξης σε στόκ. Εκεί που σήμερα πιθανόν ή μάλλον σίγουρα θα έχουμε τις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν εισιτήριο για την πιο πάνω κατηγορία που είναι πλέον η Παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση επιλεκτή στόκ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι στην προεμιτελική φάση στους πρώτους αγώνες ένα άλλο δρομολαξιάς αθλητικό σημαντικό διαστρομόλου 5-0, Σοκράτης και Βάλης Κοζογαγίου Θόη Πύργου 3-1, ΑΕΜΟΥ ΤΑΙΑΚΑΣ πρόεδρος Καμιακλείου 3-1 επίσης. Αυτοί οι αγώνες έγιναν το Σαββάτο 23 Μαΐου, ενώ την Τετάρτη 27 Μαΐου είχαμε τον αγώνα ΑΤΕΒΕΚ Εργατών Ροτσίδης Μάμαρη 0-1 για τον Ροτσίδη. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους επαναληπτικούς. Αθλητικό σωματείο Δίας Τροβόλου ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς, Ροτσίδης Μάμαρη ΑΤΕΒΕΚ Εργατών, Θόη Πύργου ΠΙΕΣ Ζακακίου και πρόεδρος Καμαγλίου ΑΕΜΟΥ ΤΑΙΑΚΑΣ. Αυτό που λέμε από την κλήρωση της πρώιμη τελικής φάσης, μας προέγγιψαν δύο εμφύλοι, βασικά δύο σωματεία από τις ίδιες ομοσπονδίες, τόσο ο Ροτσίδης Μάμαρη με την ΑΤΕΒΕΚ Εργατών από την ομοσπονδία ΕΠΟΠΛ, αλλά και το παιχνίδι Θόη Πύργου Ζακακίου από την ομοσπονδία ΠΑΟΚ Λεμεσού. Πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε τους αγώνες σήμερα και τη σημασία τους. Αρχίζουμε φιλοξενώντας τηλεφωνικά τον εκπρόσωπο της ΑΤΕΠΕΚ Εργατών, τον Μιχάλη τον Μιχαήλ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου.
2: Λοιπόν, έκανα μια εισαγωγή για να γνωρίζουν οι φίλοι, γιατί είχαμε και τις εκλογές, είχαμε όλα αυτά που πιθανόν να ξεχάστηκαν κάποιοι. Έκανα αυτή την ενημέρωση. Έχουμε πει τους πρώτους αγώνες, έχουμε σήμερα τους επαναληπτικούς. Σήμερα θα εκδοθούν τα πολυπόθητα εισιτήρια για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, Μιχάλη. Ένα σχόλιο πρώτο.
3: Φίλε μου, πριν πάμε στον αγώνα που έγινε την Τετάρτη και σε αυτόν που θα γίνει σήμερα, θέλω να σου εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια του σωματείου μας για τον άδικο χαμόν της αδερφής σου.
2: Άστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν είχαμε την εκπομπή το περασμένο Σαββάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
3: Θέλεις να πάμε λίγο στον αγώνα της Τετάρτης, ο οποίος ήταν ένας πολλά καλός αγώνας, με 90 λεπτά συνέχεια σε ένταση. Η ομάδα μας κυριάρχησε σε όλων των 90 λεπτών, αλλά δυστυχώς πάντα μετρά το αποτέλεσμα. Σημασία έχει αυτός που θα βάλει το τέρμα.
2: Mm-hmm. Και αυτός ήταν ο Ροτσίρ Νάμαρη με τον Στέφανο τον Λιβέρα στο 33. Και βεβαίως αυτό που μου λέτε είναι μια εικόνα που απεικονίζει τη δικιά σας οπτική γωνιά. Είχαμε και την αποβολή του τερματοφύλακα του Ροτσίδη στο 68. Παραδάφτα κράτησαν το 1-0 ή αν θέλετε το 0-1 το πρώτο αγώνα. Και πώς αξιολογείτε τον αγώνα σήμερα βάσει και των δεδομένων που έχετε μπροστά σας πλέον?
3: Μάλιστα. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι πανέτοιμοι και πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάμε σήμερα στο Μάμαρι για να κερδίσουμε και να πάρουμε το πολυπόθητο εισιτήριο, το οποίο πιστεύω ότι όποια ομάδα και να το πάρει που τις δύο αξίζει, αλλά ο καθένας βλέπει την ομάδα τη δική του.
2: Βέβαια, το μόνο σίγουρο έχω πει και στην εισαγωγή μου ότι οι δύο ομοσπονδίες θα χάσουν 100% από μια ομάδα, έτσι.
3: Αν θυμάσαι στην τελευταία μας συνομιλία που είχαμε, σου είπα ότι προτιμούσα να μην κληρωθώ με το Ροτσίδη για τους λόγους τούτους που ανέφερες τώρα, για να πιένα δύο ομάδες της ομοσπονδίας, ενώ τώρα σίγουρα θα πάει μια ομάδα. Όποια και να είναι, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Μάλιστα. Πείτε μου.
3: Σε γενικές γραμμές είμαστε πανέτοιμοι. Περιμένουμε και από τους φιλάθλους τους δικούς μας να παρευρεθούν σήμερα, γιατί η αλήθεια να λέγεται χθες την Τετάρτη, παρόλο που ήταν και εργάσιμη ημέρα.
2: Να πούμε εδώ ότι ο λόγος που ανεβλήθηκε του Σαββατοαγώνας ήταν λόγω ακαταλληλότητας του γήπεδου, λόγω βροχών.
3: Μάλιστα. Ήταν ακατάλληλο το γήπεδο. Ο διαιτητής εξάντλησε όλα τα περιθώρια μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει ούτε την επόμενη ημέρα λόγω εκλογών, αναγκαστικά πήγαμε την Τετάρτη.
2: Μάλιστα.
3: Έγινε ένας καλός αγωνάς, αλλά σας λέω, πραγματικά όσοι ήταν, υπήρχαν πολλοί και ουδέτεροι που έβλεπαν τον αγώνα, το σκορ μας αδικεί. Αφήνουμε
2: ναι, είναι η μόνη περίπτωση που δεν έχετε σκοράρει από όλους τους αγώνες, έτσι.
3: Ναι, η μόνη φορά που δεν σκοράραμε ήταν εχθές.
2: Μάλιστα, γι' αυτό έχω, γιατί υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τέρμαν εκεί, οι αδελφοί Κότροφου παραδείγματος χάρη ή και άλλοι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν έχει σκοράρει ή άντε πήγαινε 100.
3: Μάλιστα. Θα πάμε σήμερα με μόνο στόχο να κερδίσουμε τον αγώνα. Ή να τον πάρουμε στην παράταση, ή αν τα καταφέρουμε να κερδίσουμε από τα 90 λεπτά να πάρουμε το πολυπόθητο εισιτήριο.
2: Και μια και μας έχεις πει για παράταση, γι' αυτό και οι αγώνες σήμερα, φίλες και φίλοι, όσοι θα θέλετε να επιλέξετε κάποιο αγώνα, αρχίζουν 4:30 το απόγευμα. Ακριβώς για το θέμα της περίπτωσης παράτασης που εγώ το βλέπω, έτσι.
3: Σίγουρα το σκορ είναι στο 1-0, όποια ομάδα και να κέρδιζε, και εγώ να κέρδιζα, πιστέψτε με ότι το εισιτήριο θα το έπαιρνε η άλλη, όποια ομάδα και να ήταν, στο δεύτερο αγώνα.
2: Ναι, το λέω αυτό γιατί η μόνη ομάδα που κέρδισε εκτός έδρας ήταν ο Ροτσίδης Μαμαρή με το 0-1. Ακούμε τώρα και τον εκπρόσωπο της ΑΤΕΒ εργατών με πόση πίστη και αισιοδοξία μιλάνε για ανατροπή ή τουλάχιστον ισόπαλο για να πάει στην παράταση. Ενώ τα άλλα παιχνίδια που κέρδισαν 3-1, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Σοκάλης
3: και φαίνονται πιο ξεκάθαρα.
2: Τώρα, ξεκάθαρα μπορεί να είναι, όμως αυτό το 3-1 το παίζουν πλέον εκτός έδρας.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η σημασία, δηλαδή τόσο το Ζακάκι θα πάει στο Θοϊπύργου, όσο και η ΑΕΜΟΤΑΕΚΑ θα πάει στο Καϊμακλή με την πρόοδο. Ναι, μεν υπάρχει το προβάδισμα, δεν λέω. Αλλά ίσως κάποια πράγματα, γι' αυτό έχω αναφέρει και για παράδοση, γιατί και εδώ σε αυτά τα παιχνίδια με δύο τέρματα διαφορά είναι γήπεδο. Είχε πάει στην παράδοση το παιδί, έτσι.
3: Γιαννάκη μου, ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο όλα εξαρτούνται από κάποιους παράγοντες, η ψυχολογία, αν καταφέρεις να προηγηθείς εσύ πρώτος, όλα έχουν την δική τους σημασία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προηγηθούμε για να κερδίσουμε τον αγώνα. Στόχος μας δεν υπάρχει άλλος εκτός από την νίκη. Κανένας άλλος στόχος.
2: Mm-hmm.
3: Δεν υποτιμούμε καμιά ομάδα. Ο Ροτσίδης είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά βλέπουμε τη δική μας ομάδα και τους προσφερθές που έχει ο προπονητής μας στη διάθεση του σήμερα. Οι οποίοι αυτοί που θα ξεκινήσουν τον αγώνα και αυτοί που θα είναι στον πάγκο να τα δώσουν όλα για την ιστορική πρόκληση. Γιατί λέμε σήμερα ότι όποια ομάδα κερδίσει ανεβαίνει η κατηγορία.
2: Ναι, όποια ομάδα κερδίσει ανεβαίνει η κατηγορία και αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί και ο Ροτσίδης Μαμαρή είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και ρεπορτάζ για τον Ροτσίδη, αλλά είναι μια ομάδα και τόσο για τα εργατών, είναι ανελιπώστη στους αγώνες ένταξης και κάποιος θα έλεγε ότι είναι πλέον καιρός για το βήμα παραπάνω, έτσι.
3: Μάλιστα. Αυτόν προσπαθούμε φέτος τουλάχιστον να κάνουμε το βήμα το παραπάνω. Να ανεβάσουμε την ομάδα στην κατηγορία.
2: Mm-hmm. Ωραία. Άρα η αποστολή δεν είναι μακρινή. Θα έχετε, αντιλαμβάνομαι, και τους φίλους που θα στηρίξουν την ομάδα.
3: Ναι, πιστεύω θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα που έκαμε η ομάδα για να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί οι ποδοσφαιριστές αυτοί είναι που θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να τα δώσουν όλα.
2: Πάντα το λέμε ότι οι πρωταγωνιστές είναι εντός γηπέδου. Βεβαίως υπάρχουν και οι εκτός γηπέδου οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια. Υπάρχει και ο πάγκος, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ο καθένας με τη δουλειά του. Το συμβούλιο είναι η δουλειά του να παρέχει τα πάντα στους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές το μόνο που έχουν είναι να αποδείξουν ότι αξίζουν να πάνε στο πιο πάνω επίπεδο.
2: Μάλιστα. Είναι και, αυτούς, είναι και αυτό ένα μεγάλο κίνητρο για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή και οποιοδήποτε προπονητή να έχει στο οδηγορικό του, το βιογραφικό, κάποια τέτοια επιτυχία, Μιχάλη.
3: Ήσουν
2: και εσύ μεγάλος ποδοσφαιριστής και η οικογένεια γενικότερα και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το συνέστημα του ποδοσφαιριστή.
3: Σίγουρα. Άλλο να το λες και άλλο να το ζεις, για να γίνει.
2: Ακριβώς. Και το λες και το ζεις. Αυτό. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή αποστολή. Εύχομαι να γίνει ένας καλός αγώνας, να το χαρούν όλοι οι παραβρισκόμενοι και εμείς βεβαίως στην αυριανή εκπομπή, που πιθανόν να είναι πλέον και η τελευταία της περίοδου για τους μικρούς ήρωες, θα συγχαρούμε αυτούς που θα ανέβουν στην κατηγορία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιαννάκη μου. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Άντε πήγαινε κατώ λοιπόν. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Άντρο τον Σαββίδη για να δούμε τα του Μάμαρη μεριάς πώς βλέπουν τα πράγματα. Έχουν το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα 1-0. Για να δούμε πώς το αξιολογούν και οι φίλοι του Ροτσίδη Μάμαρη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και συνεχίζουμε την ροή μας. Ροτσίδης Μάμαρη, λοιπόν, κάνει αυτή και αυτή η ομάδα την προσπάθεια μετά από αρκετό διάστημα ή κάποια χρόνια που το έχουν επιθυμία οι φίλοι του Μάμαρη για να ανέβουν στην τέταρτη ή επιλεκτή κατηγορία. Είναι μια ευκαιρία σήμερα, γιατί με ένα αγώνα 90 ή κάποιον άλλο λεπτόν θα καθορίσει την ομάδα μεταξύ Ροτσίδη Μάμαρη, που είναι σήμερα γηπεδούχος, και της ATP Κερκατών. Δύο ομάδες της ΕΠΟΠΛ, μία εκ των δύο θα είναι πλέον από την επόμενη χρονιά στην επιλεκτή κατηγορία Stock. Μαζί μας ο Άντρος ο Σαββίδης. Άντρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη.
0: Λοιπόν, είναι αυτά τα δεδομένα, αυτή η εισαγωγή. Να ξεκινήσουμε από το πώς το εκλάβατε αυτό το 0-1 εκτός έδρας, ένα αποτέλεσμα απέναντι από την ATP Κερκατών. Ακούσαμε προηγουμένως και τον εκπρόσωπο της ATP Κερκατών, τον Μιχάλη, τον Μιχαήλ, που έχουν πίστη και αισιοδοξία ότι μπορούν να κάνουν την ανατροπή. Βεβαίως ο αγώνας σήμερα είναι στην δικιά σας έδρα. Τα πρώτα σας σχόλια, Άντρο.
1: Επειδή η ανάγκη είμαστε τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από την επίτευξη του τρίτου στόχου και μεγάλου στόχου που βάλαμε από την αρχή της σεζόν. Να ανέβουμε στην επίλεκτη κατηγορία.
0: Μου αρέσει αυτό το πολύ κοντά και πολύ μακριά, και ήθελα έτσι λίγο να μου περιγράψετε ακριβώς τι εννοείτε.
1: Καλώς ή κακώς έχουμε φτάσει στα τελευταία 90 λεπτά που θα κρίνουν τα πάντα. Mm-hmm. Πάντα λέγαμε ότι αυτοί οι αγώνες ένταξης κρύβουν τις δικές τους παγίδες στα 90 λεπτά. Φέτος είναι κάπως διαφορετικά, όπως και πέρσι νομίζω ήταν διπλοί αγώνες. Ευτυχήσαμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην έδρα του ΑΤΕΠΕΚ την περασμένη Τετάρτη. Αυτό δεν λέει τίποτε. Η ΑΤΕΠΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ ότι εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μέσα στο μυαλό μας να είναι ότι το παιχνίδι ξεκινά από το 0, είμαστε 0-0, ξεχνάμε το 0-1, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.
0: Ωραία, αυτό είναι θέμα τακτικής βεβαίως, την οποία θα εφαρμόσει και ο δικός σας ο προπονητής. Αυτό που λες είναι απόλυτα δεδομένο, ότι αλίμονο αν οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν από το πρώτο λεπτό να σκεφτούν ότι κερδίζουν 1-0. Αυτό πιθανό να γίνει στα τελευταία λεπτά για να διατηρήσουν ισόπαλο, αν είναι ισόπαλο. Έτσι.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι αναλόγως πώς θα πάει το παιχνίδι. Χρειάζεται και την τύχη για να μέσα σε τέτοια παιχνίδια για να μπορέσεις να πάρεις το αποτέλεσμα που χρειάζεσαι.
0: Μάλιστα, το πρώτο μήνυμα να το ξαναπούμε ότι κρίθηκε στο 33ο λεπτό με ένα τέρμα του Στέφανου του Λιβέρα. Είχα την ατυχία βέβαια να χάσετε και τον τερματοφύλακα σας στον Αντωνίου στο 68, όμως όλοι είναι εκεί για να αναπληρούνται. Έτσι, πείτε μας τα δεδομένα σήμερα, πώς θα σας δούμε σήμερα, Άντρο.
1: Το είχαμε πει και ξανά, αγαπητέ Γιαννάκη, ότι για να θέλεις να ανέβεις κατηγορία πρέπει να έχεις ένα μεγάλο ρόστερ. Όποιοι και να παίξουν, υπάρχουν οι απουσίες σήμερα. Πέραν του τερματοφύλακα είναι και ο αρχηγός μας, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.
0: Να πούμε και αυτό τον κανονισμό, δύο κίτρινες κάρτες χάνουν τα επόμενα περίοδια, έτσι.
1: Μάλιστα. Και ο Ανδρέας ο Τέγκερης, που ο οποίος έχει ήδη, είναι τιμωρημένος από το πρώτο παιχνίδι με την Παρακλήσα.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτά υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν μέσα να τους αντικαταστήσουν, και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Και βλέποντας και το ρόστερ, εντάξει, φροντίσατε και το ποδοσφαιρικό τμήμα βασικά και ο προγραμματισμός να έχετε και βάθος, έτσι. Αυτό βλέπουμε εμείς από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών σας.
1: Το είπαμε. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα βάθος στο ρόστερ μας, έτσι ώστε αυτές τις ατυχίες, αστοχίες, όπως θέλετε πάρτε το, να μπορούμε εύκολα να τις αναπληρώσουμε.
0: Όλο το Μάμαρι εκεί, λέει κάποιος φίλος εδώ, και ήταν το επόμενο ερώτημα, κατά πόσο νιώθουν οι Μαμαρίδες αυτή την προσπάθεια και πόσο θα είναι δίπλα σας σήμερα, Άντρο.
1: Τα μηνύματα που παίρνουμε, αγαπητέ Γιαννάκη, είναι συγκινητικά. Όλο το Μάμαρι θα είναι δίπλα μας σήμερα για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι βεβαίως, γιατί από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, μάλλον μας έχει πει και προηγουμένως, ότι και οι φίλοι της ΑΔΒΕΚ θα έρθουν εκεί να στηρίξουν την ομάδα τους. Αντιλαμβάνονται, αυτοί οι αγώνες όντως είναι, ελκύουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί πέραν των φίλων των δύο ομάδων υπάρχουν και πάρα πολλοί τρίτοι άνθρωποι.
1: Σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα εισιτήρια και κόσμο από παιχνίδια πρώτης κατηγορίας, αγαπητέ Γιαννάκη.
0: Όχι μόνο, και από δεύτερης και από τρίτης. Είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι μεγάλη έλξη. Δεν έχουμε καθόλου ποδόσφαιρο πλέον. Εντάξει, έλειξε η διαδρομή των ποδοσφαιρικών δεδομένων και πρώτης κατηγορίας και των πάντων από χθες βράδυ με τον αγώνα Κυπέλλου. Άρα όλοι είναι προσιλωμένοι να πάμε να περάσουμε ακόμα ένα απόγευμα στο γήπεδο για να δούμε πιθανόν νέα ταλέντα, να δούμε προοπτικές και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται κάθε χρονιά, άντρο.
1: Το μόνο πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το τρίμερο. Κάποιοι ουδέτεροι δεν θα... Mm-hmm.
0: Κοντά, λόγω του εντάξει, υπάρχει και το τρίμερο, υπάρχουν όμως κάποιοι μπορεί να το εφαρμόσουν και διήμερο, δεν είναι κακό. Σε κάθε περίπτωση όμως αναμένεται να έχουμε αρκετό κόσμο στους αγώνες σήμερα.
1: Ακριβώς αναμένουμε, ναι, αναμένουμε κόσμο και από τους εργάτες αλλά και φίλους της ομάδας μας και υποστηρικτές μας.
0: Μάλιστα. Και επειδή τον ονομάζουμε φίλιο, γιατί είχαμε δύο ζευγάρια από τις ίδιες ομοσπονδίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι και η αισία της Εμπόπλα σήμερα στο γήπεδο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί επαναλαμβάνω, είχαμε δύο ομοσπονδίες, τόσο η Εμπόπλα Λευκοσίας αλλά και η ΠΑΟ Κλεμεσού, που εκπροσωπούνται στην φάση αυτή από δύο ομάδες. Οπότε θα χάσουν από τη δύναμη τους τη μία εκ των δύο. Έτσι, Αντρών.
1: Το μόνο σίγουρο, αγαπητέ Γιαννάκη, είναι ότι μαζί με την ΑΔΕΠ του χρόνου δεν θα αγωνιστούμε. αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Υπάρχει, εκτός και αν λέω, γιατί ο χαμένος θα παίξει αγώνες καταδαξής από το 5 μέχρι 8 και πιθανόν η πέμπτη θέση με κάποιες προϋποθέσεις να οδηγήσει και αυτή στην επιλεκτική κατηγορία.
1: Σωστά, έχει δίκιο.
0: Άρα μην το αποκλείσεις αυτό.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Άντρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι, θα φιλοξενήσετε την ομάδα που θα αντιμετωπίσετε σήμερα. Καλό να τους δεχτείτε. Καλό αγώνα. Εύχομαι πάντα στα πλαίσια, το λέμε αυτό, πλαίσια αθλητοπρέπειας, να συγχαρείτε και να σας συγχαρούν αν εσείς πετύχετε ή αυτοί. Και εμείς θα σας συγχαρούμε ή θα συγχαρούμε τους νικητές, αυτός που θα πάρει το εισιτήριο, γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι τον 90 λεπτό, μπορεί να είναι τον 120, μπορεί και από τη διαδικασία τη λάχαρη το πέναλτι, άντρο.
1: Σωστά. Όπως θα έχεις πει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για να γίνεστε καλά.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα, να υπενθυμίσουμε και τα αποτελέσματα, γιατί όσοι έχουν τώρα συντοριστεί μαζί μας, να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Ένα άλλο τρομολαξιάς Δίας Τροβόλου 5-0. Εδώ αυτό το αποτέλεσμα, τι να πούμε, θα έχουμε βέβαιως περί τα τέλη της εκπομπής φιλοξενούμενο τον αντιπρόεδρο της ΕΝΑΛ, Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου Τρομολαξιάς, για αυτό το ευρύ 5-0. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι και με τα δύο πόδια στην επιλεκτή κατηγορία. Εγώ θα έλεγα είναι με τα δύο πόδια παρακάτι, γιατί δεν μπορεί κανεί να ξέρει τι θα συμβεί. Ποδόσφαιρο είναι στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε το Σοκράτη και Βαρύχος Λακακίου να προηγείται τη στο Υπήργου 3-1. Σήμερα θα αγωνιστεί στον Πύργο. 3-1 και έμου τέκα στην Πρόοδο Καϊμακλείου. Ο αγώνα σήμερα στην έδρα τη Πρόοδου Καϊμακλείου. Και βεβαίω το παιχνίδι που έχουμε ήδη καλύψει. Στον πρώτο αγώνα ΑΤΕΠΕΚ Εργατών, Ρωσίδης Μάμαρη 0-1. Σήμερα Ρωσίδης Μάμαρη ΑΤΕΠΕΚ Εργατών και σε μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι τουλάχιστον έχουμε ακούσει από τους εκπροσώπους των δύο σωματείων. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε για να δούμε και τον άλλο εμφύλιο Πανίκος και Σουκράτης Δεκακίου απέναντι από το ΘΟΗ Πύργου.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα και αρχίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα στις 7 ο τελικός του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Βρίστε με

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα

0: τις μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
9: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
11: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Unicars. Driving your stories.
13: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
14: Flame grilled tastes better.

0: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούτε Super Sport 104.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάτη από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι επρόκειτο να χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Ο οίκος αξιολογήσεις Moody's διατήρησε την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στο επίπεδο Α3 με σταθερή προοπτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή η εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής δημοκρατίας, στηρίζει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και θωρακίζει την οικονομία απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η αστυνομία χθες το βράδυ κατά τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλου Κύπρου στο στάδιο Γασιπή στη Λευκοσία. Συγκεκριμένα 31χρονος συνελήφθη για επίθεση εναντίον επιτηρητή και κατοχή φωτοβολίδας και 19χρονος για κατοχή πυροτεχνημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων στο αυτοκίνητό του. Η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα για το τριήμερο του κατακλυσμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της αστυνομίας και των τμήματων τροχέας σε αυτοκινητόδρομους και σε κύριες οδικές αρτηρίες για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και εντατική έλεγχη τροχέας συμπεριλαμβανομένου άλκοτες και ναρκοτες. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά, νοτίως του Τρόοδους και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια, γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Το E23 E24 επαναλαμβάνω στη διάθεσή σας για τα δικά σας γραφτά μηνύματα. Φίλε 325, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, το οποίο θα διαβάσω σε λίγο αργότερα. Να πάμε τώρα στον άλλο εφήλιο, εντός εισαγωγικών το εφήλιο, γιατί όπως έχω πει, έχουμε δύο αγώνες από τις ίδιες ομοσπονδίες. Καλύψαμε τον πρώτο της επόπλα μεταξύ Ρωσίδη Μάμαρη και Αντεμπεργατών. Πάμε τώρα στο ΕΜΠΑΟ Κλεμεσού, Θόη Πύργου, Πανίκος και Σορκάντης Ζακακίου. 1-3 ή 3-1 από τους αγώνες, αν θέλετε, για το Ζακάκι, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Ανδρέα τον Λαζάρου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ανάγκη μου.
0: Λοιπόν, επαληπτικός, ένα βήμα, μια ανάσα που λέμε, πριν το μεγάλο επίτευγμα για την άνοδο στην Παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση πλέον της ΣΤΟΚ. Ανδρέα, ένα σχόλιο πρώτο για τον πρώτο αγώνα.
1: Πριν τα πούμε, θα ήθελα να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήρια μου και το χαμόν της αδερφής σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα το πληροφορητικά. Θεωρώ το πρώτο μάτς κυλήσε όπως το περιμέναμε. Διότι η έδρα μας είχε και πάρα πολύ κόσμο. Μιλούμε, έζησε πρωτόγνωρες στιγμές στο Ζακάκι. Θεωρώ κερδίσαμε δίκαια.
0: Όταν λέμε πρωτόγνωρες στιγμές, όπως παλιά, όταν...
1: Ήταν γεμάτο το γήπεδο κόσμων από τη Λεμεσόν, ουδέτερους. Μάλιστα. Επειδή ξέρεις ότι τώρα τελειώσαν τα πρωταθλήματα και όλος ο κόσμος παρακολουθάνε το σαγωνεστόκ.
0: Αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι, ναι.
1: Ήταν μαγνήτης το παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι ξεκίνησε καλύτερα ο Πύργος.
0: Να πούμε ότι είχατε πάρα πολύ καλή πορεία και στο πρωτάθλημα της ΠΑΟΚ, γιατί ισοβαθμίσατε, έτσι.
1: Κοίτα, η ομάδα, όπως γνωρίζεις, ήταν στη δεύτερη κατηγορία της ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω, ναι.
1: Φέτος έγινε κάτι πρωτόγνωρο για μένα στα τόσα χρόνια εμπειρίας μου που έχω αγροτικά. Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Ζακακίου δεν περίμενε αυτή την πορεία. Όμως με τον ερχόμενο κάποιον έμπειρον παίκτων και νεαρών, ένα μείγμα, έγινε μια οικογένεια και μια ομάδα συμπαγής και έμπειρη.
0: Και έχουμε φιλοξενήσει και το μεγάλο όνομα της εμπειρίας.
1: Ναι, ναι, ο Γιώργος Μεχκής. Είναι αμφίβολος σήμερα. Απλά η ομάδα χτίστηκε με βάση και με μια καλή δομή για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια το Ζακάκι. Έχουμε έναν πολλά καλό συμβουλίο, ο Στούπας, ο Ιάνγκος, όλα τα παιδιά, ο Στάφος, ο Πελαγιάς. Είναι όλοι κοντά στην ομάδα και ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθεια και θα είναι πάρα πολύ κόσμο. Όπως σου είπα, για να γίνω για το παιχνίδι, θεωρώ δίκιο το αποτέλεσμα. Όμως είναι πολύ δύσκολος επαναληπτικός με μια ομάδα εξαιρετική, έναν έμπειρο προπονητή, με κοντά στον κόσμο τους, κοντά στο γήπεδο τους, θα προσπαθήσουν για να το ανατρέψουν.
0: Εντάξει, εσείς οι
1: προπονητές,
0: Ανδρέα, εσείς οι προπονητές γνωρίζετε πολύ καλύτερα ότι είναι θέμα πλήρων διαχείρισης, γιατί το 3-1, ναι μεν, υπάρχει πιθανότητα ανατροπών, αλλά ποσοστιαία, αντιλαμβάνομαι, είναι με το δικό σας μέρος, από τα δικά σας πόδια ή μυαλά, αν θέλετε, εξαρτάται, εκτός και αν το Θόη Πύργου αναπτύξει τεράστια δυναμική στην έδρα της και όλα αυτά. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν οι ανατροπές, εντάξει. Όμως εμείς σαν τρίτη λέμε πλέον τις πιθανότητες.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα, δεν κρύβω με ότι δεν υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα μας, διότι καταλαβαίνεις, ας σκοράρουμε πρώτοι, θα χρειάζονται 4 τέρματα.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον 3 να το βάλω στην παράδοση, ναι.
1: Εντάξει, έχω εμπειρία από έτσι παιχνίδια. Όσες φορές βρέθηκα στην ίδια φάση, πέρασα για άνοδο. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα μου. Υπάρχει πίστη προς τους παίχτες και πιστεύω πάρα πολλά στους παίχτες μου. Όμως ποδόσφαιρον είναι, ποτέ μην πεις ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Από όλο να σε χάνε τις ευκαιρίες, στο τέλος έχασε το προβλήμα.
0: Τώρα αντιλαμβάνουμε η πίκρα που υπάρχει για την απώλεια, γιατί οι φίλοι του Ζακακιού είναι απολωνίστες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια πίκρα τεράστια στις τάξεις της ομάδας.
0: Και από τους ποδοσφαιριστές και από
1: τους απολωνίστες, ο αντιπρόεδρος απολωνίστας, οι παίχτες, οι πλήστοι απολωνίστες. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε έτσι μια πίκρα. Απλά Απλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, εμείς θα δούμε την ομάδα μας. Mm-hmm. Ελπίζω και εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Φιλοξενήσαμε ένα άψογα τον πύργο. Διότι είναι από την ίδια νομοσπονδία το σωματείο του πύργου. Θέλαμε να ρίξουμε επίπεδο, άγγισε πολύ κόσμο και θεωρείται καυτή έδρα. Η φιλοξενία που του δώκαμε ήταν εξαιρετική. Και ελπίζω να μας την ανταποδώσουν.
0: Εντάξει, σε λίγο θα έχω μαζί μας και τον προπονητή, τον οποίο απεκάλεσε έμπειρο, τον Στέλιο τον Τράτσο. Οπότε θα έχουμε και τις δικές του τοποθετήσεις, Ανδρέα. Εντάξει, η αποστολή φανταζόμαι θα συνοδευτεί και από φίλους της...
1: Ναι, θα έχουμε ένα κόντι και τον κόσμο και εμείς.
0: Ωραία.
1: Και άρα... πάλι θα έχει υπέραν των χιλιών ατόμων και εκείνες.
0: Επαναλαμβάνω ότι όσον αν κάποιοι μας λένε ότι υπάρχει τρίμερο και πιθανόν κάποιοι και κάποιοι υπάρχει, δηλαδή η χωρητικότητα των γηπέδων είναι τέτοιες που εγώ πιστεύω ότι όλα τα γήπεδα σήμερα θα είναι γεμάτα.
1: Αν έρχονται στο Ζαγκάκι, την πραγματεύτωμα, οι πρωτόγνωρες στιγμές, ενώ η ομάδα του Ισάες είναι δεύτερη κατηγορία, τόσο κόσμο έχει πάρα πολλά χρόνια να μαζέψει το Ζαγκάκι. Θυμούμε το τελευταίο φορά που μάζεψε το Ζαγκάκι ήταν ΑΕΣ Ολυμπιακός, όταν βγήκε η ΑΕΣ πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι παρακολουθώ τα πάντα, θεωρώ ότι είσαι σήμερα ο πήγος θα ζήσει πρωτόγνωρες στιγμές.
0: Ωραία, να επαναλάβω για τους φίλους που τώρα συντονίζονται μαζί μας, οι αγώνες είναι 4:30, διότι υπάρχει πιθανότητα παράτασης. Γι' αυτό, γι' αυτό ξεχάστε το 5 που ήταν οι πρώτοι αγώνες, είναι 4:30, έτσι για να γνωρίζουμε.
1: 4:30 τα μάτς, ναι.
0: Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι είναι πλέον έτοιμη και η αποστολή. Γιατί
1: είναι έτοιμη η αποστολή με τα γνωστά. Εμείς έχουμε ένα μικρό ρόστερ. Mm-hmm. Το ρόστερ μας ήταν βασικά, είναι άθλος εδώ που φτάσαμε. Ήδη έχουμε κάποια προβλήματα, έχουμε έναν παίχτη που θα χρειαστεί χειρουργείο, έχουμε κάποιους αφίβολους, όμως επιστρέφουν και δύο τερματοφύλακα μας επιστρέφει, επιστρέφει ο Ρουμάνος που έχουμε. Γενικά έχουμε και επιστροφές, έχουμε και απουσίες. Αυτή η φάση μετά από 40 επίσημα παιχνίδια η ομάδα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και τα προβλήματα.
0: Μας. Και ευτυχώς που οι αγώνες ένταξης είναι κάθε εβδομάδα και όχι Τετάρτη Παρασκευή.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, διότι παλιά ήταν Τετάρτη Κυριακή και είχαμε σοβαρά θέματα και με τις δουλειές των παιχτών.
0: Μάλιστα. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή αποστολή και κάθε καλό εύχομαι.
1: Εύχομαι καλή εκπομπή για να γίνει και καλό τρίμερο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Αντίο. Bye bye.
0: Λοιπόν, αυτά για τον πανίκτυπο του Κάντου Δεκαϊκίου. Σε λίγο θα έχουμε και το Στέλιο τον Τράτσο για το Θόη Πύργου.

0: Ευαλήσαμε και έχω ήδη προαναγγείλει ποιο θα έχουμε τηλεφωνικά φιλοξενούμενο. Τέλειο Στράθο, λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και ο προβολίστης του Τζακακίου, ο Ανδρέας Λαζάρου, μας τώρα έχει αποκαλέσει έμπειρο με πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό. Τέλειο Στράθο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Άγιο.
0: Λοιπόν, δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, όπως και να το κάνουμε. Χάσατε 3-1 εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας, και να πούμε και τη σειρά των τερμάτων με τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη στο 24ο το 1-0. Ισοφαρίσατε με τον Παναγιώτη Χρυσοστόμο στο 40-1-1. Χάραμπος Κυριάκου στο 60 το 2-1 και Γρηγόρη στο 69 το 3-1. Πώς αξιολογείται αυτό το αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού, Στέλιο?
1: Σίγουρα, ευχαριστώ για τα καλά του λόγια του συνάδελφου του Ανδρέα του Λαζάρου. Βλέπω ότι αυτό είναι εμπειρός σε αυτές τις κατηγορίες. Σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι που παίξαμε, νομίζω δεν παρουσιάστηκαν όσο πρέπει να παρουσιάστηκαν. Είμαστε, μπορεί να είμαστε λίγο καλοί στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις, απλά όμως με δικά μας λάθη, νομίζω δύο δικά μας λάθη, δώσαμε προβάδισμα στο πήκε σήμα Ζαγαγίου, χωρίς όμως να οι νίκες να είναι δίκαιοι. Εντάξει, τώρα εμείς καλούμαστε σήμερα σε ένα μεγάλο τελικό, μεγάλη ανατροπή, είναι όσο κοντά είναι, τόσο και μακριά είναι. Νομίζω ότι αν η ομάδα μου προσπαθήσει, νομίζω αν προσπαθήσω να προηγηθούμε από τα μέχρι το 90, θα μπορούσαμε να έχουμε το προβάδισμα να κάνουμε την ανατροπή. Αξι, αυτά θα δείξουν οι υποσχεστές μας, θα δείξουμε στους πρωταγωνιστές που θα είναι στο γήπεδο. Δώσαμε την όθηση, δώσαμε τη ζωντάνια, δώσαμε αυτό τι πραγματικά θέλουμε. Και ελπίζουμε στο τέλος να δικαιωθούμε αυτή η χρονιά, να η ομάδα να συνεχίσει από εκεί που είναι και πέρσι, να είναι ξανά στην επίλεκτη κατηγορία, που ταξιδά είπα και προηγούμενος ότι θα είναι δύσκολο, απλώς θα το προσπαθήσουμε να πιτεύσουμε τους στόχους μας, που δεν είναι άλλο να ανεβούμε στην κατηγορία.
0: Στέλιο, τακτικά και τεχνικά το ερώτημα. Βασικά, πώς αντιμετωπίζετε εσείς σε τέτοιου είδους αγώνες? Είναι υπομονή, είναι βασικά το άγχος να σημειώσετε τέρμα από την αρχή για να πάτε σε ένα τρόπο? Πώς γίνεται σε τέτοιο? Αντιλαμβάνομαι, κάποιος χτίζει μια ομάδα και αναλόγως του ρόστερ που έχει, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Σίγουρα, κύριε Μαγκή, εγώ πήγα πρώτη του Μάρτη εκεί στην ομάδα, έχει 3 μήνες σχεδόν μέσα στην ομάδα. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, δείξαν και οι παίχτες που είναι εκεί, που είναι σε κάθε αγροτικό, εξαρτάται τι θα τους αφαίρεις, τι θα τους δείξεις, τι οτροπία. Σίγουρα πρέπει να κάνεις διαχείριση, πρέπει ψυχολογία να σφαιριστώ ως όποιος προσφαιριστέ, γιατί έχει χαρακτήρες που μπορούν να αντέξουν την πίεση, μπορούν να αντέχουν την πίεση, πρέπει να τους κάνεις ένα σύνολο, μια ομάδα, χαρακτήρες, να γνώσεις, για να τους βάζεις μέσα σε ένα καλούπι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα, ο συγκεκριμένο παιχνίδι ταχώς και η πίεση την έχουμε εμείς. Δεν είναι κάτι ψέματα. Απλώς, εντάξει, εγώ οφείλω να είμαι εκεί με την εμπειρία μου και τόσα χρόνια που είμαι εδώ στις κατηγορίες, και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δώσω όσο μπορώ πιο δυνατό, να ανεβάσω τους προσφαιριστές μας σε μια ψυχολογία στάντα που μπορούμε, να τους έχουμε κοντά για να καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο η άνοδος στην κατηγορία.
0: Λαμβάνονται υπόψη, αντιλαμβάνομαι, μελετάτε και τα ρόστερ της αντιπάλου. Λαμβάνονται υπόψη και κάποιες απουσίες, όπως μας είχε αναφέρει και προηγουμένως ο Ανδρέας Λαζάρου, από την αντίπαλη?
1: Και εγώ κύριε Ιαννάκη μου έχω, όπως είπε και ο Ανδρέας, και εγώ έχω απουσίες, και εγώ λείπει ο αρχηγός μου σήμερα με 2 κάρτες, και κάποια παιδιά έχουν τραυματίες, και εμείς είμαστε πάμε. Ούτε και εγώ έχω 14-15 ποδοσφαιριστές, εμείς στο ρόστερ μας είναι μικρό. Προσπαθούμε να το διαχειρίσουμε. Σίγουρα πρέπει να, αυτοί που θα μπουν μέσα σήμερα, όπως είπαν και την εβδομάδα, να το διαχειριστούμε, να μπούμε μέσα αυτούς που έχουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, μια ομάδα που πάει για ανατροπή, έχετε πίστη, γιατί επαναλαμβάνω, από εκτός έδρας αγώνας είναι πλέον εντός έδρας αγώνας, πώς θα μετρήσει αυτό και πόση στήριξη θα έχετε για να γίνει και για να ανεβεί η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών σας, Στέλιο?
1: Σίγουρα σε ένα παιχνίδι όπως το σημερινό που είναι μέσα στην έδρα μας, στο γήπεδο μας, που είμαστε αίτητοι, νομίζω ότι αυτή η ομάδα, αν παίξουν τα παιδιά όπως παίζονται και τα προηγούμενα παιδιά στην έδρα μας, με το ίδιο πάθος, με το ίδιο δυναμική, με την ίδια αγωνιστική πειθαρχία, με υπομονή, γιατί βλέπω ότι αν μπει το τέρμα και στο πρώτο ημίχρονο μπει τέρμα και μπει στο δεύτερο και έχουμε ακόμα λεπτά, νομίζω όσπου έχεις χρόνο και είσαι στο, μπροστά στο σκορ και είσαι κοντά στην ανατροπή, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούσει με το αποτέλεσμα, με τη μέρα που θα βρεθούμε, με πώς θα μπορούν οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο για να γίνει, βλέπεις ότι μπορεί να παίξεις ποδόσφαιρο για να μην μπορεί να καταφέρεις. Νομίζω ότι είναι χαρά ότι μια από τις δύο ομάδες της Λεμεσού...
0: Όχι μόνο της Λεμεσού, είναι φίλος, είπαμε, από την Ιδρία Ομοσπονδία.
1: Από την Ιδρία Ομοσπονδία, αυτό θέλω να πω. Και εντάξει, όπως είπα και προηγουμένως, η προβλέψη μου που σας είπα και πριν 2-3 εβδομάδες, ότι από τις 4-3 ομάδες είμαι κοντά εκεί. Βλέπουμε ότι διεκδικούσει. Νομίζω ότι εμείς θα δούμε τη δική μας ομάδα, να δούμε τη δική μας σωματείο που αφαιρούν για ανυπομονούν, θέλουν την άνοδο, να προσπαθήσουμε, δεν είναι από τα χέρια μας και αγόντια μας. Είναι και θέμα σου, γιατί ήταν το σκορ λίγο 2-0. Θα προσπαθήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να καταφέρουμε να πρώτα να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να είμαστε αθλητοπρεπές, να καλωσορίσουμε και εμείς όπως μας καλωσορίσαν οι άνθρωποι εκεί. Είχαμε ένα ψωχή φιλοξενία και ας το ανταποδώσουμε, γιατί το ποδόσφαιρο για να γίνει ό,τι και να γίνει, κάποιος θα είναι νικητής, κάποιος θα είναι ηττημένος, πρέπει να δώσουμε τα χέρια και να δούμε την επόμενη μέρα, να προδέσουμε και να κάνουμε το ποδόσφαιρο και το αγροτικό και οποιοδήποτε άθλημα ασχολούμαστε, να είμαστε υπόδειγμα εμείς που είμαστε εκεί πρώτη γραμμή.
0: Μάλιστα. Προσπαθώ να θυμηθώ τις προβλέψεις που κάναμε μαζί ξανά, όταν ακόμα είμαστε στη φάση των 16, έτσι.
1: Ναι, κύριε Νάκη, σας είπα ότι ένα δρόμο λαξάς, ότι τη βλέπω να είναι στην άλλη ομάδα, ήταν ο Ροτσίσμα, Μαρή, σας είπα ότι μαζί με την όποια περάσει ο Ροτσίδη, νομίζω ότι θα είναι η Ροτσίσμα, Μαρή, τώρα με το Αντεπέκ, νομίζω είπα το Ροτσίδη, την ΑΕΜ Τσαϊάκας και είπα και την ομάδα τη δική μας. Νομίζω εντάξει, τώρα η ομάδα δική μας μπορεί να είναι η ομάδα μας, μπορεί να είναι η άλλη ομάδα, η Μπίκε Σίγμα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε προβλέψεις μας και να κάνουμε και χαρούμενο το χωριό και όλους τους Λεμεσανούς και όλους τους ανθρώπους που πιστεύω σε αυτήν την ομάδα και πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντός έδρας αγώνα σήμερα, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενήσετε όπως έχετε πει και μακάρι να είναι τέτοια το κλίμα και η ατμόσφαιρα, γιατί ποντάρουμε πάρα πολύ στα fair play, στην ευγένεια, στο... πώς το λέμε,
1: το σεβασμό,
0: το respect, που είναι μια μαγική λέξη για το παγκόσμιο γίγνεσθε του αθλητισμού, και εύχομαι να γίνει ένας καλός αγώνας. Στέλιο, εμείς θα συγχαρούμε στην αυριανή και ίσως τελευταία εκπομπή της περίοδου από το σταθμό μας τους νικητές, οι οποίοι από την επόμενη περίοδο θα αγωνίζονται πλέον σε παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και εσάς και στην εκπομπή σας που προβάλλετε, τα λέμε και τα λέμε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε που είσαστε δίπλα μας, κοντά μας.
0: Ανάλογο μήνυμα έχω τώρα.
1: Αυτός ο απόϊχος είναι αποκλειστικά εσείς το βγάζετε και μας κάνετε και εμάς ακόμα πιο δυνατούς να συνεχίσουμε.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο σχετίζεται με αυτό που μου λες. Ένα από τα μηνύματα, αγαπητέ Γιαννάκη, καλό απόγευμα. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό σας και εσένα, φίλε Γιαννάκη, για όσα μας πρόσφερες ραδιοφωνικά και μας έφερνες τόσο κοντά με τις εκπομπές σου στα μηνύματα των μικρών ηρών. Το μέλλον της Κύπρου μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ θα απαντήσω, εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά όλους τους φίλους ακροατές που είσαστε μαζί και κάνουμε παρέα, γιατί αυτό που κάνουμε, το κάνουμε γιατί το νιώθουμε, το αγαπάμε. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ανάκη, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και μετά τη μία θα έχουμε την ΑΕΜΟΥ ΤΑΕΚΑ, στο τηλέφωνο της ΑΕΜΟΥ ΤΑΕΚΑ, στον Μάριο Δημοσθένους και τον μέλος του Συμβουλίου της Πρόεδρου Καϊμακλείου, τον Άντρα Αποστόλου, και θα τελειώσουμε την εκπομπή σήμερα με την ομάδα η οποία, όπως έχουμε πει όλοι, είναι με τα δυο παρακάτω πόδια στην επίλεκτη κατηγορία, με τον Αντιπρόεδρο της ΕΝΑΛ, της Ένωσης Νέων Αγίου Λαζάρου, τον Χριστόδουλο τον Μιλώνα.
2: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
4: Αποφεύγουμε τις υπερβολικές ταχύτητες, καθώς ακόμη και αν υπερευούμε το όριο έστω και κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda.
10: Unicars. Driving your stories.
11: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
15: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
14: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
15: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500 ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
17: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank, στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
18: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12 x 500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστός Στήθος Κοτόπουλος σε φέτες 150 γραμμάρια ή Χαμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. This way όπως σου αξίζει.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι μία.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
26: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου με τα προνόμια της και πάμε να δούμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Οπωσδήποτε έχουμε το θέμα των αγώνων ένταξης. Δεύτεροι αγώνες σήμερα και οι τέσσερις της πρώιμη τελικής φάσης, που τα τέσσερα σωματεία, τα τέσσερα εισιτήρια, αν θέλετε, θα οδηγήσουν στην Παγκύπρια Ποδοσφαιρική Διοργάνωση επιλεκτή στόκ. Έχουμε καλύψει τα δύο πρώτα παιχνίδια, τους δύο πρώτους εμφυλίους, αν θέλετε, των αγώνων που έχουμε από τις ίδιες ομοσπονδίες. Ρωσίδη Μάμαρη, ATP εργατών από την Επόπλα και Θόη Πύργου, Πανίκος και Σοκράτης Δεκακίου από την ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε σε ακόμα μία ομάδα της Λεμεσού, στη Μουτεέκα βασικά, γιατί έχουμε και τον αγώνα πρόδος Καϊμακλείου ΑΕ Μουτεέκας 3-1, ο πρώτος αγώνας. Μαζί μας έχουμε τον Μάριο τον Δημοσθένους. Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αγρία Ανάγκη, για εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το νικηφόρο του πρώτου αγώνα, το οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία να καλύψουμε λόγω εκλογών. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε λίγο αυτό το ΑΕ Μουτεέκας πρώτος Καϊμακλείου 3-1. Είχαμε ανατροπή εδώ, γιατί από το τέταρτο λεπτό χάνατε με ένα από το Φίβο Παναγή. Όμως ο Γιώργος Μιχαήλ στο 40 το 1-1. Αυτό ήταν και σκορ ημιχρόνου. Γιώργος Λουκά στο 55 το 2-1 και ο Ιωάννης ο Κωνσταντίνος στο 85 το 3-1. Ένα σχόλιο για τον πρώτο αγώνα και πώς είδατε και την αντίπαλη ομάδα.
1: Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνεις και σε εμάς και σε όλα τα αγροτικά σωματεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να είστε καλά.
1: Τώρα όσον αφορά ο πρώτος αγώνας, όπως είπες και εσύ, δεν ξεκίνησε στα πρώτα όπως θα θέλαμε να ξεκινήσει. Μια δράνεια εκεί στην άμυνα, μια φάση που δεν περιμέναμε, στο πούμε, ήρθε το 0-1. Ευτυχώς ήρθε κάπως γρήγορα να μας αφυπνήσει, γιατί ήμασταν κάπως νοθροί στο ξεκίνημα, είναι η αλήθεια. Σιγά σιγά ισορροπήσαμε το παιχνίδι, το φέραμε στα μέτρα μας. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, φανήκαμε και τυχεροί σε μία-δύο φάσεις του αντιπάλου που μπορούσε να κάνει και το 2-0. Και έτσι ανατρέψαμε αυτόν τον σκορ που έχουμε σας αντίκαψη σήμερα στο Μεταμετρικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το handicap είναι βασικά δύο τερμάτων διαφορά, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι αν σήμερα χάσετε με 2-0 πάει στην παράταση, γιατί δεν ισιοποιούν τα εκτός έδρας τέρματα. Ωραία. Έτσι, μια και τώρα γνωρίζετε και το αντίπαλο, γνωρίζετε ο προπονητής σας ή το τεχνικό επιτελείο γνωρίζουν την αντίπαλο, έχουν αντιλαμβάνουμε σημειώσει και τους παίχτες που θεωρούν επικίνδυνους ή το σύστημα που ακολουθούν, όλα αυτά. Εντάξει, κάποιος θα έλεγε το 3-1 είναι, αν το πάρουμε επαγγελματικά, είναι ένα σκορ περίπου ασφαλείας, περίπου.
1: Μπορεί να το πεις και έτσι, στο ποδόσφαιρο όμως έγιναν ανατροπές και ανατροπές, όμως δεν πάβει να είναι ένα συν 2-0, είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα, να μην κυνηγάς το σκορ αλλά να το τρέχεις, έχει μεγάλη διαφορά. Σίγουρα τα πλάνα από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλάζουν. Πάμε εκεί να πειρασπιστούμε αυτόν το 2-0. Όπως είπα και πριν δεν τρέχουμε εμείς στο σκορ. Το τρέχει η ομάδα της Πρόδου. Έτσι θα πάμε με τη δική μας τακτική εκεί. Και γιατί όχι να χτυπήσουμε ακόμα, να διεκδικήσουμε ακόμα και την νίκη.
0: Βεβαίως είναι ένα παιχνίδι το οποίο αναλόγως και της εξέλιξής του, γιατί αντιλαμβάνεται όπως το λες και τεχνικά, είναι πάρα πολύ σωστό. Η ομάδα που έχει το άγχος και τρέχει το σκορ είναι η παιδούχος ομάδας, η πρόεδρος Καϊμακλείου. Οπότε εκεί τεχνικά πάντα μιλάμε ότι μπορεί να υπάρξουν και να δεν ξέρουν και ποια είναι η τακτική του προπονητή της πρόεδρου Καϊμακλείου. Και όλα αυτά θα παίζουν ρόλο και εδώ είναι που διαβάζει και ο πάγκος, ο δικός σας το παιχνίδι ανάλογα, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως και να έχει, εμείς πρέπει να πάμε κάθε σοβαρότητα. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα η ομάδα της πρώτης γόρας. Είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Αρκετά καλή ομάδα, στημένη καλά στο γήπεδο. Προσπαθεί να παίξει σωστό ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, επικίνδυνους. Εμείς θα πάμε εκεί με σκοπό να διαφυλάξουμε αυτόν το 3-1, ώστε να περάσουμε την τετράδα.
0: Τώρα, Μαρία, είμαστε σε μια φάση που ήδη διανύσαμε αρκετούς αγώνες αγώνων. Εντάξει, γιατί επαναλαμβάνω, από τη φάση των 16 πλέον εντός και εκτός, και βλέπω και σημειώνουμε ότι δύο κίτρινες κάρτες σημαίνει ο ποδοσφαιριστής το επόμενο δεν μπορεί να αγωνιστεί. Εσείς πώς πήγατε με αυτό το κομμάτι?
1: Στο πρώτο παιχνίδι μας είχαμε ένα απουσία ενός ποδοσφαιριστή πολύ σημαντικού, με δύο κίτρινες που σήμερα θα τον έχουμε μαζί μας. Άνομεν άλλον παίχτη που ήταν στο Βερολίνο, ο Γιώργος Ντουλουγά, ο αντίγος πέφτει, το χάνουμε. Μια επιστροφή, μια...
0: Ο Γιώργος Ντουλουγά αυτός που έχει σημειώσει ο τέρμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Χάνουμε έναν ποδοσφαιριστή, κερδίζουμε έναν άλλον εξίσου πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Κάποια μικροπροβλήματα, ένα-δύο παίχτες τραυματισμών. Εντάξει, είπα, το ρόστερ είναι αρκετά καλό, έχει βάθος. Νομίζω σαν να εξαιρθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή εντάξει, έχουμε αρκετό κόσμο που μας ρωτάει συνέχεια τις ώρες έναρξης, είναι 4 και 30 φίλες και φίλοι.
1: Και 30,
0: δεν φίλοι, είναι 5 γιατί υπάρχει η πιθανότητα παράδοσης. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια τα οποία μπορεί να. Αυτό που θα έλεγα με τα σιγουριά στο ότι δεν θα έχουμε αγώνα παράδοσης είναι αυτό ότι σε ένα άλλο προβλέψιμο με τον Διαστροβόλου. Το 5 δεν μπορεί να.
1: Θεωρώ αυτό ότι δεν.
0: Ναι. Αυτό είναι, όμως τα υπόλοιπα είναι αυτό που είπα ότι ναι μεν 3-1 και το αποτέλεσμα αυτό οι ομάδες που το έχουν πετύχει παίζουν εκτός, έτσι.
1: Ναι, γνωρίζουν αυτές τις ομάδες, ειδικά τις ομάδες του Λεμεσού, του Ζακάιν και του Ρωθόη Πύργου, το 3-1, ναι είναι 3-1, είναι σίγουρα ένα C2 όπως βάζα μας, αλλά γνωρίζοντας και το γήπεδο, μεγάλο γήπεδο, πολύ ωραίο γήπεδο του Ρωθόη Πύργου και την ομάδα του Πύργου εκεί, δεν είναι τίποτα σίγουρο, όπως και στο δικό μας παιχνίδι.
0: Εντάξει, αυτό που είναι πολύ πιο κοντά στο σκορ παρά το ότι αγωνίζεται εντός έδρας είναι αυτό το ρωτσίδι. Πάμε να ρίξουμε την κρατούρα. Γιατί ένα τέρμα χωρίζει τις δύο ομάδες εκεί. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μεγάλη, τα τρία τουλάχιστον παιχνίδια, τα αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι,
1: θα γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, εσείς αντιλαμβάνομαι η αποστολή θα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στη Λευκωσία, στο Καμεκλή βασικά. Δεν ξέρω αν η αποστολή έχει ήδη φτάσει ή αν είναι καθοδόν. Μάρια.
1: Ξεκινάμε σε λίγο, 10 λεπτά, 15 λεπτά, ξεκινάμε όλοι μαζί.
0: Ωραία, να ευχηθούμε καλό δρόμο τότε και κάθε καλό στον αγώνα. Ευχόμαστε να γίνει ένας καλός αγώνας γιατί και εδώ αναμένουμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, πάρα πολύ κόσμο.
1: Αναμένεται ο κόσμος, ελπίζουμε να φύγει ο κόσμος, σας χαίρομαι θα δεν έχουμε δικούς μας φιλάθλους, είναι ωραίο να αγωνίζεις τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παγάρι να έρθει ο κόσμος να το απολαύσει, είναι ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι στη Λευκωσία έχουμε δύο αγώνες, είναι αυτός στο Μαμμαρί. Έχουμε και τον άλλο στο... Εντάξει, αυτός ο αγώνας δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Διαστροβόλου, ΕΝΑΛ. Ναι. Άρα μάλλον θα έχουμε στο Καϊμακλή, πρόεδρος Καϊμακλή και στο Μαμμαρί. Ναι. Εντάξει, για την ομάδα σας ΑΕΜ ΟΤΕΚΑΣ θα έχουμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξή μας γιατί είναι εκεί βασικά και πώς δημιουργήθηκε και τις καλές σχέσεις που έχετε με την ίδια ομάδα που βρίσκεται στην ΚΟΠ, την ανόρθωση ΜΟΤΕΚΑΣ κλπ. Άρα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε δύο ομάδες από τη ΜΟΤΕΚΑ ή μία στην τρίτη κατηγορία και άλλη στην επιλέκτη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εκεί είναι που θα χρειαστεί περαιτέρω συνεργασία, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, υπάρχει με συνεργασία με την ομάδα, οι σχέσεις είναι άψογες και άριστες. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν.
0: Μάρια Δημοσθένου, σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλό δρόμο, καλό αγώνα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά και από την ΕΜΟΤΕΚΑ σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρόεδρου Καϊμακλείου, τον Άντι Τραβοστόλου, για τη δικιά του εκτίμηση, για τις δικές τους εκτίμηση μάλλον, από μέρος της Πρόεδρου Καϊμακλείου, που όντως είναι εκεί για πάρα πολύ χρόνια σαν, και έχουμε να πούμε ότι είναι μια όντως ένα σωματείο το οποίο λειτουργεί στην υπηρεσία, στην εισφορά, στην συνεισφορά αν θέλετε, είναι και θα το επιβεβαιώσουμε αυτό, είναι το σωματείο που όλοι εκεί εργάζονται για τις ιδέες αυτού του σωματείου πραγματικά, χωρίς μισθολόγια, χωρίς συμβόλαια, χωρίς ένα καινοτόμο κομμάτι το οποίο μας παραπέμπει πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν όλοι στα χωριά μας αγωνιζόμαστε για τη φανέλα και κάποτε πληρώναμε, θυμάμαι, και τα οδηγορικά το λεωφορείο να μας πάει εκτός έδρα να αγωνιστούμε. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί φίλες και φίλοι.

0: Κορόδος Καμεγλίου, φίλες και φίλοι, έκανα μια εισαγωγή για αυτό το σωματείο, το πώς λειτουργεί και το πώς εργάζεται και αξίζω πραγματικά συγχαρητήρια με την καινοτομία της προσφοράς, χωρίς πάρα πολλές διαδικασίες εξόδων ποδοσφαιριστών, προβολητών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρούμε στις σημερινές συνθήκες, αν θέλετε, του ποδοσφαίρου, σε όποια κατηγορία, σε όποιο επίπεδο υπάρχει. Άντι Αποστόλου είναι μαζί μας. Άντι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τα καλά λόγια.
0: Τα καλά λόγια είναι από δεδομένα που τα λέμε, γιατί αυτό μας λέει και η διοίκηση και όλοι όσοι ενέχονται στην πρόοδο Καμακλείου, και μπράβο σας, Άντι.
1: Ακριβώς για να μπορούν να ισχύουν όλα αυτά που έχεις περιγράψει, πρέπει και η διοίκηση να τηρεί ό,τι ζητούν οι ποδοσφαιριστές. Εγώ τώρα έχω έρθει πιο νωρίς, απολαμβάνω από τα πιο όμορφα ποδοσφαιρικά τοπία στην Κύπρο και το πεδίο μάχης σε εισαγωγικά τώρα που είναι ήρεμο, και αναμένω την έναρξη του αγώνα και ελπίζω να πανηγυρίσουμε στο τέλος της ημέρα στην πρόκριση.
0: Τώρα θα πάμε σε αυτό, έτσι πείτε μας κάτι για το γήπεδο, είναι σε καλή κατάσταση, Άντι?
1: Ναι. Φίλε, το γήπεδο είναι το δημοτικό στάδιο του Δήμου Λευκωσίας.
0: Είναι μεγάλο γήπεδο σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι μεγάλο γήπεδο με προδιαγραφές δεύτερης κατηγορίας. Φέτος είναι σε αρκετή καλή κατάσταση και ο αγωνιστικός χώρος μετά από αρκετά χρόνια έχουν γίνει κάποια βελτιωτικά έργα.
0: Φροντίδι του Δήμου Λευκωσίας, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό και πιστεύω ότι παρόλες τις καιρικές συνθήκες με τη ζέστη θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας, γιατί και οι δύο ομάδες, όπως τις έχουμε δει στον πρώτο αγώνα, έχουν επιθετική φύση μέσα στον DNA τους και το γήπεδο θα ευνοεί σε έναν γρήγορο και όμορφο ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Μάλιστα. Ανοιχτή χώρη, μεγάλο γήπεδο και όλα αυτά. Αυτό το 3-1 τι σας λέει του πρώτου αγώνα? Γιατί και εδώ είχαμε ανατροπή, προηγήθηκαν, είχατε την ευκαιρία να προηγηθείτε. Μάλιστα μας έχει πει ο εκπρόσωπος της ΑΕΜ ΟΤΑΕΚΑΣ ότι θα μπορούσατε να πάτε και στο 2-0, στο 0-2.
1: Η αλήθεια, η ανάγκη μου είναι ότι ξεκινώντας όλους τους αγώνες μας, όχι μόνο φέτος, κάθε χρονιά θυμάσαι που μπαίνουμε για αγώνες ένταξης, κανένας δεν μας υπολογίζει ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, εκτός από πολύ μεμονωμένες χρονιά. Έτσι και φέτος νομίζω κανένας δεν υπολογίζει. Εγώ το είχα πει και σε προηγούμενες συνομιλίες μας ότι τα παιδιά φέτος και ο προπονητής έχει φτιάξει έναν πολύ καλό σύνολο με εμπειρία, αλλά αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές που έχουν δώσει ποιότητα. Στο πρώτο παιχνίδι μπήκαμε μέσα στα πλάνα του προπονητή, ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένοι, καταφέραμε, όπως έχεις πει, να προηγηθούμε, ελέγχαμε το παιχνίδι. Σίγουρα η αντίπαλος ομάδα έχει αρκετούς εμπειρούς ποδοσφαιριστές και αυτό φαίνεται από οποιοδήποτε φίλαθρο, θα το ξεχωρίσει αμέσως ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές έμπειροι μέσα στην αντίπαλη ομάδα που μπορούν να διαχειριστούν το παιχνίδι. Σιγά σιγά ισορρόπησαν το παιχνίδι, δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μια-δυο ευκαιρίες που είχαμε για να πιάσουμε ένα σκορ ασφαλείας, και αντιθέτως στο μόνο τακτικό λάθος το πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε την ισοφάριση. Κάπου εκεί είχε χαθεί και λίγο η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών μας στο δεύτερο ημίχρονο, και φάνηκε η απειρία και ο ενθουσιασμός το ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, εννοώ στο πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, να το διαχειριστούμε, προσπαθήσαμε αντιθέτως να ξαναπιβληθούμε. Όπως και να έχει όμως, το σημερινό παιχνίδι είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
0: Ναι, είναι σε αυτό που θα ερχόμουν, είναι σε αυτό που θα ερχόμουν, Άντι. Γιατί εννοείται, ναι, 3-1 εκτός έδρας και το άλλο 3-1 εκτός έδρας, και τώρα αυτοί που έχασαν είναι στην έδρα τους, και αυτά τα δεδομένα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάει κάποια ομάδα για ανατροπή, ιδιαίτερα όταν έχουν και την εμπειρία του πρώτου αγώνα και γνωρίζουν πλέον, γιατί υπάρχουν και απουσίες, όπως μας έχει πει προηγουμένως και ο Μάρος ο Δημοσθένος, το παιδί που σημείωσε το δεύτερο τέρμα, ο Γιώργος ο Λουκά, θα απουσιάζει. Υπάρχουν και απουσίες και δεν ξέρω σε εσάς πόσο βαθμό υπάρχει αυτό, Άντι.
1: Εντάξει, σε ό,τι αφορά τις απουσίες, και σε εμάς επιστρέφει ένας ποδοσφαιριστής που ήταν τιμωρημένος στο προηγούμενο αγώνα, και έχουμε την απουσία ενός άλλου ποδοσφαιριστή που είχε αγωνιστεί το βασικό στον προηγούμενο αγώνα. ο οποίος και πανετοιμωρημένος. Όμως όπως και να έχει, θεωρώ είσαι πολύ και εσύ αρκετά έμπειρος. Το σύστημα των διπλών αγώνων κάνει ακόμα πιο όμορφο το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Της ενταξής, το έχουμε ξαναδεί αυτό, δίνει την ευκαιρία να γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια. Σήμερα θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Εγώ χαίρομαι και είμαι αισιόδοξος, γιατί βλέπω τους ποδοσφαιριστές μας, παρόλο το αρνητικό αποτέλεσμα από το πρώτο λεπτό που μπήκαμε στα αυτοκίνητα, την επιστροφή και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχουν διατηρήσει την όρεξή τους, ήταν στις προπονήσεις, δούλεψαν με τον προπονητή, ο ίδιος ο προπονητής έχει πίστη. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μπούμε ανταγωνιστικά στο παιχνίδι. Σίγουρα είναι ποδόσφαιρο, το όποιο λάθος θα το πληρώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι και ο αντίπαλος προπονητής έχει ετοιμάσει την ομάδα του για διαφορετικές συνθήκες μέσα στο παιχνίδι. Όμως επαναλαμβάνω, η ομάδα διατηρεί την αισιοδοξία της. Σου έχω πει και στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι φέτος η πρόοδος, μετά από μια πενταετία που διεκδικούσαμε τίτλους, είχαμε κατακτήσει τίτλους με μια φουρνιά ποδοσφαιριστών αρκετά ταλαντούχων, οι οποίοι όμως έφτασαν σε μια ηλικία που είτε και για οικογενειακούς λόγους είτε λόγω ηλικίας σιγά σιγά έπρεπε να κάνουμε μια ανανέωση. Η ανανέωση αυτή έγινε φέτος, ενώ είχαμε στο ρόστερ μας έμπειρους ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν στο ένταξης. Και ήδη, αλλά και ο προβοητής, επελέξαμε να μην δηλωθούν στο ρόστερ και πάμε με έναν σχεδόν 70% με ένα ρόστερ κάτω των 25 ετών. Άρα η στόχευσή μας εμάς είναι να ανεβούμε στην τέταρτη κατηγορία μέσα στην επόμενη χρονιά, αν είναι δυνατόν να ανεβούμε και φέτος. Όπως και να έχει, το πράγμα όμως είναι μια εμπειρία και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές μας και όπως εξελίσσουν οι αγώνες ένταξης και για το μέλλον. Και απλώς να θυμίσω ότι εσύ σίγουρα μπορεί να θυμάσαι, το 1999 όταν η πρόοδος είχε ανεβεί τότε ξανά στην τέταρτη κατηγορία, τότε είχαμε χάσει 3-0 στη Ξυλοφάγου στο πρώτο αγώνα και καταφέραμε και κερδίσαμε πάλι στη φάση των 8, 4-0.
0: Τώρα το θυμάμαι γιατί το είχαμε συζητήσει τότε πάρα πολύ αυτό, ναι. Άρα παίρνετε αυτά τα παραδείγματα των ανατροπών, έτσι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα φέτος είναι πιο ταλαντούχα από την ομάδα που είχαμε τότε. Σίγουρα είναι πιο ταλαντούχα από την ομάδα που είχαμε τότε. Και ελπίζω ότι στο τέλος της ημέρας, όπως έχω πει, στο τέλος της ημέρας να μπορέσουν να χαρούν με μια πρόκριση.
0: Ωραία. Να πούμε επίσης ότι είσαστε μόνοι από τις 6 ομάδες που εκπροσωπούν την ΠΟΕΛ που διεκδικείται άνοδο. Οι άλλες 5 έχουν τεθεί νοκάουτ, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των ομάδων, έχει να κάνει.
0: Όχι, απλά στατιστικά το λέω. Δεν είναι μόνο κάτι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί απλά βλέπω και ποιες ομοσπονδίες θα στερηθούν κάποια ομάδα. Σίγουρα στερείται μια ομάδα η ΕΠΟΠΛΑ και η ΠΑΟ Κλεμεσού. Από την άλλη βλέπω ότι και το ενέο με το αποτέλεσμα της ενάλλαδρομο Λαξιάς θα πρέπει να θεωρείται πάνω, αλλά και το νέο χάνει μια ομάδα και θα χάσει μια ομάδα από την ΠΟΕΛ ή ΕΠΟΛ. Αυτό λέω.
1: Ναι, σίγουρα η Ομοσπονδία θα χάσει εισαγωγικά μια ομάδα, όμως αξίζει η ΠΟΕΛ να ανεβάσει μια ομάδα στην επίλευτη κατηγορία και ελπίζουμε να είμαστε εμείς.
0: Ωραία. Άντι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ καλό αγώνα, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Να πάμε και στο. Κάποιοι μας έχουν πει ότι έχω πει και το σκορ όλων των αγώνων εκτός από το. Από το ενάλλο δρόμο Λαξιάς Διαστροβόλου. Εντάξει, μια και μας το έχετε αναφέρει, αφού ο επόμενος φιλοξενούμενος μετά από το δελτίο ειδήσεων των 1,5 και διαφημίσεις, θα έχουμε τον Χριστόδουλο τον Μιλωνά, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγίου Λαζάρου Δρομολαξιάς, για να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Άρα αυτό θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Όλουπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής.

0: εμπιστοσύνης με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
3: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
2: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
4: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's διατήρησε την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στο επίπεδο Α3 με σταθερή προοπτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή η εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής δημοκρατίας. Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η αστυνομία χθες βράδυ κατά την διεξαγωγή του τελικού κυπέλου Κύπρου στο στάδιο Γάσιβη στη Λευκοσία. Συγκεκριμένα 31χρονος συνελήφθη για επίθεση εναντίον επιτηρητή και κατοχή φωτοβολίδας και 19χρονος για κατοχή πυροτεχνημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων στο αυτοκίνητό του. Η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα για το τριήμερο του κατακλυσμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της αστυνομίας και των τμήματων τροχέας σε αυτοκινητόδρομους και σε κύριες οδικές αρτηρίες για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και εντατικούς ελέγχους τροχέας συμπεριλαμβανομένων αλκοτέστ και ναρκοτέστ. Συναγερμό στο Μόναχο. Έκλεισε το αεροδρόμιο για περίπου 1,5 ώρα μετά από πληροφορία για παρουσία ντρόουν. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία. Έφυγε από την ζωή ο Έλληνας υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς. Έσβησε σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το απόγευμα στις πλήσιες περιοχές του νησιού.

0: Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτιοανατολικά του Τρόοδους, χωρίς να αποκλείεται αργότερα και σε περιοχή του εσωτερικού και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια, τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και βεβαίως έχω ήδη προαναφέρει ποιον θα έχουμε αυτή τη στιγμή τηλεφωνικά φιλοξενούμενο. Είναι και αυτό το μήνυμα που έχω πάρει, ότι έχω πει τα άλλα τρία παιχνίδια και του σκόρερ, δεν έκανα αναφορά για το ένα δρομολαξιάς αθλητικό σωματείο Διαστροβόλου 5-0, και το έχω πει και πριν το διάλειμμα ότι τώρα θα το κάνουμε, μια και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του σωματείου Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου, τον κύριο Χριστόδουλο Μιλωνά. Αντιπρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας, κύριε Γιαννάκη, και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για την αδερφή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 5-0, εντάξει, κάποιοι λέμε ποδοσφαιρικά ότι αυτό το σκορ είναι με τα δύο πόδια, ή αν θέλετε δύο πόδια παρακάτι και το παρακάτι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, για το ποιο, για ποιο λόγο. Έτσι, πείτε μας πώς νιώσατε μετά από το μεγάλο αυτό αποτέλεσμα, και να μου επιτραπεί, μια και είχα μήνυμα, να αναφέρω ότι Σοφρονίου στο 13, Παουλής, ο αέραστος Παουλής στο 36, Σοφρονίου με δεύτερο δικό του τέρμα στο 52, Νικόλας, τώρα αυτό το επίθετο Βυσιάρδης, πώς είναι αυτό?
1: Βυσπάρδης
0: στο 87 και ο Χρυσοστόμου στο 90. Αυτά είναι τα πέντε κολλάκια τα οποία βασικά σπρώχνουν τόσο σύντομα για τη ζωή του αυτού του σωματείου της ΕΝΑΛ στην επίλεκτη κατηγορία. Ένα σχόλιο.
1: Εντάξει, κύριε Ανάγκη μου, πιστεύω και εγώ ότι έχουμε ένα σοβαρό προβάδισμα στη η ομάδα μας.
0: Δεν είναι σοβαρό, είναι σοβαρότατο. Να μου επιτραπεί αυτό, έτσι να το πω.
1: Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο δεν υποτιμάς κανέναν. Εντάξει, ούτε υποτιμούμε την ομάδα του Δία. Η ομάδα του Δία προσπάθησε και αυτή, σε μέχρι τους 8. Εμείς θα πάμε σήμερα στη Λευκοσία να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, στους ποδοσφαιριστές μας. Και νομίζω ότι με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή θα είμαστε και επίσημα στην επιλεκτή κατηγορία.
0: Και τώρα συνάδει το μήνυμα που έχω πάρει από τον φίλο 996 που λέει: πού θα γιορτάσουμε απόψε την άνοδο του Αγίου Λαζάρου, αντιπρόεδρε, λέει.
1: Νομίζω δεν έχουμε καθορίσει ακόμα. Μετά το τέλος του αγώνα όμως θα καθορίσουμε που θα δούμε.
0: Εγώ θα έλεγα, φίλε, όχι την ανωδοδία, ανάσταση του Άγιου Λαζάρου. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δεδομένα. Είσαστε η ομάδα η οποία από τις 23 μάλλον Μαΐου έχετε τέτοιο αποτέλεσμα, που όλοι πλέον και φίλοι και αντιπάλοι και οπαδοί λένε ότι αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι όπως το έχουμε περιγράψει, και με τα δύο βοήθεια στην επιλεκτή κατηγορία. Και το ερώτημα είναι που θα κάνω και εγώ ένα βήμα πιο κάτω, είναι κατά πόσο πλέον θα αρχίσει μετά τη λήξη της πρόκλησης, γιατί πλέον η κατάταξη δεν έχει και μεγάλη σημασία, αντιπρόεδρε, δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τέταρτη θέση ή από την πέμπτη μέχρι την όγδοη, πλέον θα ήσασταν στην επιλεκτή κατηγορία, και πώς θα προγραμματιστείτε για αυτό το κομμάτι? Θα δηλώσει, αντιλαμβάνομαι, συμμετοχή, έτσι?
1: Σίγουρα, σίγουρα θα δηλώσω συμμετοχή. Εντάξει, σίγουρα. Θα, από εβδομάδα θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την νέα σεζόν. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει τι θα κάνουμε ακριβώς. Από εβδομάδα θα κάτσουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε.
0: Θα πιέσει και λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να καταθέσετε χαρτιά, να καταθέσετε πάρα πολλά που απαιτεί πλέον και η Πανκύπρια Ποδοσφαιρική Διοργάνωση. Άρα αρχίζει γενομένη, μας λέτε, από την ερχόμενη εβδομάδα θα πιάσετε δουλειά, έτσι?
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, όπως σας είπα, εμείς ο στόχος μας ήταν από την αρχή. Ο μεγάλος στόχος ήταν πρώτα το πρωτάθλημα, μετά το κύπελλο και η άνοδος μας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Δεν είναι ούτε τυχαίο, και νομίζω άξια είμαστε εδώ που βρισκόμαστε.
0: Εντάξει, η πορεία βασικά και από την αρχή της περίοδου των αγώνων ένταξης, πέραν της εκπληκτικής πορείας που είχατε στο νέο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα, για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι θεωρούσαν ότι η Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου είναι μια ομάδα από τα φαβορή η άνοδο και το κάνατε πράξη βασικά, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι.
0: Και στελεχώσατε την ομάδα με πάρα πολύ και υλικό το οποίο, ποδοσφαιριστών, το οποίο είναι άξιο να το προσέξει κάποιος, από εμπειρία μέχρι μεσαία ηλικία, μέχρι νιάτα και όλα αυτά. Και δεν ξέρω η επόμενη χρονιά, στην επιλεκτή πλέον κατηγορία που πλέον οι ανάγκες θα αυξηθούν, τι ρόστερ θα ετοιμάσετε μαζί με, και αν θα παραμείνει ο ίδιος προπονητής ή αν πάτε σε άλλες λύσεις, αντιπρόεδρε.
1: Εντάξει, σίγουρα από την αρχή της χρονιάς, όπως σας είπα, ήταν καθαρά ο στόχος μας ήταν η άνοδος. Δουλέψαμε σωστά, με σοβαρότητα. Γι' αυτό υπάρχουν και οι παίκτες που υπάρχουν μέσα στην ομάδα μας. Καταφέραμε το στόχο μας. Τώρα για τον χρόνο δεν μπορώ εγώ να απαντήσω τώρα, να σας πω αν για νέες προσθήκες ή για παίκτες που είναι στην ομάδα τι θα γίνει ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα συζητήσουμε με τον προπονητή μας, με τη διοίκηση και όπως σας είπα από εβδομάδας.
0: Είναι θέμα ομάδας προγραμματισμού που λέμε, έτσι αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάποιος φίλος μας ρωτάει αν ο Γιώργος Λοΐζου είναι σε δράση.
1: Δυστυχώς ο Γιώργος Λοΐζου τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Δυναμό Περβογιών. Είναι ένας μεγάλος τραυματισμός. Θα μπει χειρουργείο αρχές του μήνα. Mm-hmm. Θα απουσιάσει από το αγωνιστική δράση. Του ευχόμαστε καλή ανάδοση και όσο πιο σύντομα να επιστρέψει πίσω στα γήπεδα και σε αυτόν που αγαπά. Να είναι κοντά μας.
0: Αυτή είναι και η δικιά μας ευχή, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει τεράστια... Αλλά είναι και ο φίλος του παππού, είσαι εκεί το φιλαράκι του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Παουλής. Ναι, πάντα λέω παππού, είναι λάθος, Παουλής.
1: Παουλής, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία της ομάδας του Αθλητικού Σωματείου, μάλλον της Ένωσης Νέων Αγίου Λαζάρου. Ευχόμαστε καλή διαδρομή, καλή αποστολή, αντιπρόεδρε Χριστόδουλε Μιλωνά, και κάθε καλό εύχομαι. Θα σχολιάσουμε βεβαίως καθηγόντας και τα αποτελέσματα στην αυριανή εκπομπή και να σας δώσουμε και πάλι τα συγχαρητήριά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανάγκη μου, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 4:30 απόγευμα, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου, Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου, στη Λευκοσία, για τον επαναληπτικό του 5-0 που κέρδισε η ομάδα της Δρομολαξάς. Ρωσίδης Μάμαρη, από εδώ και κάτω έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά, πραγματικά. Ρωσίδης Μάμαρη, στο Μάμαρη, ATP 100, σε τον επαναληπτικό του 1-0 που κέρδισε ο Ρωσίδης εκτός έδρας, όμως, επαναλαμβάνω, δει τίποτα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους εκπροσώπους και των δύο ομάδων σήμερα. Είναι όλα ρευστά. Θόη Πύργου, αυτό το προηγούμενο που είπα, επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι δύο ομάδες από την ίδια ομοσπονδία που σταυρώνονται στη φάση αυτή της ΕΠΟΠΛ εδώ στη Λευκοσία. Άρα η ΕΠΟΠΛ στα σίγουρα βγάζει ομάδα στην επιλεκτή κατηγορία. Το ίδιο ισχύει και για την Ομοσπονδία ΠΑΟ Κλεμεσού, εκεί που έχουμε τις ομάδες στο Υπήργου σήμερα, Πανίκος και Σουκράτης Δακακίου. Στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε η ομάδα του Δακακίου με 3-1 και εδώ επαναλαμβάνω ότι όλα μπορούν να συμβούν. Εντάξει, συνήθως οι ομάδες που έχουν κερδίσει τον πρώτο αγώνα έχουν περισσότερες πιθανότητες, λέω, όχι πάρα πολλές, αλλά περισσότερες. Όμως και επειδή αγωνίζονται εκτός έδρας, δεν ξέρουμε αυτά τα παιχνίδια πώς θα ολοκληρωθούν, αν έχουμε ανατροπές, αν έχουμε παράταση ή αν έχουμε και πάλι αποτελέσματα που ευνοούν τους νικητές των πρώτων αγώνων, όπως επίσης και το παιχνίδι πρόεδρος Καϊμακλείου ΑΕΜ Μουτεάκας 3-1 κέρδισε η ΑΕΜ Μουτεάκας. Η ΑΕΜ Μουτεάκας προέρχεται από την Ομοσπονδία ΕΠΟΛ Λεμεσού, ενώ η πρόεδρος Καϊμακλείου προέρχεται από την Ομοσπονδία ΠΟΕΛ εδώ στη Λευκοσία. Λοιπόν, 4:30, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ θα πάνε στα γήπεδα, δεν έχουμε άλλο ποδόσφαιρο πραγματικά. Είχαμε βασικά και το κλείσιμο της αυλαίας της πρώτης κατηγορίας χθες με τον τελικό κυπέλου μεταξύ των ομάδων Απόλλωνα Λεμεσού και Πάφος FC. Έχουμε συγχαρίσει την έναρξη της εκπομπής την Πάφος FC για την κατάκτηση του τροπέου. Έχουμε συγχαρεί και τον Απόλλωνα σαν φιναλίστ. Έχουμε ευχηθεί σε όλες τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κάθε καλό, κάθε επιτυχία. Η Ομόνια Λευκοσίας, η ΑΕΚ Λάρνακας, Πάφος FC και Απόλλωνας Λέμεσου. Λοιπόν, πριν να σας αφήσουμε, επειδή μου το λέτε κάθε φορά με μηνύματα, ότι δεν ξεχάσαμε τις κατηγορίες μας των μικρών ηρώων που έχουν εδώ και αρκετό καιρό ολοκληρώσει τα πρωταθλήματά τους, γι' αυτό και επικεντρωθήκαμε στους αγώνες ένταξης που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, εκπροσωπούν κοινότητες των χιλιάδων κατοίκων. Είναι φιλοπρόδα σωματεία τα οποία διακρίθηκαν στις οικίες ομοσπονδίες τους κατά την περίοδο 25-26 και βεβαίως με αγάπη δίδουμε αυτή την προβολή. Όμως, να υπενθυμίσω εντάχει και πριν να ολοκληρώσω και σήμερα την εκπομπή, το πώς κατέληξαν βασικά οι άλλες κατηγορίες, ποιες ομάδες έχουν προβιβαστεί στην πιο πάνω κατηγορία, ποιες ατύχησαν να μην καταφέρουν να παραμείνουν στην κατηγορία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ξεκινάμε με την επίλεκτη κατηγορία της ΤΟΚ. Πρωταθλήτρια ομάδα η ΕΛΚΗ 1948, που ανεβαίνει στην τρίτη κατηγορία, και τη συνοδεύουν ΑΕΚ Λιόν και Ξυλοφάγου ΕΦΣΥ. Λοιπόν, ομάδες που δεν τα κατάφεραν, τέσσερις ομάδες διαβαθμίστηκαν, γι' αυτό και μιλάμε για τέσσερις ομάδες από τους αγώνες ένταξης ανόδου, είναι αυτές που θα αντικαταστήσουν τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία και είναι ΑΒΕ Βυσσιλιάς, Δόξα Παλαιομετόχου, Αθλητικός Όμιλος Αυγόρου και Κόρνος ΕΦΣΥ. Πάμε τώρα και στην τρίτη κατηγορία. Να πούμε εδώ ότι η κατηγορία τρίτη και δεύτερη υπάρχει η καινοτομία των δύο οκτάδων. Άρα στο φινάλε και στην 14η αγωνιστική πράγματι και το φινάλε της δεύτερης φάσης των οκτάδων είχαμε την άνοδο Αναγέννηση Δρίνιας, ΑΕΠ Πολεμιδιών και Ερμής Αραδίπου. Αυτές οι ομάδες θα αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία από την περίοδο 26-27 στην περίοδο 26-27 και να πάμε και στις ομάδες που δεν τα κατάφεραν να παραμείνουν στην τρίτη κατηγορία και θα αγωνίζονται από την ερχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 26-27 στην επιλεκτή κατηγορία και είναι ομάδες όπως ο Κούρης Ερήμης, Άτλας Αγλαντζάς και Άπονα Ανάγιας. Λοιπόν, δεν θα κάνω την κατάταξη των άλλων ομάδων. Απλά εδώ να αναφέρουμε και πάλι τους σκόρερ της κατηγορίας εκεί που ο Ανδρέας Ηλία της Αναγέννησης Δερίνιας πρώτος σκόρερ με 22 τέρματα, ενώ είχαμε τρεις ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν με 15 τέρματα, όπως ο Μάριον Έρχο του Κέντρου Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, ο Χάλαμος Βουσκίδης επίσης της Αναγέννησης Δερίνιας. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στον πρώτο όμιλο, ενώ είχαμε από τον δεύτερο όμιλο και τον Ολιβέιρα του FC Λιβάδια με 15 επίσης τέρματα. Πάμε τώρα να δούμε την δεύτερη κατηγορία. Χάνουμε τις ομάδες από τους μικρούς μας ήρωες, γιατί θα αγωνίζονται την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο στην πρώτη κατηγορία. Η Νέα Σαλαμίνα, άμοχος του, Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώδησα Πάνω Πολεμιδιών. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις ομάδες που δεν τα κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία από το δεύτερο όμιλο. Είναι ομάδες του Εθνικού Λατσιών, της ΑΕΣ Ζακακίου και του Αχυρώνα Ονίσιλου. Και εδώ να πούμε ότι πρώτος σκόρερ στην κατηγορία ο Άπρι Στίβ Εμπραχήμ Τζόζεφ του Αθλητικού Λαϊκού Σωματείου Ομόνια 29 Μαΐου με 20 τέρματα, ο Άμοριμ του Σπάρτακου με 17 και ο Κύπριος Θεοδόσης Κύπρου με 13 τέρματα, εντάξει αρκετά πίσω αλλά άξιζε τον κόπο να το αναφέρουμε σαν ο πρώτος Κύπριος σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Απλά να κάνω αναφορά ότι με την λήξη και των αγώνων ένταξης, όχι με την λήξη ακριβώς, αλλά με τα αποτελέσματα σήμερα θα έχουμε τις τέσσερις ομάδες ανόδου στην επιλεκτή κατηγορία. Θα ακολουθήσουν, όπως έχετε ενημερωθεί και από τον πρόεδρο της ΤΟΚ που φιλοξενήσαμε πρόσφατα και πιθανόν να το έχουμε και αύριο στην εκπομπή, θα ακολουθήσουν αγώνες κατάταξης από την πρώτη μέχρι τέταρτη θέση, αυτό προνοεί η προκήρυξη, αλλά και αγώνες από την πέμπτη μέχρι όγδοη θέση σε πιθανή βασικά καινή θέση που θα γεννωθεί στις κατηγορίες, σε όποια κατηγορία το μικρό μας ηρώ, εκεί που θα υπάρχει καινή θέση θα υπάρχει και πέμπτη ομάδα από τους αγώνες ένταξης που θα ανέβει. Είχαμε και πέρσι και πρόβερση, κάθε χρόνο έχουμε τέτοια παραδείγματα, να μην τα αναφέρω, όμως υπάρχει αυτή η διαδικασία. Πρέπει να γνωρίζει στο και η ΚΟΠ κατά επέκταση, εάν κάποια ομάδα αδυνατήσει να δηλώσει συμμετοχή ή έχουμε ακόμα και ενοποιήσεις σωματείων, που και αυτό το φρούτο το έχουμε κάποτε, και υπάρχει καινή θέση, τότε ναι, θα ανέβει από τα κάτω προς τα πάνω κάποια ομάδα. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα, εάν δηλαδή η θέση καινοθεί στη δεύτερη κατηγορία, τότε θα έχουμε μια επιπρόσθετη από την τρίτη κατηγορία να ανέβει πάνω. Θα έχουμε ακολούθως από την επιλεκτή ακόμα μία να ανέβει πάνω και από τους αγώνες ένταξης ακόμα μία ομάδα να είναι στην επιλεκτή κατηγορία. Αυτά σαν ενημέρωση, φίλες και φίλοι. Μαζί λοιπόν θα είμαστε και πάλι αύριο, που μάλλον θα είναι και τελευταία μας εκπομπή της περίοδου, κάθε χρονιά περίπου περί τα τέλη Μαΐου, όταν όλα κρυθούν, επαναλαμβάνω, όταν όλα κρυθούν, τότε κάνουμε τη δικιά μας τελευταία εκπομπή, ενεργώντας βασικά και σαν προθάλαμος για την περίοδο που πλέον ασχολούνται όλοι και με όλα, είτε με αλλαγή προπονητών, είτε με ανανέωση προπονητών, είτε υπάρχει και το βαζάρι των προσφαιριστών, μετακινήσεις προσφαιριστών και όλα αυτά, που αν υπάρχει κάποιο άξιο σημείο, το θα τα πούμε αυτά και αύριο, τότε υπάρχουν οι καλοί εδώ συνάδελφοι που θα μπορούσαν με χαρά να πληροφορήσουν ακόμα και για θέματα των μικρών μας ηρώων. Αύριο λοιπόν μαζί, 12 το μεσημέρι με 2 το απόγευμα, μέχρι τότε από μένα τον Γιαννάκη τον Λακοτρίβη και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, καλό υπόλοιπο της ημέρας και θα ευχηθώ αύριο το καλό διήμερο. Σήμερα είναι καλό τριήμερο.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
6: Crust τι?
5: Δύο Crust. Δύο Crust. Two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη. Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
9: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Skoda.
11: Unicars. Driving your stories.
12: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6 ευρώ και 9 σέντ. Και κόλλα Zero, 6 επί 500 ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
14: Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού ενώπιση της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκα Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΠΑΟΚ Sport Center για τον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League. Μέσα ο Σόρτς, εκτός η Σλούκας και Χουάντσο για τους πράσινους. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 3:10, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5:15 στην Σαν Ελαρίνα για τον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων η σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Παίκτης στην Μπαρσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
15: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο με ρεπορτάζ από τους 4 μεγάλους. Αν και σήμερα είναι μια βραδιά που έχει σημαδευτεί για καλούς λόγους, για τον τελικό του UEFA Champions League.

δύο ομάδες, δύο πρωτεύουσες. Ακούμε και τον Τζάσπερ. Δύο ομάδες, δύο διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, Λονδίνο και Παρίσι. Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ για την ακρίβεια, γιατί η Παρί είναι γηπεδούχος. Έστω και στο τυπικό κομμάτι, οι Παριζιάνοι είναι γηπεδούχοι. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης, είναι η Παρί, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Υπερασπίζεται τον τίτλο της, είναι η κάτοχος του τροπέου. Θα επιδιώξει σήμερα να πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της και το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό μάλιστα. Πέρα από αυτά, θα περιμένω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, να μου πείτε, να πείτε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε, μέσω του Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας δωρεάν για να τα πούμε, να κάνουμε ένα διάλογο και μαζί στην εκπομπή. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος εδώ στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε όλοι ένα τρελό 20ήμερο. Από τη στιγμή που κάναμε το 3-0 επί της Μονακό στα play-offs και μέχρι το Final Four στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ. Μηχανοκίνητες πορείες, κατακόκκινη όλη η Αθήνα. Ζάπιο, εκδηλώσεις, τα πάντα και παντού κόκκινα. Όλοι στην τρέλα και συνεχίζουμε να είμαστε τρελαμένοι. Και ας έχει περάσει μια εβδομάδα. Μπράβο σε όλους για την υπέροχη γιορτή. Θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Τα τρόπα κερδίζονται στα γήπεδα. Ούτε με διαγγέλματα, ούτε με επικοινωνιακά τρίκ. Ιστερόγραφο, διαγγέλματα έβγαζε και ο Χίτλερ και οι Ρώσοι είχαν φτάσει έξω από το Βερολίνο. Κώστας από Ακρόπολη. Κώστα μου, θα συμφωνήσω, τα τρόπαια και γενικά τα παιχνίδια κερδίζονται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Να επικεντρωνόμαστε εκεί και το πώς η εκάστοτε ομάδα, όχι απαραίτητα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, το οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το πώς η εκάστοτε ομάδα θα μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είτε αυτό το γήπεδο έχει χορτάρι, είτε έχει παρκέ.

Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι αν προλάβω θα πετάξω και μία μικρή μπομπίτσα έτσι στον αέρα και θα την αφήσω να πλανάτε. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Για μια πληροφορία που είχα, η οποία είναι και αρκετά έμπιστη, δεν θα πω πάρα πολλά, παρόλα αυτά θα την αναφέρουμε σε λίγη ωρίτσα. Αν προλάβουμε θα το κάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτό, έτσι. Σας το λέω να το ξέρετε, να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να ακουστεί κάτι που δεν το έχει ακούσει, δεν το έχει αναφέρει κανείς.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε άλλο χρόνο, έτσι. Θα πάμε γρήγορα στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, στον Λάκη Κοντσιώτη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να πάμε για ρεπορτάζ ΑΕΚ. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Προσγειώνουμε τον κόσμο, γιατί σήμερα περιμένουν όλοι να δουν, νομίζω, τον τελικό του Champions League μεταξύ Παρί και Arsenal. Το ρεπορτάζ των ομάδων περνάει σε δεύτερη μοίρα, είναι και μέρες διακοπών όσο να είναι. Αλλά δεν θα πάρουν κάποια πραγματάκια, και κυρίως στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Είχαμε συνεχή δημοσιεύματα για τον Νίκολης από Τουρκία πλευρά. Το επιμένουν ότι υπάρχει πρόταση από την Μπεσίκτας για διετές, μάλιστα, συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολης. Οι Τούρκοι ψάχνουν προπονητή. Από την πλευρά της ΑΕΚ όμως όλα αυτά διαψεύδονται. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Αυτό που πρόκειται να γίνει, και ίσως είναι και άμεσο, θα είναι η επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης, που δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 27, το καλοκαίρι του 27. Θα θέλαμε να έχουμε μια άμεση επέκταση του συμβολέου, οπότε να τελειώνουν και αυτές οι φήμες. Γιατί ο Μάρκο Νίκολης έχτισε αυτή την ομάδα και τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, το να παίξει τελικά και το Champions League.
0: Και όχι μόνο, και με αφορμή αυτό θα ήθελα και να σε ρωτήσω πράγματα, έτσι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Για τον Νίκολιτς νομίζω δεν χρειάζεται να φέρουμε πάρα πολλά πράγματα, από την άποψη ότι θεωρείται πολύ, πολύ δύσκολο, νομίζω, να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ειδικά έχοντας πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει καμιά τέτοια πιθανότητα. Είναι ο ίδιος ευχαριστημένος, έχει την οικογένειά του. Επιτυχημένος είναι 100%. Έχει άρεστη συνεργασία με όλους τους συντελεστές που χρειάζεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και κυρίως με τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο. Οπότε δεν υπάρχει τελώς. Είναι φυσικό, επόμενο, όταν κάποιος είναι επιτυχημένος, να τον προσεγγίζουν και άλλες πλευρές για να του κάνουν αυτό το πράγμα. Και αν η ΑΕΚ, ας πούμε, παίξει στο Champions League, ακόμα και στο Europa League, που θα έχει μεγαλύτερη ρόλο φέτος, είναι φυσικό και επόμενο να έχει και νέες προτάσεις και ο Νίκολης και πολλοί παίκτες της ΑΕΚ, όπως συμβαίνει ήδη και τώρα. Μπορούμε να πούμε για αρκετούς από αυτούς.
0: Και όχι μόνο. Εγώ θα σου πω ότι όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και πρόκειται τέλος Αυγούστου, κάπου εκεί μέσα, προς τέλη Αυγούστου νομίζω θα παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Το πρώτο παιχνίδι.
0: Όταν πρόκειται να ηχήσεις στα αυτιά σου ο ύμνος του Champions League, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις. Έτσι. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι η Μπεσίκτας, αλλά ξέρουμε ότι το τουρκικό πρωτάθλημα έχει πολύ καλό επίπεδο. Δεν λέω. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το επίπεδο της λίγκας, έτσι.
1: Ναι.
0: Το νόημα όμως είναι ότι, εντάξει, όταν έχεις play-off Champions League, έχει σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τέλη Γενάρη. Το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Το λιγότερο. Δεν ξέρουμε, βέβαια, τι θα συμβεί από εκεί και πέρα, αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι δύσκολο να φύγει.
1: Και η Super League, εκεί νομίζω είναι ανταγωνιστική σε πρωταθλήματα, τουλάχιστον όπως της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια μετά έχει υπάρξει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, και ευτυχώς δεν πέρασε αυτή η αναδιάρθρωση που επιχείρησαν κάποιοι. Γιατί έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το προϊόν, όπως λέμε. Μέχρι τελευταία αγωνιστική υπάρχει ενδιαφέρον για το ποιος θα βγει πρωταθλητής, και όχι να έχει βγει από τα Χριστούγεννα ή από το Φεβρουάριο. Ο κόσμος παρακολουθεί, αναβαθμίζεται και έρχονται και παίκτες. Βλέπουμε τώρα οι ομάδες όλες τις επενδύσεις θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες φέτος, και από την ΑΕΚ και από τους ανταγωνιστές της, προσπαθώντας να τις περάσουν. Ήδη ο Παναθηναϊκός πήρε τον καινούργιο προπονητή, θα χτίσει ένα νέο Παναθηναϊκό. Έχει πολλά λεφτά ο κ. Αλαφούζος στην ομάδα και συνεχίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει να πάρει σε ένα μεταγραφικό στάδιο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει μεταγραφές για να ενισχυθεί περισσότερο. Άρα ανεβαίνει και το πρωτάθλημα, η Super League. Και είναι δελεαστική, να, και για την ΑΕΚ κυρίως τώρα που γενικά κάθεται σε συγκεκριμένες θέσεις, είναι πολύ δελεαστική αυτή η στιγμή, γιατί στο κατόφλι του Champions League υπόσχεται καταρχήν σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία. Κάτι που δεν μπορούσε να το υποσχεθεί πέρσι, που είχε τους ευρωπαϊκούς του Conference League, και πραγματικά ήταν άθλιος για να μπορέσει να φέρει μια μεταγραφή εδώ. Αυτή και ρέλβας που ήρθανε ήταν τεράστιες μεταγραφές, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε τώρα που πρωτάθλημα έκαναν. Και μοιραία και αυτοί έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον πλόκων πάντων με τις εμφανίσεις που έκαναν.
0: Πάμε τώρα να σε πάω, επειδή, εντάξει, για τον Νίκολη τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει με το roster της ΑΕΚ εν όψη και του Champions League, γιατί γίνεται το εξής. Καταρχάς θα έχουμε σίγουρα προσθήκες, μπορώ να υποθέσω.
1: Το ανακοίνωσε και όλοι εγώ, δεν θα να υποθέσουμε, είναι δεδομένο. Το Νικόλιτς 3-4 μεταγραφές οπωσδήποτε.
0: Γιατί όχι μόνο όταν πρόκειται να παίξει τώρα Champions League, play-off, που το Champions League δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Europa League, που θα παίξει στη χειρότερη περίπτωση η ΑΕΚ, ούτε με το Conference League, είναι τελείως διαφορετική πίστα. Έτσι. Έχουμε δει το πιο τρανό παράδειγμα ήταν οι παίχτες του Ολυμπιακού φέτος, που στα πολύ βαριά παιχνίδια, μιλάμε τώρα για παιχνίδια με Real Barcelona, Arsenal, με τις ομάδες τις μεγάλες, με τα βαριά χαρτιά του Champions League, ενώ την προηγούμενη σεζόν τρέχανε χωρίς σταματημό, πέφτανε τραυματίες από την ένταση και την κούραση. Βγάζανε τραυματισμούς μέσα στο μάτς.
1: Και πιστεύω ο Ολυμπιακός στάθηκε πάρα πολύ καλά σε ευρωπαϊκές προσπάθειες του φέτος. Κακώς κάποιοι έτσι κακολογούν και το Μεντιλίμαρ. Γιατί πρόκειται για αντιπάλους μεγαθύρια, έτσι. Δεν έχουν φτάσει αυτό το επίπεδο. Τώρα, οπωσδήποτε όμως πρέπει να έχουν τακτικές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να μην καταπολούνται ήδη και οι παίκτες. Αυτό το έχει φροντίσει ο Νικόλιτς με τον Ριμπάλτα, στο σχεδιασμό τους έχουν συγκεκριμένους στόχους. Τώρα με την αποχώρηση του Περέιρα και του Ζωάου Μάριου, όπως φαίνεται, δεν θα ανανεωθεί ο οργανισμός σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από την Μπεσίκτας. Η μεγάλη ρήτρα του θα χρειαστεί να αποκτηθεί ένας παίκτης εκεί εις αριστερά, το ΧΑΠ, που θα πρέπει και πίσω από το το Εξάρι το έχει ανακοινώσει ήδη ότι θέλει τον Κόφτη εκεί που παίζει ο Μαρίνου Πινέλα, να τους μεταφέρει ίσως και αυτούς λίγο πιο μπροστά. Μιλάμε για δύο ΧΑΠ, για το Στόπερ. Οπωσδήποτε το στόπερ, γιατί ο Βίδα που μπορεί να παρέμεινε, αλλά θα είναι τέταρτη επιλογή. Και έχουμε τους υπόλοιπους, ο Γεωργίεφ θα προορίζεται για αντικαταστάτηση του Ρότα στα δεξιά, όχι τόσο σαν στόπερ. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα από Ιταλία ότι η Μίλαν ή κάποιες άλλες ομάδες θέλουν το Μουκουτί. Κρατάμε και αυτό. Και ίσως και κάποιος εξτρέμ, αν αποχωρήσει ο Ηλίασον όπως φαίνεται, και ο Λιούμπισιτς, πιθανότατα είναι δύο παίχτες που όλοι θα μάλλον έρχονται ή έχουν στο νου τους τη λύση της συνεργασίας εφόσον βρεθούν κάποιες καλές προτάσεις για να μπορέσουν να φύγουν οι δύο παίκτες που δεν έχουν προσθέσει τα αναμενόμενα.
0: Mm-hmm. Και είναι λογικό, γιατί τώρα δεν ξέρω βέβαια τι μέγεθος θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς στο ρόστερ. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω δηλαδή αν θέλει τύπου 25 παίκτες, 26.
1: Πέρσι ήταν κατηγορηματικός ότι ήθελε ειδικά τα 26. Πέτος το είπε ήδη ότι θέλει διευρυμένο ρόστερ, γιατί είναι διευρυμένες και οι ανάγκες της ομάδας. Mm-hmm. Άρα θα δούμε να προσθέτεται πολύ. Ήδη οι ανανεώσεις που έγιναν του Βίντα, του Μάνταλ, του Κατσίνο σκίτησαν αυτή την κατεύθυνση. Παίκτες έμπειροι, οι οποίοι θα κρατάνε σε σημαντικά παιχνίδια, ίσως και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και ύστερα, λύγουμε για συμβόλαια την επόμενη χρονιά, το 2027, όπως του Ζήνη, του Γιώβιτς, του Πινέδα, του Πιερό, ο οποίος γυρνάει από τον οργανισμό του Σιρίζεσπορ. Αυτά σιγά σιγά και αυτά θα πρέπει να πραγματευτούν και να ξεκαθαρίσουν, γιατί ως γνωστό τα Χριστούγεννα και μετά θα έχουν δικαίωμα να πραγματευτούν ελεύθερα με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Άρα θα πρέπει να μην υπάρχει εκκρεμότητα και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι επίθεση τώρα, έτσι. Μόνο ο Μάργα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Από την άλλη, έτσι θα είναι πιο γρήγορα εξελίξεις. Ο Διόμιτς με το πρωτάθλημα που έκανε για παράδειγμα και το όνομα που διαθέτει, δεν τον βλέπει αυτό να φέρει μια πρόταση η οποία να μην μπορεί να καλυφθεί από την ΑΕΚ. Και να θελήσει να φύγει. Δεν θα μπορεί και τίποτα. Άρα είμαστε σε μια δυναμική κατάσταση η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το οποίο όμως υπάρχουν οι στόχοι για να αποκτηθούν, όπως και οι παίκτες οι οποίοι τους έχει γίνει θα ήταν καλό να αποχωρήσουν, για να είναι πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα με το ρόστερ, τι θα παίζουν πού. Λογικά θα υπάρχει μια αρχική ενδεκάδα για το πρόγραμμα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε πρώτη φάση. Και μετά αναλόγως και την απόμενη σύγκριση του καθενός.
0: Ακριβώς αυτό που λες.
1: Αρχικά Γιώργο, να πούμε ότι θα αξιοποιηθούν οπωσδήποτε και οι νεαροί, όπως είπαμε ο Γιώργο, αλλά και ο Σαχαμπό που ήρθε στα μέσα της χρονιάς πέρσι και ακόμα δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά. Φυσικά και ο προλογισμός του για ένα περίεργο λόγο χάθηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
0: Που σίγουρα θα πάρουν αρκετές ευκαιρίες νομίζω και στην προετοιμασία που έρχεται, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί είναι μαζί και ο νεαρός ο Αργυρίου της ΚΑΠΑ 17 που βγήκε πρώτος κόρες στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Αλλά και ο Καραγκίτης, ο Άτυπος Καραγκίτης, ο Σέντερφορ, της ΚΑΠΑ 19 που έπαθε ρήξη χειαστού στα μέσα της χρονιάς. Και τώρα επανέρχεται στην αρχή της προετοιμασίας με πολύ καλά στοιχεία και πολύ δυνατό το έντυπο του κόμματος.
0: Και σίγουρα με πολύ μεγάλη θέληση νομίζω να επιστρέψει από τέτοιο τραυματισμό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι. Μόλις έτσι. Κανένα χρόνο. Εντάξει, βέβαια, σου λέω, όλα αυτά τώρα είναι υποθέσεις. Να δούμε πώς ακριβώς θα κλείσει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου. Ένα μήνα και παραπάνω από ένα μήνα ολόκληρο. Μέχρι τότε θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το σημαντικό για τους φίλους της ΣΑΕΚ αυτή τη βδομάδα, Γιώργο, ήταν η κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Έτσι. Ήταν στις ίδιες τιμές με πέρσι, κάτι πολύ θετικό, δεν ακρίβηναν δηλαδή. Και η περίοδος ανανέωσης για τους νυν κατόχους έχει ξεκινήσει ήδη και είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου. Από εκεί και θα μπορούν να πάρουν και όσοι δεν είχαν πέρσι ή πρόπερσι. Συν το είναι εισφορά στην κάρτα φίλου για την αεραστεχνική ήταν 50 ευρώ.
0: Ακριβώς. Ωραία, αλλά και δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε. Πες μου.
1: Ναι, για το τελευταίο αυτό που είπα για την κάρτα φίλου. Γιατί πολλοί φίλοι της ΣΑΕΚ γκρινιάζουν και έχουν ένα δίκιο μετά την ήττα, ας πούμε, πέρσι λέω, χτες της ΣΑΕΚ στο Χάρμπουλ από τον Ολυμπιακό και την κατάσταση του Βαλήματος από τον Ολυμπιακό. Από ένα τμήμα Χάρμπουλ το οποίο πρέπει να διαλυθεί και το κράτησε ο κύριος Ηλιόπουλος όρθιο, στα μέσα της χρονιάς. Πάλι καλά, δηλαδή που έφερε και μέχρι εδώ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Υπάρχει έτσι μια σχετική γκρίνια, θα λέγαμε, για το πώς κινείται η τεχνική, για το αν μπορεί να αντέξει όλα τα τμήματα αυτά τα οποία συντηρεί. Και κατά πόσο σαν ΑΕΚ μπορεί να παίξει τον αγωνιστικό ρόλο και όχι απλά να συμμετέχει σαν κουμπάστο σε διάφορα πρωταθλήματα.
0: Που νομίζω εντάξει δεν είναι ποτέ εύκολο μια ομάδα με τόσα έξοδα, γιατί οι ομάδες, οι αεραστεχνικές έχουν και αυτές πολύ μεγάλα έξοδα, είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Έτσι. Χρειάζεται άνθρωπος πίσω από αυτά που να μπορεί να το αντέξει.
1: Ναι. Αν δεν μπορεί όμως, καλό είναι να μην απλώνεται σε πάρα πολλά, γιατί μετά ζημιώνονται και τα θύματα που είναι υγιή, θα λέγαμε.
0: Ακριβώς. Ωραία, Αλάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, πρέπει να κλείσουμε με την ανάμνηση του Άκη Ζήκου, του Έλληνα παίκτη που πήρε μέρος σε τελικό Champions League το 2004 με τη Μονακό και την Πόρτο. Ο παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, βέβαια, ο παλέμαχος και που τιμά τη φανέλα της ΑΕΚ. Έπαιξε σε τελικό Champions League και να ελπίσουμε να ευχηθούμε να είναι και κάποιος άλλος Έλληνας που θα μπορέσει να κάνει αυτό το ανεπανάληπτο πρωτάθλημα του Άκη Ζήκου.
0: Και να πούμε βέβαια έτσι ότι μπορεί να έχασε η ομάδα του Άκη Ζήκου, η Μονακό, από την Πόρτο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ναι. Η χώρα του Άκη Ζήκου πήρε μια γλυκιά ρεβάνς λίγο καιρό μετά. Γιατί απλά να θυμίσω ότι η Πόρτο, την έχω δει την εντεκάδα του τελικού, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είχε σχεδόν όλη την εθνική Πορτογαλίας του Euro 2004.
1: Στην οποία δεν χώραγε ο Άκη Ζήκος από τα οξύμορα και τα ιδιαιτερότητες του Ότο Ρεχάκερ τότε.
0: Εντάξει, νομίζω βέβαια, λέμε όλοι χαλάλι με αυτό που έγινε.
1: Ναι, δικαιώθηκε. Βέβαια, με το αποτέλεσμα δικαιώθηκε, αλλά πραγματικά άξιζε διαθέσει ο Ζήκος. Ήταν τότε στα καλύτερά του η Μονακό, φοβερή Μονακό. Η απόδειξη είναι ότι είχε φτάσει στον τελικό του Champions League, τι άλλο να πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα?
4: Ναι, Λεύκαρα.
3: Καπνιστής, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
6: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές των Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα.
8: Μην είναι τη μαγιά σας.
7: Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου

0: τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
1: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
7: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
9: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
10: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά οπλά. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's διατήρησε την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στο επίπεδο Α3 με σταθερή προοπτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή η εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής δημοκρατίας. Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η αστυνομία χθες βράδυ κατά την διεξαγωγή του τελικού κυπέλου Κύπρου στο στάδιο Γάσιμπη στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, 31χρονος συνελήφθη για επίθεση εναντίον επιτηρητή και κατοχή φωτοβολίδας και 19χρονος για κατοχή πυροτεχνημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων στο αυτοκίνητό του. Η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα για το τριήμερο του κατακλυσμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της αστυνομίας και των τμήματων τροχέας σε αυτοκινητόδρομους και σε κύριες οδικές αρτηρίες για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και εντατικούς ελέγχους τροχέας συμπεριλαμβανομένων αλκοτέστ και ναρκοτέστ. Συναγερμό στο Μόναχο. Έκλεισε το αεροδρόμιο για περίπου 1,5 ώρα μετά από πληροφορία για παρουσία ντρόουν. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία. Έφυγε από την ζωή ο Έλληνας υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς. Έσβησε σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το απόγευμα στις πλήσιες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτιοανατολικά του Τρόοδους, χωρίς να αποκλείεται αργότερα και

0: σε περιοχή του εσωτερικού και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια, τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Μαντί, που αναφέρεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Πίτερς, θα κινηθεί για παίχτη τέτοιου στυλ. Είτε αυτός λέγεται Χουάντσο, είτε αυτός λέγεται Χεζόνια, που τον έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Γενικά υπάρχει αυτή η διάθεση όμως από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να δημιουργήσουν ένα πολύ πολύ ισχυρό ρόστερ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρό, έτσι. Σε συνδυασμό όλα αυτά με την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, περιμένουμε να δούμε, νομίζω, όλοι μας με περιέργεια και τις μακέτες, έτσι. Ο καθένας, ανεξαρτήτως ομάδας, ο κόσμος το περιμένει αυτό. Να δούμε λίγο τι παίζει. Με τον Μάριο δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι, φίλε Διαμαντή, το ακούω αυτό που λες. Θα το δούμε. Θα το δούμε κι αυτό. Κοίτα τώρα τι άλλο θα έλεγα, έτσι. Σίγουρα η διάθεση από την οικογένεια Τσάκου, από τους Τσάκους και από τους Αγγελόπουλους, γενικά από την διοίκηση του Ολυμπιακού, είναι να φτιαχτεί ένα πολύ ισχυρό ρόστερ. Και λόγω του νέου σεφ και λόγω της κατάκτησης της EuroLeague, γενικά θέλουν να δείξουν ότι αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες, πριν μια εβδομάδα, στο Telecom Center δεν ήταν πυροτέχνημα. Στα λόγια μου έρχεσαι, Διαμαντή. Στα λόγια μου έρχεσαι. Περίπου κάτι τέτοιο έχουν σκοπό να κάνουν, να φτιάξουν ομάδα για βάθος είτε πενταετίες, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Πάνε να φτιάξουν ομάδα για χρόνια, για μεγάλο βάθος, εννοώ με μακροχρόνια αποτελέσματα.

Στο μεταξύ να πάμε και σε μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα, έτσι, η οποία ποια είναι. Λοιπόν, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ. Ο Άρνε Σλότ θα αποτελέσει παρελθόν. Αναμένουμε τώρα και τις ανακοινώσεις από την Λίβερπουλ. Δεν ξέρω, α όχι, συγγνώμη, δεν περιμένουμε τις ανακοινώσεις, έχει ανακοινωθεί. Ο Σλότ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την, από την ομάδα του Merseyside. Το αναφέρουμε πριν λίγη ώρα έχει βγει, πριν, δεν, έχει πολύ, δεν έχει πάρα πολύ ώρα. Και αυτό το έχω μάθει, φίλε Διαμαντή, θα το λέγαμε, έτσι, που αναφέρεις, θα το πω σε λίγο. Γενικά, εντάξει, για το Σλότ, λίγο πολύ κοινό μυστικό ήτανε ότι θα χαιρετήσει. Και ναι, όσον αφορά στον Μουστάφα Φαλ, κάτι τέτοιο έχει, το έχω δει κιόλας, έχει βγει, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα ότι ο φάκελός του είναι έτοιμος για να πάρει και αυτός ελληνικό διαβατήριο.

Στο μεταξύ, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς το έχουμε αναφέρει. Το έχουμε πει στο δελτίο βέβαια, αλλά θα το πούμε και τώρα. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα ξεκινήσει και ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Game 2, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών. Θα αναφέρουμε τώρα λίγο γρήγορα τις δωδεκάδες. Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μίτογλου. Αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό. 10 παίχτες μάλιστα, με 10. 10 παίχτες έχει ο Παναθηναϊκός έξω. Ήταν έξω και ο Χουάντσο και ο Σλούκας. Μέσα είναι ο Σόρτς. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ομορούγη, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλιος, Μουρ και Ντίμσα. Τα κατάφερε ο Ντίμσα, επιστρέφει στη δωδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτόν τον, σε αυτόν τον αγώνα. Πουρσανίδης, Τηγάνης, Σκανδαλάκης, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Να πούμε λίγο για τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Έξω ο Σλούκας, έξω και η Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνης και Χουάντσο,

Φίλε Διαμαντή, διαβάζω τώρα το μήνυμά σου. Ξέρεις ποιος μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό? Έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις. Σίγουρα γίνεται προεργασία στον Παναθηναϊκό Ακτόρο, αλλά καλά-καλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο κομμάτι του Εργίνα Ταμάν. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να πάει σε παίκτες ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τον προπονητή του. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Σίγουρα θα υπάρξει προεργασία, σίγουρα υπάρχει διάβλος με το NBA προκειμένου να φέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παίχτες στον Παναθηναϊκό από το κομμάτι αυτό.

Και έχουμε και άλλη μία είδηση σχετικά με τον μπάσκετ. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενισχύεται με τον Σισοκό. Τον Μαντί Σισοκό. Μάλιστα. Παίκτης που παίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, συμβόλαιο για ένα μήνα. Έτσι, για τη front line. Γιατί εντάξει, έχουν αποδεκατιστεί στο κομμάτι των ψηλών. Είχαν ούτως ή άλλως τον Λέν και τον Ταβάρες έξω. Και έγινε και ο τραυματισμός του Γκαρούμπα που ήταν εντάξει. Πραγματικά, εντάξει, δεν μπορεί να σχολιαστεί αυτό. Μιλάμε για Όσκαρ ατυχίας στο κομμάτι του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να μπορείς να επιστρέψεις όσο καλύτερα γίνεται. 25 ετών λοιπόν ο Μαντί Σισοκό, σέντερ, ύψος 2.06. Πήρε πρωτάθλημα με την Τριέστε. Είχε και 13 πόντους μέσω όρο, 8,7 rebound στο Basketball Champions League. Το αναφέρουμε και αυτό. Τα μηνύματα στα βλέπω, Διαμαντή, ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς να δούμε τι θα γίνει και με τον Χουάντσο, έτσι. Αναμένουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τον Ολυμπιακό. Τι λέτε? Πάμε. Λοιπόν, Κώστα Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω πράγματα γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Έτσι, ότι θα πάει ο Ολυμπιακός για παίχτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα ότι προσπαθεί, νομίζω είναι πολύ κοντά ο Ουνάι Λόπεζ. Εντάξει, για παίχτες.
1: Ο Ουνάι Λόπεζ και ο Φορτούνης ήταν οι δύο παίχτες που θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Τόσο άμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από Δευτέρα μετρά με αντίστροφα.
1: Ναι, ναι, του Ουνάι Λόπεζ είναι τελειωμένη ιστορία. Είναι επιθυμία του προπονητή. Δεν γίνεται καν συζήτηση. Άλλωστε και ο ίδιος ο παίχτης έχει δώσει το OK. Μην ξεχνάμε ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τη Λίμπαρ, τον Ινάκη Ιμπάνιεθ. Οπότε είναι μια τελειωμένη ιστορία. Νομίζω ότι στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αυτή η μεταγραφή και η επιστροφή του Φορτούνη θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.
0: Οπότε από Δευτέρα περιμένουμε ανακοινώσεις, έτσι?
1: Νομίζω ναι, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Έστω και αν ακόμα είναι νωρίς, έχουμε ένα μήνα σχεδόν από την ημέρα που θα ξεκινήσει, Γιώργη, η προετοιμασία Ολυμπιακός, στις 29 Ιουνίου. Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα φύγει, μάλλον 29 Ιουνίου υπάρχει συγκέντρωση στο Ρέντι. 3-4 μέρες αργότερα, νομίζω στις 2, υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ, το προπονητικό κέντρο εκεί που είχε πάει ο Ολυμπιακός και πέρσι στις 2 τελευταίες χρονιές. Και προφανώς είναι ευχαριστημένος ο προπονητής από τις καιρικές συνθήκες κυρίως που επικρατούν, αλλά και από τις εγκαταστάσεις. Είχα πάει και εγώ και πραγματικά είναι ένα προπονητικό κέντρο ιδανικό για προετοιμασία ομάδας. Θα μείνουν 10 μέρες, θα επιστρέψουν για 3-4 μέρες στην Αθήνα, θα πάρουν ανάσεις και θα ξαναεπιστρέψουν πάλι στο ίδιο μέρος, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία και θα γίνουν και 4-5 φιλικά παιχνίδια εν όψη των πρώτων επίσημων αγώνων που είναι για τις 3 με 4 Αυγούστου για τα προκριματικά του τρίτου γύρου των play-off του Champions League.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Κώστα Φορτούνη, ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρουμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το Γενάρη ήταν
1: ναι, δεν είναι ανακαλύπτωνε.
0: Ναι, ναι. Ήταν κοινό μυστικό. Κοινό μυστικό ήταν η επιστροφή του. Mm-hmm. Το θέμα είναι, στην επιστροφή του θα παίζει του χρόνου ως βασικός παίκτης του Ολυμπιακού?
1: Φίλε, αυτό δεν μπορώ να σε υπογράψω. Εγώ πάρε τηλέφωνο το Μεντιλίμπερ και ρωτήσε τον.
0: Δηλαδή θα αποκλείουμε ενώ μια απόκτηση ενός ακόμα παίκτη σε εκείνη τη θέση?
1: Και το Φορτούνης υπολογίζεται για εκεί που έπαιξε και πριν φύγει τον Ολυμπιακό, δηλαδή στην αριστερή πλευρά. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπερ παίκτες στα άκρα.
0: Άρα τύπου δεκάρι στο άκρο.
1: Ακριβώς. Όπως είχε παίξει, τον είχε προσαρμόσει ο Μεντιλίμπερ, γιατί στην αρχή η αλήθεια είναι ότι η θέση του Φορτούνη ξέρουμε ποια είναι, πίσω από το center four. Αλλά ο Μεντιλίμπερ τον είχε καταφέρει και τον προσάρμοσε σε αυτό το ρόλο, δηλαδή να βγαίνει από τα αριστερά και να έχει ένα πιο δημιουργικό ρόλο, αν θέλει. Κοίταξε, το καλό τώρα και με τον Φορτούνη και με τον Ουνάι Λόπεζ, Γιώργο, είναι ότι και οι δύο έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, αλλά πολύ περισσότερο αυτά που έλειπαν πέρσι από την ομάδα. Δηλαδή το δημιουργικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός φέτος είχε σοβαρό, η χρονιά που έφυγε, είχε σοβαρό πρόβλημα γι' αυτό. Δεν το λέω εγώ μόνο, είναι κοινό μυστικό. Το έβλεπαν όλοι ότι στη δημιουργία, δηλαδή πόση μπάλα θα φύγει από πίσω να πάει μπροστά, υπήρχε πρόβλημα. Και ο Νάι Λόπεθ, έτσι όπως τον είδα εγώ στον τελικό, έστω και αν δεν είχε πολύ σημαντική παρουσία, έχει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή είναι καλό στα μαρκαρίσματα, στον κενό χώρο, αλλάζει παιχνίδι, κατεβάζει την μπάλα και μπορεί, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπερ τον θεωρεί ότι μπορεί να παίξει και στο 8 καλά, αλλά και σαν αντιτσικίνιο, δηλαδή πίσω από το center four, αν ψάχνει και κάποια άλλη λύση, δηλαδή να πρεσάρει ψηλά το παιχνίδι του, το γνωστό του Μεντιλίμπερ. Ο Φορτούνης θα έχει ένα άλλο ρόλο. Προφανώς δεν είναι ο καλύτερος παίκτης που μαρκάρει, το ξέρουμε αυτό, αλλά έχει άλλα στοιχεία τα οποία τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός και φάνηκε ότι τα χρειαζόταν στην περσινή στη χρονιά που έφυγε.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος από την ώρα που έφυγε δεν ξέρω αν έχει αντικατασταθεί επί της ουσίας, έτσι.
1: Κατά την άνθρωση, στην απόψη μου, όχι. Έτσι. Η ποιότητα του Φορτούνη, έστω και στα 33 που είναι, δεν βρίσκει εύκολα τέτοιο παίκτη να σου κάνει τόσα πολλά πράγματα. Τώρα, αυτό που μου είπες, προφανώς, και δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή, είναι πώς θα πάει η προετοιμασία, ποιοι παίκτες θα έρθουν, αν θα είναι δηλαδή βασικός ή θα έχει ένα δεύτερο ρόλο. Το θέμα είναι ότι ο Φορτούνης ξέρει που επιστρέφει, έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και ξέρει ότι θα πρέπει να παλέψει πολύ για να κερδίσει μια θέση στην δεκάδα. Όλα τα άλλα στο χορτάρι.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό είναι το ένα που θέλω να σου πω.
0: Πριν
1: με ρωτήσεις οτιδήποτε, να σου πω πρώτα απ' όλα για τον Κωστίνια, επειδή έχει παγώσει τις τελευταίες μέρες το θέμα, δεν είναι καθόλου παγωμένο. Ο Κωστίνια έχει κλείσει στην Brighton με περίπου 12 εκατομμύρια θα πάρει ο Ολυμπιακός και είναι μια καλή πώληση. Μην ξεχνάμε ότι ο Φορτούνης Γιώργο αγοράστηκε 2,5 εκατομμύρια από τη ΡΟΑΒΕ και τώρα τον πλέον Ολυμπιακός 12. Και ίσως να είναι και παραπάνω. Απλά οι μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου, γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η μεταγραφή του. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό συνεχίζουν να κοιτάνε την αγορά του Μαρόκου. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός 5 χρόνια είχε τον απίθανο El Arabi και τα 3 τελευταία χρόνια τον Καμπί. Δηλαδή 2 Μαροκινοί, οι οποίοι του έδωσαν πολλά. Και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει σε αυτή την αγορά και το όνομα αυτού που ακούγεται είναι ο Ταορίκ Μπενταζιέμι. Αν το λέω καλά, ναι.
0: Μπενταγέμ, κάπως έτσι, δεν τον
1: ναι,
0: έχω...
1: Ναι, Μπενταγέμ, τέλος πάντων, είναι ένας Μαροκινός, ο οποίος παίζει στην Τουά, δανεικός από μια άλλη ομάδα, την Νουόν Τρούγκα. Αυτό τώρα, για να μην κλέβουμε κιόλας, είναι σύμφωνα με την εφημερίδα Πρωταθλητής, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, έχει αυτό το όνομα. Είναι 23 χρονών, έχει πετύχει 20 γκολ, βγήκε πρώτος σκόρερ με την Τουά. Και στον Ολυμπιακό τον κοιτάνε πολύ καιρό, γιατί είχα μια πληροφορία ότι κοιτάνε στη Γαλλία, αλλά δεν ήξερα αν είναι Μαροκινός ή αν είναι ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει κάνει μια τρομερή χρονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Παρά το τελευταίο παιχνίδι που έδεσε, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα το Μαρόκο, πέτυχε 2 γκολ ο El Kabi και 2 αυτός. Αλλά ο Μοχάμετ Ουάμπι, ο νέος τεχνικός της εθνικής ομάδας του Μαρόκο, δεν τον πήρε για το Μουντιάλ. Λέει, ας πούμε, ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ακριβούτσικη θα έλεγα, γιατί ακούγεται ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια που δεν θέλει μόνο η Τρουά, αλλά και η άλλη ομάδα που έχει πάει δανεικός, η Union Τρούγκα. Οπότε είναι ένα ποσό αρκετά μεγάλο, βέβαια με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία. Έχουν μπει στο παιχνίδι και η Πόρτο αλλά και κάποιες άλλες ομάδες τον παρακολουθούν, φαίνεται, δεν τον παρακολουθεί μόνο ο Ολυμπιακός. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτά για ό,τι αφορά τον Μαροκινό παίκτη. Ακόμα να σου πω πριν με ρωτήσω οτιδήποτε, ότι ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, έβγαλε μια ανακοίνωση για τα διαρκείας πριν από λίγη ώρα. Ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω στην αγωνιστική περίοδο που έφυγε και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους στην πρώτη περίοδο, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας, διατήρηση των θέσεων τους με αξία του δεύτερου πίνακα τιμών, κατ' εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους. Οπότε, αυτό θα γίνει μέχρι την 5η-4η Ιουνίου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο olympiacos.org.gr για να έχει πληροφορίες σχετικά με τα διαρκείας.
0: Ακριβώς.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15? Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
11: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Εκείς εμπειρίας. Δείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
16: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
17: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
20: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντρέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέη, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμειων βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League στην πρώτη περίοδο. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται 15-10. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρίνα για το δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων Ισηρά, τηλεοπτική μετάδοση από Ρίδιο Σπορ. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γάλλικο Grand Slam. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Liverpool Arne Slot αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Reds, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Blaugrana. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endred Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
21: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα Κώστα.
24: Λοιπόν, Γιώργη, επειδή άκουσα το φίλο μου τον Νικολάκη τώρα να λέει το δελτίο ειδήσεων για το θέμα του Ροντινέη, θα διευκρινίσω κάτι.
0: Ο οποίος να ξέρει, ο Νικολάκης σου στέλνει και χαιρετίσματα, εδώ πέρα είναι.
24: Τα φιλιά μου. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν υπάρχει καμία πρόταση 2,5 εκατομμύριων της Ατλέτικο Παραναένσης στον Ολυμπιακό για το Ροντινέη. Ξεκινήσανε, έγινε μια συζήτηση για 1 εκατομμύριο. Τελικά πήγαν να τον πάρουν τσάμπα, όπως φαίνεται. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε καν με την περίπτωση. Ούτε υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Αλλά και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι θέλει το Ροντινέη και για την επόμενη χρονιά. Να υπενθυμίσω ότι το συμβόλαιο του Ροντινέη λύγει του χρόνου, το 27. Και ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί απαραίτητο τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποδητηρίων. Είναι ένας παίκτης, ξέρει τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, χρειάζεται τέτοιους παίκτες Ολυμπιακός, τον Ελκαμπή, τον Ροντινέη, τον Ρέτσο, τον Τζολάκη, παιδιά οι οποίοι ξέρουν τον Ολυμπιακό και ξέρουν καλά και τα αποδητήρια του Ολυμπιακού. Άρα δεν γίνεται καμία συζήτηση για τον Ροντινέη, ο οποίος θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, και τα όσα γράφουν οι Βραζιλιάνοι, εν πάση περιπτώσει, ή βγήκαν από την Γλόμπο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν καμία βάση. Αυτά για ό,τι αφορά το Ροντινέη.
0: Να σε ρωτήσω εγώ τώρα, ο Ροντινέη θα μείνει ως back στον Ολυμπιακό ή ως extreme?
24: Όχι, φίλε, είναι ξεκάθαρος ο Μεντιλίμπαρ, τον υπολογίζει σαν extreme. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ, πιθανότατα τον Τζάπρα, αν και ακούγονται κάποια ποσά που δεν στέκουν για την ελληνική αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, Γιώργο. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει. Δυστυχώς, χρειάζεται παίκτες να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει το Μουζακίτη, το Ρέτσο, το Τζολάκι και το Φορτούνι. Okay. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Πρέπει να έχεις 8 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα. 4 γηγενείς και άλλους 4. Άρα θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η περίπτωση του Τσάπρα καλός ή κακός θα μας οδηγήσει στην απόκτηση από τον Ολυμπιακό, έστω και με ένα ποσό υπερβολικό σε σχέση με τα, όχι με την αξία μόνο, αλλά με, ελληνικά δεδομένα, ας πούμε, γιατί είναι και 26 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ο Τσάπρας και, όχι πιθανότατα νομίζω ότι θα πάρει και άλλο μπακ ο Ολυμπιακός, γιατί δεξιά από τη στιγμή που ο Κωστίνια πάει η Αγγλία. Το ίδιο θα γίνει και στα αριστερά, θα υπάρχει μία μετακίνηση, μία μεταγραφή εκεί, παίκτη στην αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω αν θα είναι Έλληνας για το βήχο που ακούγεται, νομίζω θα είναι Ισπανός. Είναι μια καλή περίπτωση αυτός ο Παράδα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Αλαβές, και τουλάχιστον και την ΑΣ την έχω ιστοσελίδα της, την ΑΣ την έχω σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι έχει ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί? Γιατί παίζει και αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Και αυτούς τους διπλοθεσίτες, όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, αλλά κάθε προπονητής τους θέλει, ώστε να καλύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες τα κενά. Οπότε ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα πάρει Ισπανό αριστερό μπακ. Από όλα αυτά τώρα που συζητάμε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Και το διευκρινίζω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι σίγουρα θα μειωθούν στους 5 και μπορεί και στους 4. Και το λέω αυτό γιατί ο Ορτέγκα θα φέρει σίγουρα μια πρόταση, τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Ο Κλέιτον νομίζω ότι θα πάει ιδανικός. Και νομίζω ότι και ο Ταρέμι δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Θα έρθει πρόταση για τον Ταρέμι να αποχωρήσει. Από τη στιγμή που θα γυρίσει και ο Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός θα πορευτεί με τον Ελκαμπί, τον Γιάρεμτσουκ και πιθανότατα και ένα τρίτο σεντερφόρ, όπως είπα πριν για τον Μαροκινό αυτόν τον 23χρονο.
0: Κώστα, νομίζω αυτή η απόφαση του Ολυμπιακού να στηριχθεί σε Έλληνες και κοινοτικούς παίχτες, νομίζω δεν είναι για λίγο αποτέλεσμα των όσων συνέβησαν τη φετινή σεζόν με τους μη κοινοτικούς.
24: Ναι, ρε φίλε, είναι φανερό.
0: Χρειαζόταν τώρα να κόβονται κάθε εβδομάδα δύο παίχτες.
24: Ήταν πολύ δυσαρεστημένος ο Μεντιλίμπαρ με αυτή την ιστορία να αναγκάζεται σε κάθε παιχνίδι να αφήνει έξω από την αποστολή δύο παιδιά. Γιατί και ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσαν να είχαν πάρει ευκαιρίες. Έτσι. Και αναγκαζόταν να πούμε και τους άφηνε εκτός. Δεν θέλει να γίνει αυτό με τίποτα ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και κινείται στην αγορά Ολυμπιακός για κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θεωρώ δύσκολο, ακόμα και αν φύγει ο Ταρέμι, δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Δηλαδή ο Ταρέμι, ο Κλέιτον και ο Ορτέγκα, οπότε θα διάσει μια θέση, θα μείνουν 4 οι μη κοινοτικοί, ναι. Δεν ξέρω αν θα ψάξει, ας πούμε, να βρει κάποιον με μη κοινοτικό διαβατήριο. Γενικά πάντως στον Ολυμπιακό κινούνται στην ισπανική αγορά όπως φαίνεται και με παίκτες και που μένουν ελεύθεροι, έτσι όπως ο Παράδα, ο Μάρμος, ο Μίκα Μάρμος της Λας Πάλμας που είναι και ελεύθερος και αυτός στόπερ, γι' αυτό θα πάρει τον Ουνάι Λόπες, ξέρω εγώ, παίκτες που είναι κοινοτικοί. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα κινηθεί έτσι ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, γιατί μας παίζει και ο χρόνος μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά να πούμε.
24: Εντάξει,
0: φαντάζομαι αύριο έχουμε επίσης να πούμε αρκετά, ναι.
24: Έγινε. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπετε, θα υπάρξουν αλλαγές στο κόμμα του Ολυμπιακού, ειδικά και μετά τα όσα συνέβησαν φέτος με την κατάσταση στην οποία υποβλήθηκε ο Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο πριν συνεχίσουμε πως μόλις τώρα σκόραρε τρίποντο ο Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό, μείωσε στους 9 ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε πίσω με 12-27-15. Α, πάτωσε γραμμή ο Χέις Ντέιβις, 27-17 ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, το έχετε καταλάβει. Πάμε, πάμε σε ρεπορτάζ πράσινης μεριάς. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζι, τι κάνεις φίλε?
0: Προσπαθώ να συνηθίσω τον νέο μου παρατσούκλι, να σου πω την αλήθεια. Το βγάλε ο Μίχος και από τότε το αναφέρουν όλοι.
1: Αυτό το αγόρι σε βάφτισε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό, είναι καλό όμως. Τζόρτζι, πας Αγγλία, ξέρω, θα σε φωνάζουν, Τζόρτζι. Τζόρτζι, θα φαντάσουν να περπατάς, ας πούμε, στο κεντρικό δρόμο του Λονδίνου εκεί και να σε φωνάζουν από γύρω-γύρω κοπέλες. Τζόρτζι, Τζόρτζι, κάτω εικόνα.
0: Θα με φωνάζουν και οι κοπέλες και θα τα δεχτώ όλα.
1: Και να λέει μετά από εκεί στην εκπομπή του, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα που είπαμε για Αγγλία, ο Σλότ γιατί έφυγε ρε φίλε από τη Λίβερπουλ?
0: Νομίζω μετά από αυτή τη σεζόν που κάνε με τη Λίβερπουλ, νομίζω για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα, είδες πως αλλάζουν προπονητές.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή εικόνα νομίζω και γιατί έπαιξε ρόλο και το budget που δαπάνησε η Λίβερπουλ. Γιατί δαπάνησε και πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν έδωσε τώρα λίγα, έφερε τον Βίρτς, τον Κιντικέ, τον Ίσακ. Έφερε πολλούς παίχτες και δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Και καλά, για τους οπαδούς δεν τίθεται θέμα. Νομίζω δεν νομίζω να είναι πολύ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι των Reds με τέτοια...
1: Ναι, λογικό είναι ρε φίλε, εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, και εμείς τώρα εδώ στο Παναθηναϊκό περιμένουμε τον νέο προπονητή. Πάντως, το έλεγα και χθες με τον Μάνο, τώρα η της Liverpool δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Υπάρχει διαθέσιμος προπονητής, έτσι, να τα λέμε. Το είπα και χθες, γιατί θυμάμαι για ποιον πάγκο το έλεγα, που έχει χειρέψει κι άλλος πάγκος. Γιώργος Χελάκης, coach, μπορεί. Όχι, έτσι.
0: Καλά, νομίζω. Και ο coach Χελάκης θα μπορούσε να αναλάβει τη Λίβερπουλ.
1: Εννοείται, να πάρει μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, εκτός Ελλάδος. Εννοείται. Εγώ προτείνω, τον προτείνω ούτως ή άλλως, αν μας ακούνε της Λίβερπουλ. Τέλος πάντων, πάμε στο Παναθηναϊκού. Περιμένουμε Νίστρουπ. Για να έρθει. Και έχω μια πληροφορία για τη Δευτέρα. Τώρα ήταν να έρθει την Παρασκευή, να σου πω την αλήθεια. Το είχα πει και στην εκπομπή, γιατί να λέμε, αλλά κοίτα, σε τέτοιες περιπτώσεις, φίλε, όταν καταρχήν είναι η πρώτη φορά που φεύγει για να δουλέψει εκτός της χώρας του, έτσι. Και σίγουρα έπρεπε να τακτοποιήσει, να διευθετήσει θέματα, όλα αυτά για να φύγει, για να έρθει εδώ. Υπάρχει μια περίπτωση να έρθει τώρα μόνος να παρουσιαστεί και όλα αυτά και να έρθει και η οικογένειά του για να μείνει μόνιμα. Μόλις επιστρέψει και αυτός από την προετοιμασία, δεν το ξέρω, αυτό θα το δούμε. Σημασία έχει να έρθει ο άνθρωπος με το καλό, το οποίο πιθανό είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι να είναι εδώ. Αυτό έχω μάθει, τη Δευτέρα το μεσημέρι να έρθει τώρα. Εντάξει, μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστεί. Τώρα ποια μέρα θα το δούμε, θα μας το πούνε από την ΠΑΕ για να το γνωρίζουν, να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου, να το δουν και εδώ πλέον ως προπονητή του Παναθηναϊκού και φίλοι του Παναθηναϊκού. Για να ξεκινήσει να σηκώσει μανίκια που λέμε για να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό. Τον περιμένει πολύ δουλειά με λίγα λόγια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα γιατί ήταν μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά η προηγούμενη. Άλλη φιλοσοφία. Άλλαξαν αρκετοί παίκτες στο Γενάρη, να τα ξαναλέμε. Και τώρα σίγουρα πάλι θα αλλάξουν και άλλοι παίκτες. Θα φύγουν κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι, τελειώνουν συμβόλαια. Όπως του Τζούρισιτς, ας πούμε. Δηλαδή έχει αρκετή δουλειά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξαναδουλέψει εδώ. Δεν είναι ένας που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό από όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να στηριχτεί, όπως και από τους φιλάθλους. Αυτό.
0: Και τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω για τον συγκεκριμένο προπονητή. Τι ακριβώς κλίμα υπάρχει στον Παναθηναϊκό όσον αφορά στους παίχτες? Δηλαδή, υπάρχει κάποια διάθεση, παράδειγμα, ενώ εδώ ο φίλος μας ο Λευτέρης συζητάει ανέκδοτο από σένα, το ερώτημα μου είναι, πώς να το πω, υπάρχει ένα κλίμα ότι θα πάμε για σκούπισμα τελείως?
1: Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό για σκούπισμα, αλλά γεσ ούτως ή άλλως θα γίνουν, φίλοι, αυτό το γνωρίζουν και οι παίκτες. Λοιπόν, κάποιοι παίκτες τώρα που έχουν μείνει στον Παναθηναϊκό και είναι αρκετό καιρό και έχουν ζήσει τις τελευταίες αλλαγές, δηλαδή από τον Τούρκο, τον Φατίχ Τερίμ, μέχρι τώρα που έφυγε ο Μπενίτεθ, αλλάξαν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις προπονητές. Λοιπόν, κι άλλος ένας τώρα πέντε. Λοιπόν, αναμονή, δεν μπορεί, και οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Επαγγελματίες είναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό με την αλλαγή των προπονητών. Γιατί φαντάσου εσύ τώρα στη δουλειά, έρχεσαι εδώ στο ραδιόφωνο και έχεις διευθυντή τον Γιώργο, μετά έχεις από δύο μήνες τον Κώστα, μετά έχεις την Ελένη, μετά έχεις τον Δήμο, μετά έχεις. Δεν προλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει από την αρχή, άντε πάλι από την αρχή. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που εργάζεται, τα συστήματά του, τη φιλοσοφία του. Δεν είναι και εύκολο, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να καταλάβουν, είναι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ρομπότ, τον βάζεις μέσα στο γήπεδο και παίξε μπάλα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, μια αναμονή υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι, ούτε βγαίνει να μιλήσει για κάποιος, μια αναμονή, πλέον ξέρουν ποιος θα είναι ο καινούριος προπονητής και ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι οι παίκτες θέλουν με την έλευση του νέου προπονητή να προσπαθήσουν να δείξουν ότι αξίζουν. Ίσως και πιο πολλοί αυτοί που δεν έπαιζαν με τον προηγούμενο προπονητή, ότι όντως αξίζει τον κόπο να μείνουν στον Παναθηναϊκό, εάν φυσικά θέλουν. Τόσο απλό είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Πάντως, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Χέντριξεν, τον θυμάστε οι παλιότεροι, μίλησε με καλύτερα λόγια για τον Νίστρουπ και είπε ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Και επίσης είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από τίτλους και από πίεση, γιατί μην νομίζετε ότι στην Κοπενχάγη ήταν χαλαρά τα πράγματα. Ήταν στην καθημερινότητα, όπως είπε, της ομάδας η πίεση. Και δήλωσε ότι είναι, μάλλον είπε ότι είναι βέβαιος ότι ο νέος εθνικός του Παναθηναϊκού θα χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά πρέπει να υπάρχει υπομονή και να στηριχτεί. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, λόγια του Χέντριξεν, λέω τώρα, όχι δικά μου. Και ειδικά πρέπει να στηριχτεί ο νέος προπονητής, είπε, στο αρχικό στάδιο διαμονής, παραμονής μάλλον στην Αθήνα. Και συμφωνεί με αυτό το καινούριο project του Παναθηναϊκού, ο Χέντριξεν. Να δούμε βέβαια, όλα κρίνονται φίλες στο χορτάρι, έτσι. Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Με το που έρχεται λοιπόν, έχει ένα σωρό δουλειές να κάνει και φυσικά με τις μεταγραφές. Υπάρχει, έτσι να σου πω, δύο-τρία ονοματάκια που παίζουν, γιατί από εδώ και πέρα και πριν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο, μάλλον με το που τέλειωσε η μεταγραφική περίοδο από τον Ιανουάριο, φίλε, ονόματα πηγαίνανε και ερχόταν, φαντάσου πόσο μάλλον τώρα. Για τον Ράστοντερ, να σου πω, το οποίο το λέμε σε αρκετές εκπομπές, και αυτό βγαίνει από μανατζαρίους πιο πολύ, ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι, εντάξει, ένας 24χρονος επιθετικός, ανήκει στην Τούν, πρωταθλήτρια ομάδα της Ελβετίας, πάρα πολύ καλά τα πήγε φέτος, 1,91 ύψος, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, με οψιόν για ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο, περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία, και από ό,τι λένε οι ίδιοι κύκλοι, ενδιαφέρεται και το Αμβούργο, που φέτος, θυμίζω, ανέβηκε στην Bundesliga, και η Gladbach και η Lyon, δηλαδή από καλύτερα πρωταθλήματα. Απλά το αναφέρουμε, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός, φίλε, δεν βγαίνει τίποτα από τον Παναθηναϊκό και ποιοι είναι οι στόχοι του, και ορθώς πράττει και καλά κάνουν οι ομάδες, και ας κάνουν δύσκολη τη ζωή τη δικιά μας, δεν έχει να κάνει. Αλλά ό,τι βγαίνει έστω από το εξωτερικό, εμείς θα το αναφέρουμε, ή ό,τι έχουμε δικές μας πληροφορίες. Επίσης, υπάρχει ένας κεντρικός αμυντικός που είναι Ιάπωνας, ο Σουζούκι, θυμίζει το Σουζούκι βέβαια, ο οποίος ήταν κεντρικός αμυντικός στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, αυτό βγαίνει από την Δανία, ότι ο Ιαπωνέζος, ο κεντρικός αμυντικός, είναι 40 Παναθηναϊκού και εξετάζεται για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Και επειδή τον γνωρίζει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, βλέπεις ότι βγαίνουν ονόματα γύρω-γύρω, όπως και για τον Κοτάσκι πάλι. Το ίδιο, γιατί τον είχε ως προπονητής της Κοπενχάγη ο προπονητής του, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Με Ζαγαρίτη τι γίνεται, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Έχει ακουστεί ότι εξετάζεται και η επιστροφή του.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν καιρό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τώρα. Νομίζω ήταν πάνω από ένα μήνα που είχε δώσει μια συνέντευξη. Ο Παναθηναϊκός το κοιτάζει το θέμα αυτό, γιατί τον βολεύει και με την ευρωπαϊκή του λίστα, και και ένα παιδί το οποίο γνωρίζει την ομάδα, και ξανά έρθε πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Ζαγαρίτη. Είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, απασχολεί τον Παναθηναϊκό, 25 ετών είναι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ακόμα ένα Ελληνόπουλο που μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Και καλή ηλικία βέβαια έχει, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με την Χένενστάιν, με 2 γκολ, 4 ασίστ, με 38 συμμετοχές. Όλο αυτό θα ξεκαθαρίσει όλα αυτά και για αυτά τα ονόματα που λέμε τώρα με την άφηξη του νέου προπονητή του Νίστρουπ εδώ, για να ξεκινήσει επίσημα. Γιατί βέβαια εννοείται ότι μιλάνε και ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν τρέξει ο Κοτσόλης, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού γενικότερα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε βέβαια για αυτό το θέμα και ποια είναι τα θέλω των Ολλανδών, έτσι. Γιατί έχει συμβόλαιο, όπως είπα. Δεν ξέρω αν θα σταθεί εμπόδιο, γιατί το συμβόλαιό του, εάν δεν φύγει φέτος, το χρόνο νομίζω το 27 δεν λύγει. Ναι, δεν θα πάρει τίποτα η ομάδα του. Λοιπόν, θα το δούμε. Αναμονή και για αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Μισό λεπτό και να δω τι άλλο υπάρχει. Αν έχεις πάρει διαφημίσεις, κανένα πρόβλημα, σε αφήνω και τα λεμά. Για τον Βάβρο ήθελα να πω. Άλλος ένας στόπερ.
0: Έχουμε 3-4 λεπτά, τα έχουμε,
1: ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, σήμερα με το Transfer Field αυτό τώρα. Αυτό το θέμα βγήκε για τον Ντένις Βάβρο. Είναι 30 ετών, είναι στόπερ. Και είναι συμπαίκτης, ήταν με τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη στη Βόλφσμπουργκ. Επειδή υποβιβάστηκε από την Bundesliga, υπάρχουν δημοσιεύματα από την πατρίδα του που λένε ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είχε συνεδριαστεί παλιότερα μαζί του. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και να πω μόνο για το παιδί αυτό, για το Βάβρο, ότι κάποια στιγμή το Λάτσιο πρόσφερε 10 εκατομμύριο ευρώ για τον παίκτη αυτό, έτσι. Δεν ξέρω να λέει κάτι αυτό, αλλά πάντως από εδώ και πέρα, έτσι να το συνοψίσουμε, φίλε, σίγουρα θα ακούγονται ονόματα, σίγουρα θα περάσουν πάρα πολλά ονόματα. Το θέμα είναι με ποια θα συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και ποια από αυτά τα ονόματα θα είναι που θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Εδώ θα είμαστε, φίλε, να τα καταγράφουμε και να τα λέμε όλα αυτά. Έχει πολύ δρόμο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6 ευρώ και 9 σέντ. Και κόλλα Zero, 6 επί 500 ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Super Sport 104.
0: Φίλε, άγγι να ξέρει.
9: 104.
0: Φίλε, άγγι.

0: 20 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε εδώ. Δεν σας ξεχάσαμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Τέταρτο μισάωρο, τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Μετά θα αναλάβει ο Φωτάρας, ο Φώτσο Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας.

0: Λοιπόν, για πάμε σε ρεπορτάζ. Για πάμε στην ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θα πρέπει να σας ξεκινήσω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ημίχρονο στο, ναι, στο παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Α, όχι, δεν έχουμε ημίχρονο. Έχει υπάρξει μια διακοπή. Ο ΠΑΟΚ πάντως σίγουρα προηγείται του Παναθηναϊκού. Τώρα δεν βλέπω βέβαια το σκορ.
1: Πρέπει αυτό... να μας ενημερώνεις, Γιώργο, για το σκορ τώρα. Έχει άμεση επαφή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αυτό είναι το γεγονός της ημέρας για την πόλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση μετά την ήττα στον πρώτο αγώνα που έγινε στο ΟΑΚΑ. Εάν καταφέρει και πάρει την νίκη σήμερα, τότε πάει σε τρίτο μάτς σειρά που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Νομίζω στις δύο νίκες είναι. Νομίζω στις δύο νίκες είναι το, η σειρά.
1: Ναι, στις δύο νίκες. Αν καταφέρει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, πάει σε τρίτο μάτς την επόμενη εβδομάδα, αυτό είπα.
0: Σε τρίτο μάτς, το οποίο θα είναι... είναι αυτό που λέμε win or go home.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος κερδίσει, περνάει, όποιος χάσει, τελειώνει η σεζόν του αυτομάτως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να το πούμε αυτό, σε ένα δευτερόλεπτο, στο ένα δευτερόλεπτο είναι... Το χρονόμετρο, ένα δευτερόλεπτο μένει. 47-44 ο ΠΑΟΚ, η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Που φαντάζομαι ο τώρα θα γίνει, θα κάνει μια επαναφορά να δούμε τι έχουν σκαρφίσει υπέρ του Παναθηναϊκού. Πρόλαβαν και έβγαλαν φάση, αλλά άστοχο το σουτ. 47-44 στο ημίχρονο, το λέω αυτό γιατί τώρα έληξε κιόλας. Έτσι, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να σε πάω σε ποδόσφαιρο ή σε μπάσκετ. Γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα για τον Βασίλη Σπανούλη ότι είναι στην τελική ευθεία η όλη υπόθεση.
1: Ναι, πράγματι είναι στην τελική ευθεία η υπόθεση. Δεδομένου ότι έχει κάνει την πρότασή του ο Άρης και περιμένει πια την απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη. Η πρόταση έχει να κάνει με τριετές συμβόλαιο που δίνει ο Άρης τον Βασίλη Σπανούλη και τις οικονομικές απολαβές που ο ίδιος επιθυμεί. Άρα δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα τι θα κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος του έχει κάνει και αυτός μία προσφορά. Ο μάνατζερ του επιμένει ο Σπανούλης να πάει στην Σερβία, διότι είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας και εκεί θα πρέπει σύμφωνα με τον ίδιο να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα. Πάντως ο Άρης περιμένει την επόμενη εβδομάδα την τελική απάντηση του Σπανούλη για να προχωρήσει στις επόμενες επιλογές. Βγαίνει πάντως μια αισιοδοξία ότι τελικά θα πει το ναι και θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει να χτίσει εντός εισαγωγικών τον Άρη για την επόμενη τριετία.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι να δούμε κιόλας και τι παίχτες θα φέρει, η αλήθεια είναι, ο Άρης την επόμενη σεζόν. Σίγουρα αναμένεται πολύ μεγάλη αναβάθμιση, έτσι, τόσο στον Άρη όσο και στον ΠΑΟΚ, στο κομμάτι του μπάσκετ, και θα ανέβει πάρα πολύ και το επίπεδο του πρωταθλήματος πλέον.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα αναμένουμε αυτή την απάντηση του Σπανούλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας δώσω μία είδηση που αφορά το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, των γυναικών, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε νέος προπονητής στην ομάδα. Είναι ο Φίλιππος Σκιάβο, 42χρονος Ιταλός, με θητεία σε αρκετές ομάδες τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία. Είναι ένα καλό όνομα για το γυναικείο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι ο Δικέφαλος επενδύει πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα, παίρνοντας καλά ονόματα και στο βόλεϊ των ανδρών και τώρα στο βόλεϊ γυναικών με αυτόν τον Ιταλό προπονητή. Επαναλαμβάνω, Φίλιππο Σκιάβο ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
0: Δυνατή κίνηση θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι και ο πιο γνώστης, η αλήθεια είναι, του βόλεϊ.
1: Ναι, την αναφέρουμε γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Βεβαίως. Να το έχουν στα υπόψη τους φίλοι ακροατές. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτά που λέγαμε όλη τη βδομάδα. Περιμένουμε την εξέλιξη με το θέμα Λουτσέσκου, ο οποίος συνεχώς κάνει δηλώσεις από τη Ρουμανία ότι εγώ είμαι εδώ, ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και είναι θέμα Σαββίδη να αποφασίσει, ρίχνοντας τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΠΑΕ. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει πάντως την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Ενώ αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα, μετά του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, και τις ανακοινώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου για την αναδιάρθρωση στην διοίκηση της ομάδας με τα πρόσωπα που αναμένεται να μπουν και τις αρρωτικές αλλαγές που έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμιμίκος. Και στον Άρη, να πούμε ότι έχει παρέδωσε λίστα με αυτά που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ποιους παίκτες θέλει να φύγουν, ποιοι παίκτες θέλει να έρθουν. Έκανε προτάσεις, την παρέδωσε στον Θόδωρο Καρυπίδη, την ώρα που αναμένουμε και την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, την πρόταση του Άρη για συνεργασία 2 ετών, όπως λέει το ρεπορτάζ, με τον Φούντα να έχει κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το οικονομικό, αλλά όπως όλα δείχνουν, το χάσμα να γεφυρώνεται και μάλλον τον Φούντα να ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη.
0: Να δούμε κιόλας, έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά στον Άρη, θα υπάρξει σκούπισμα στους παίχτες, με τους παίχτες, ενώ θα υπάρξουν πάρα πολλές μεταγραφές.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν μεταγραφές, γιατί θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί η ομάδα δεν πήγε καλά φέτος, έχασε την Ευρώπη, αν και στα χαρτιά την κέρδισε. Το κύπελο του όφη ήταν αυτό που τη στέρισε την έξοδο, αλλά παρόλα αυτά η πορεία δεν ήταν καλή μέχρι λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και θα έρθουν αρκετοί. Άρα αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στον Άρη αναμένεται να συμβεί και φέτος, δηλαδή περίπου 10 με 12 παίκτες και πάλι να είναι καινούργοι και να βρίσκονται στον Άρη τη επόμενη σεζόν. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει ο Άρης να χτίσει ομάδα με προοπτική ετών και όχι με προοπτική μία χρονιά.
0: Γιατί τώρα να δούμε κιόλας τι χημεία θα έχουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί υποθέτω, κάνω κι εγώ τώρα μια υπόθεση, ότι δεν θα είναι από την ίδια ομάδα αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή να έχουν ήδη μια χημεία από μόνοι τους.
1: Καλά, δεν γίνεται να έρθουν 10 παίκτες από την ίδια ομάδα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι θα πρέπει κιόλας ο Άρης να κοιτάξει και αυτό το κομμάτι, νομίζω. Ενώ τη χημεία, το πώς θα μπορούσαν να ταιριάξουν όλοι αυτοί οι παίχτες μεταξύ τους.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε λίγο προς τα εκεί. Από θέμα παικτών, τι ακριβώς υπάρχει? Υπάρχει κάποια είδηση, θέλω να πω, για παίχτες?
1: Γιώργο, έλεγα και προηγουμένως ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα Λουτσέσκου, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Άρα μη με ρωτάς για ποδοσφαιρικές διότι αυτό που προέχει είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου. Εάν δεν κλείσει ο προπονητής, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα.
0: Πολύ λογικό γι' αυτό.
1: Λοιπόν, άρα το να λέμε τώρα σεναριολογίες και ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για τον ένα ή τον άλλο ποδοσφαιριστή, αν δεν υπάρχει προπονητής στην ομάδα, νομίζω ότι είναι λίγο αστείο. Λοιπόν, θα περιμένουμε να κλείσει ο προπονητής και από εκεί και μετά να δούμε τι θα γίνει στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Και αυτό πολύ σωστά το αναφέρεις. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργη αυτή η περίοδος. Έτσι, γιατί είμαστε και λίγο πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Νομίζω μετά το Μουντιάλ δεν θα έχει πολύ περισσότερη ειδησιογραφία.
1: Σίγουρα θα έχει περισσότερη ειδησιογραφία. Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, φίλε Παναγιώτη.
1: Αυτά Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Γεια σου Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Είπαμε τα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Είπαμε για Θεσσαλονίκη γενικά. Δεν έχει πολύ, πολύ μεγάλη δισογραφία αυτή την περίοδο.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση που έχει βγει όσον αφορά στην Λίβερπουλ. Και ο λόγος είναι διότι η ομάδα, η αγγλική ομάδα, έχει ανακοινώσει τους λόγους της απόλυσης του Άρνε Σλοτ. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα η ανακοίνωση της ομάδας του Merseyside. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμάς, όπως είναι αυτονόητο για ένα σύλλογο. Η συμβολή του Άρνε στη Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του ήταν σημαντική, ουσιαστική και το πιο σημαντικό από όλα για τους οπαδούς και για εμάς τους ίδιους, επιτυχημένη. Ως εκ τούτου, η εκτίμησή μας για όλα όσα έχει πετύχει δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ειδικά επειδή υποστηρίχθηκε από εργασιακή, ηθική επιμέλεια και επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που υπογράμμισαν περαιτέρω την άποψή μας ότι είναι ηγέτης στον τομέα του. Από τη στιγμή που συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Άρνε, ήταν αμέσως σαφές ότι είναι ένα άτομο που δεν δέχεται απλώς ευθύνες, τις αγκαλιάζει. Αυτό ήταν εμφανές όταν συμφώνησε να αναλάβει ως προπονητής, όταν μας οδήγησε στον τίτλο της Premier League και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν που μόλις τελείωσε, όταν αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και βάρη. Ταυτόχρονα καταλήξαμε συλλογικά στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να συνεχίσει ο σύλλογος να προχωρά μπροστά. Για άλλη μια φορά πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να εκφράσουμε καταγεγραμμένα την εκτίμησή μας για τον Άρνε, ο οποίος θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου, ως ο προπονητής που χάρισε στη Λίβερπουλ τον 20ο τίτλο πρωταθλήματος. Αυτό το επίτευγμα που έγινε ακόμη πιο αξιοσημείωτο, καθώς ήρθε στην πρώτη και όλο σεζόν του ως προπονητής, βασίστηκε σε εξαιρετική προπονητική και ηγεσία κάθε μέρα. Βοήθησε επίσης να καθοδηγήσει το σύλλογο σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που μπορεί να φανταστεί κανείς μετά την απώλεια του Ντιόγκο. Η συμπόνια και η ανθρωπιά που έδειξε όλο αυτό το διάστημα έλεγαν πολλά για αυτόν ως άτομο. Προφανώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλη την υπόλοιπη, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η ανακοίνωση. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ έχει στείλει και ένα ωραίο μήνυμα εδώ. Merseyside είναι η Everton. Ναι Γιώργο, ωστόσο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο η Everton μέσα στο Merseyside. Υπάρχει και η Liverpool, γι' αυτό και την αναφέρω ως ομάδα από το Merseyside.

Στο μεταξύ να πούμε πως πέρα από την απόλυση του, από την αποχώρηση μάλλον του Arne Slot, έχουμε και έχουν αρχίσει και φουντώνουν τα σενάρια του Mohamed Salah για πιθανή ανανέωση, για πιθανή παραμονή του Αιγύπτιου εξτρέμ στους Reds.

Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44 στο ημίχρονο. Επιστρέφουν τώρα σε λίγο οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε επίσης πως όσον αφορά στο άλλο μάτς των ημιτελικών της Greek Basket League, και αναφέρομαι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, έχει μόλις με 11 παίχτες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Σε περίπου μια μισή ώρα, κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, εκτός από την αποστολή μάλλον του Ολυμπιακού, έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε έναν μικρό τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ. Αυτή είναι η 11 του Γιώργου Μπαρτζόκα για το δεύτερο παιχνίδι. Στις 5 και 4 το Τζάμπολ, στη Σάνελ Αρίνα.

0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, καλάθι για τον ΠΑΟΚ 49-44. Να πούμε λοιπόν ότι γενικά τώρα αυτό το καλοκαίρι θα ακουστούν πολλά ονόματα, τόσο για τον πόσο εγώ θα μιλήσω βέβαια για τον μπάσκετ, γιατί εκεί έχω τις περισσότερες πληροφορίες, το καταλαβαίνετε. Θα ακουστούν πολλά ονόματα για τον μπάσκετ και για τους δύο αιώνιους. Βέβαια δεν ξέρουμε, στον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο θολά τα νερά, από την άποψη ότι δεν ξέρουμε ποιον προπονητή θα έχει ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν. Αυτό νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Όσον αφορά τώρα στο νέο σεφ, τα έχει πει και ο κύριος Κουγκαλίδης, ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ωστόσο να τα πούμε και εδώ, να πούμε δύο κουβέντες. Οι πρώτες εργασίες μεγάλες θα ξεκινήσουν με τη λήξη της φετινής σεζόν. Maximum 13 Ιουνίου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Προσαρμόστε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κοινώς να επιβραδύνετε σε καταστάσεις πυκνής ομίχλης ή βροχόπτωσης.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτσα αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους, επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15, από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας, Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
8: Medium Pizza, 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
10: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
11: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί.
13: Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
16: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
18: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
3: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελτία δίσων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο περίπου πράγμα είναι. Το 61-58, 3 λεπτά και 47 πριν λήξει η τρίτη περίοδο στην αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, ντέρμπι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο γνωστό Viber, το ξέρετε παιδιά, απ' έξω και ανακατοτά 6939-943-943. Για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα, να δώσετε τις καλησπέρες σας, να σχολιάσετε πράγματα και θαύματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, έτσι.

προσοχή στο ταξίδι αλλά και στην επιστροφή. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να σας πω τα αυτονόητα, παιδιά, έτσι τα λέμε κάθε φορά. Πάντα υπάρχει και το δώρο του σταθμού πάντως, που είναι αυτή τη φορά το ταξίδι στις Σπέτσες, στις πανέμορφες Σπέτσες. Με τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, παιδιά, 5 Ιουνίου έρχεται, έτσι, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού, εκεί που στέλνετε και τα άλλα μηνύματα 6939-943-943. Γράφοντας εύκολα, παιδιά, έτσι, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Δεν σας βάζουμε δύσκολα.

να μεταφέρω εγώ και να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα για το χαμό του σπουδαίου του ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Από μια σπάνια αρρώστια. Τα συλληπιτήριά μου στον Τραϊανό Δέλα και στους οικείους του για την απώλεια της αγαπημένης του συντρόφου, της συζύγου του, της γογός Μάστρο Κώστα, την οποία την είχα γνωρίσει έτσι πολύ επιφανειακά, παιδιά, έτσι κάποιες στιγμές δούλευα σε κάποια περιοδικά gossip. Είχε έρθει μια επίσκεψη κοπέλα τότε από ό,τι θυμάμαι. Πανέμορφη, φοβερός άνθρωπος, ένας πραγματικός άγγελος, πέταξε στη γειτονιά των αγγέλων. Και κουράγιο να πω στον Τραϊανό Δέλα, τον οποίο είχα γνωρίσει λίγες στιγμές πάντως, ο οποίος όλες τις πτυχές της ζωής του, της πορείας του, της ποδοσφαιριστικής αλλά και της ανθρώπινης ζωής του αποδείχθηκε κολοσσός και κολοσσιαίος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα περισσότερο, παιδιά, η ψυχή του, η καρδιά του.

Στις 7 έχουν το τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal, παρά το αντιποδόσφαιρο κατά πολλούς που έπαιξε και στην Αγγλία, κατάφερε εκεί να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κάτι που δεν το θέλουν πάντως στην Premier League γενικότερα ο κόσμος εκεί. Φαβορή φαίνεται να είναι η Paris Saint-Germain, αλλά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό ποτέ μιλές ποτέ. Για πέστε μας εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα το πάρει?

Να επιτρέψει στις αρχικές πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Για τον ΠΑΟΚ, ο Παντελής ο Μπούτσκος ξεκίνησε με τους Μπέβερλι, Ταϊρή, Περσίδης, Μέλβιν και Μουρ. Για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν αρχικοί πεντάδες, έτσι, Γκραντ, Νάν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Τώρα είναι στο 67-69 το μάτς, με εναλλαγές στο προβάδισμα οι δύο ομάδες.

και να δώσω και τα στατιστικά του πρώτου μέρους, έτσι να έχετε κάποια άποψη. Ο ΠΑΟΚ 13 στα 20 δίποντα, 4 στα 15 τρίποντα, 9 σε 11 βολές, 21 rebound, 12 αμυντικά, 9 επιθετικά, 10 assist, 4 λάθη και 3 κλεψίματα. Ο Παναϊκός είχε 11 στα 22 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα, 7 στις 12 βολές, 13 rebound, 8 αμυντικά, 5 επιθετικά, 9 assist, 3 λάθη, 3 κλεψίματα και ένα block. Ο Παναϊκός ανέβασε στροφές αυτή τη δεύτερη περίοδο, βάζοντας 27 πόντους εκεί.

Την καλησπέρα στο Βαγγέλη Λαμπρινή, στον Βαγγέλη και στην Ηρακλείου. Και έναν ακόμα Βαγγέλη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκή σου. Στο Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Και στον Βασίλειο του Καψάλη στον Άγιο Δευτέριο. Στον Κώστα εκεί στο Πύργο. Στον Παρασκευά στην Τρίπολη.

Να πω ότι πλησιάζει, παιδιά, το κορυφαίο ραντεβού ταχύτητας 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Ενώ τα δρόμια 2026 στις 13 Ιουνίου. Το κορυφαίο ελληνικό meeting με 5 αγωνίσματα επιστρέφει.

Πέρσι συμμετείχαν πάνω από 490 αθλητές από 28 χώρες. Και οι αθλητές θα διαγωνιστούν στα 100, 200 μέτρα, 400, στα 400 μέτρα με εμπόδια, στα 800 μέτρα, στο μήκος και στα άλματα γενικά. Στις ταχύτητες και στα άλματα, ένα σπουδαίο ελληνικό meeting. Με παγκόσμια πάντως απήχηση.

Επειδή εκείνος ολόκληρος ο στρατός από συνοδούς, ο στρατός εισαγωγικά έτσι που έχει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το στρατό, ποιος τον πληρώνει, ρε παιδιά.

Και αρνητικές βέβαια πρωτιές για τη χώρα μας, παιδιά, συνεχίζονται, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και στα της καθημερινότητας. Κύριο Κυβέρνηση, θα βλέπει όμορφα όλα και ανθυρά και δεν έχει λύσει το δημογραφικό, ούτε έχει καν ασχοληθεί και με το θέμα της υπογεννητικότητας. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε καθόλου νεαρούς αθλητές, υποδομές και όλα αυτά. Στο 9,5% αν ήλθε τον Απρίλιο η ανεργία. Αύξηση, παιδιά, κατά 6,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Να πω καταρχήν, πριν συνεχίσω στα υπόλοιπα, ότι τα δρόμια 2026, αυτό το κορυφαίο ελληνικό meeting με παγκόσμια απήχηση με ταχύτητες και άλματα στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Το συνδιοργανώνει η Δήμη Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, έτσι να μην αδικήσω τις συνδιοργανωτές. Τα μάθατε τα νέα, παιδιά, έρχονται δύο νέοι αυτοδιοικητικοί φόροι, δύο νέοι ένφια, έτσι. Σύμφωνα με στοιχεία, 1.130.000 νοικοκυριά ζουν τον εφιάλτη της στέγασης, με την ακρίβεια εννοώ, έτσι. Ένα στους δύο Έλληνες, παιδιά, σχεδιάζουν να πάνε διακοπές, και αν πάει ένα στους δύο, έτσι.

Στο 16% κάτω έπεσαν οι πωλήσεις σε ένα τρίμηνο στο λιανεμπόριο. Εκπέμπουν σως τα νοσοκομεία, τα ξέρουν και οι φίλοι μας και οι φίλες μας που μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Σε Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και σε Κυκλάδες, και εντωμεταξύ υπάρχει οργή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης, για την φυτευτή εκεί όπως λένε δομή μεταναστών που υπάρχει στις Μαλάβες.

3-4 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα που δεν κάνει καλούς χειρισμούς στα θέματα αυτά. Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις.

Το Δέλτα Νιτάφ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παιδιά, επισήμανα στο Γιάννη Στουρνάρα. Να κάνει καλύτερη διαχείριση με σχετικά με την πορεία των services των fans στην Ελλάδα, που ταλαιπωρούν αφάνταστα τον κόσμο, αυτούς που έχουν πάρει δάνεια και όχι μόνο. Διάβασα ότι 9% είναι η διαφορά πλέον του Αλέξη Τσίπρα με τον Κώστα Μητσοτάκη. Θα δείτε σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε τις ανατροπές των ανατροπών. Εσείς θέλετε να συνεχίσετε να υπάρχουν αυτά οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες σχεδόν πρωτιές σε όλα τα αρνητικά στοιχεία, σε όλους τους αρνητικούς δείκτες αυτούς που κατέχει η χώρα μας, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διάβαζα ότι ξαφνικά φεύγουν από τη ζωή οι μάρτυρες που ήταν να πάνε στην δίκη για τα Τέμπη. Έχει φύγει αρκετός κόσμος από τη ζωή από εκεί. Ανεξήγητα φαινόμενα, έτσι. Ενώ διάβαζα στην Ισπανία οι δικαστές δεν αστείευονται. Φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν πρόκειται για σκάνδαλα.

Διάβασα και μια σοβαρή δήλωση του Κώστα Καραμαλή. Αν διαβάσει αυτή η εβδομάδα μας πέρασε ότι θεσμοί και δικαιοσύνη, είπε, χειραγωγούνται. Αυτό το πιστεύει όλος ο κόσμος. Το χειρότερο όμως, παιδιά, που διάβασα και λέω, ρε παιδιά, σε τι κόσμο ζούμε. Έχουμε 100 παιδιά νεκρά κάθε χρόνο στην χώρα μας λόγω κακοποίησης από τους γονείς τους. Τραγελαφικά πράγματα, τερατώδη πράγματα, όχι τραγελαφικά.

Διάβαζα η ζημιά στο ΟΠΕΚΕ είναι πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, κάποιες εφημερίδες που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζουν ως Σοβιέτ την κυρία Κοβέση. Τότε πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτές τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές? Αυτό δεν το λένε. Και όλα τα άλλα που ακολουθούν, έτσι.

0: 9 πόντους διαφορά πήρε ο Παναθηναϊκός στα 73-82 είναι στο ματς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα στις 7 ο τελικός του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμό. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα.

0: κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
1: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500 ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

θυμό, σε αυτές τις εκλογές έχουμε τις ανατροπές των ανατροπών. Κάτι Μαρία Καριστιανού. Εκτιμώ ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν θα μετακομίσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της νέας αριστεράς.

για την ομάδα BAM FC. Το είχαμε πει που σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες, έφτασε στην 3η εθνική κατηγορία. Τα λέγαμε εδώ και με τον Γιώργο Ιάννου που παρακολουθούσε αυτό το ρεπορτάζ αυτή τη ομάδα που είναι φτιαγμένο από YouTuber, φτιαγμένη ομάδα. Και εκεί σε αυτήν την ομάδα την BAM FC προχωράει καλά ο σχεδιασμός. Και όλα δείχνουν, οι πληροφόρες λένε ότι θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους οι Μανώλης Κωνσταντάρας και ο Βασίλης Καστανιώτης. Τόσο λοιπόν ο νεαρός Καβαλιώτης τεχνικός που ως πρώτος κότς οδήγησε σε 4 ανόδους τους Οράνιε. Σε μια τετραετία με αλματώδη πρόοδο και εξέλιξη στην 3η Εθνική στο τοπικό και στην 3η Εθνική το 2026 στο τοπικό το 2022. Όσο και οι μαθιώτες λοιπόν assistant coach που συνάμα εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή έχουν προσφέρει πολλά στην ομάδα όπως είπαμε των YouTubers. Μιλάμε για τους Μανώλη Κωνσταντάρα και Βασίλη Καστανιώτη. Όλα δείχνουν ότι αυτές οι πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν. Το θέμα θεωρείται τυπικό και αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά μέσα στην νέα εβδομάδα που μας έρχεται. Μάλιστα υπάρχει προεργασία από τους Κωνσταντάρα και Καστανιώτη. Έχουν ετοιμάσει λίστες με εισηγήσεις και έκθεση για το ρόστερ, τόσο για το θέμα των ανανεώσεων όσο και για τις αναγκαίες ενισχύσεις και τα μεταγραφικά για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος σε κάθε περίπτωση.

Να πάμε στα της Καλαμάτας, όπου αρκετή αισιοδοξία υπάρχει εκεί στις τάξεις της ομάδας αλλά και της πόλης, ότι το δημοτικό στάδιο μπορεί να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για τους αγώνες της Μαύρης Θύρας. Αυτή η αισιοδοξία εκφράζεται από κύκλους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εντολή του Περιφερειάρχη του Δημήτρη Πτωχού είναι να μπουν τα έργα άμεσα σε πλήρη εξέλιξη και το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και αυτή η εντολή φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμη μέχρι τώρα. Καλά πάνε τα πράγματα.

Η έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του σταδίου προϋπολογισμού 1,7 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα και δεσμευμένα ήρθε να προσθεθεί στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων ύψους 300.000 ευρώ, δείχνοντας ότι η περιφέρεια πιέζει όλες τις διαδικασίες ώστε να μην υπάρξει ούτε μία ημέρα καθυστέρησης. Αυτό που οι άνθρωποι της περιφέρειας θέλουν να αποδειχθεί είναι ότι το έργο που για χρόνια συζητιόταν χωρίς ουσιαστική πρόοδο μπορεί πλέον να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς και με συγκεκριμένο ορίζοντα ολοκλήρωσης. Αυτή την πεποίθηση εκφράζουν εκεί οι πηγές, οι άνθρωποι της περιφέρειας. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται σημαντικές, καθώς στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης να γίνει άμεσα ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση το βασικό έργο αναβάθμισης του σταδίου για να μπορεί να παίξει μαύρη θύελλα στην έδρα της που επέστρεψε στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλησπέρα το Μάνο και αρκετοί φίλοι στέλνουν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι για τις πέτσες με ονοματεπώνυμο, παιδιά, εύκολο είναι έτσι. Στο γνωστό Viber 6939 943 943 ονοματεπώνυμο και τη λέξη πέτσες. Πολύ απλά πράγματα.

σπουδαία μεταγραφή έκανε σε γυναικείο ποδόσφαιρο η Κηφισιά. Ανακοίνωσε την απόκτηση της Μισελ Ο'Ντρίσκολ. Πρόκειται για την 25χρονη Ιρλανδή επιθετικό, γεννημένη 26 Ιουνίου του 2000. Προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα του Πανετολικού, καθώς σημείωσε 38 γκολ, παιδιά, σε μόλις 18 αγώνες, καταγράφοντας παράλληλα 6 hat-trick. Φοβερά επιτεύγματα. Αυτά τα επιτεύγματα ανήκουν στο νέο απόκτημα λοιπόν της Κηφισιάς στο γυναικείο ποδόσφαιρο, την Μισελ Ο'Ντρίσκολ, 25χρονη Ιρλανδή επιθετικό, γεννημένη 26 Ιουνίου του 2000. Έχει αγωνιστεί ακόμα και στην Ιταλία και στην Ιρλανδία σε πρωταθλήματα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά όπλα, όπως λέμε, της Κηφισιάς στην γραμμή κρούσης της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Διάβασα την κυβέρνηση Μητσοτάκη που υπόσχεται για το 2027 η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ότι οι συντάξει εκεί και οι επικουρικές θα βγαίνουν σε ένα μήνα. Γιατί δεν το κάνουν από τώρα, αφού έχει προχωρήσει η ψηφιακή τεχνολογία, γιατί ταλαιπωρούν τον κόσμο από τώρα και δεν το κάνουν από τώρα, όπως λέμε. Βλέπω αρκετούς συνταξιούχοι στη δουλειά μου, διαμαρτύρονται ότι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν περάσει 7 και 8 μήνες και τίποτα. Επειδή είναι περίοδος των εκλογών, υπόσχονται πράγματα και θαύματα. Γιατί δεν το κάνουν τώρα. Ένα και 10 μήνων τέλος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 87-96.

το 88-96 πέρασε, 8 πόντους η διαφορά. Και να απομένουν 52 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα.

Να πάμε στα τρεις εθνικές κατηγορίες, όπου την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αμανατίδη για τη νέα σεζόν ανακοίνωσε ο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, τρίτη εθνική κατηγορία. Ο έμπειρος τεχνικός, να πούμε, έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου, καθώς οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Μακεδονίας και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ παλιγύρισε και την κατάκτηση του τίτλου στην τρίτη εθνική. Βλέπω εδώ ότι ο Αναμεστρόπουλος έκανε ζημίες εκεί στην Χαλκιδική.

Την καλησπέρα από το φίλο μας τον Γιάννη. Αρκετές οι συμμετοχές που βλέπω για το ταξίδι στις Πέτσες. Το δώρο του σταθμού. Γράφει το ονοματεπώνυμο στο Viber 6939-943-943 και τη λέξη Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη Παρασκευή, παιδιά. Κοντεύει, κοντολογήσει. Περνάει ο χρόνος. 5 Ιουνίου στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

92% έφτασε την κατοστάρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς. 94% πάντως και ο ΠΑΟΚ πρόσφερε θέαμα και οι δύο ομάδες. Έπαιξαν ανοιχτό μπάσκετ και μπράβο τους.

Δύο βολές έχει ο Οσμάν τώρα, 94-101 το μάτς. Και τώρα 94-102 για να δούμε αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. Ναι, αυτό 94 λοιπόν, 102 τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Μπόλ 94-102. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους τελικούς, που εκεί προφανώς θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει σήμερα με την ΑΕΚ 5 και 4, σε λίγο δηλαδή, σε ένα μισά ώρα περίπου. Και όπως όλα δείχνουν, οι δύο Ιόνιοι θα οδηγηθούν και πάλι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από αυτή τη νίκη του ΠΑΟΚ 94-102.

0: Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, έχει καλή παρουσία γενικά, αρκετά ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα. Η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη σεζόν, όπως όλα δείχνουν. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις σε σύνδεση με το 2 Sport του Αταμάν.
1: In the second half, you played very well. You scored 58 points. Maybe a perfect second half.
2: Yes, you play perfect basketball like the Panathinaikos on the second half. We put character in defense, in offense. We play smart and we show to our power. We are ready for win the Greek League title. This game is very good for us. We take again the game rhythm in this atmosphere, tough atmosphere. We played great basketball. Now we are ready for win the Greek League title that we will start Wednesday.
1: Are you ready for the finals? Because you have many injured players, some problems. Will you be absolutely ready?
2: Absolutely, we are ready.
1: Thank you very much. Αυτά μας είπε ο coach του Παναθηναϊκού, ότι η ομάδα του θα είναι απόλυτα έτοιμη για τους τελικούς. Είπε ότι παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και είμαστε, δείξαμε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για τέλειο μπάσκετ της ομάδας έκανε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αταμάν δηλώσεις. Αυτό τόνισε και ότι η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για τα μάτς στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αρκεί αυτό να φανεί στην πράξη. Ακούσουμε τις δηλώσεις του Οσμάν.
3: Always we can be better. And I think that you know, we need to be better, especially if we want to beat Olympiacos. We need to put a better performance. That's true. Sure.
4: Of course, the championship is the main goal, the last goal.
3: Yeah. Yes. Yes. Of course. Of course. So that's why now you know, I have just 2-3 days. Obviously, like always, we expect a tough battle. So we need to be ready and. And hopefully we're going to end up season by winning championship.
4: Maybe we need to give some credit also for PAOK, who was a good opponent.
3: Definitely, definitely. I think this was definitely a great great series for us.
4: Thank you very much, Eddie. Ο Τσέντι, φίλες και φίλοι, τόνισε ότι πρέπει... Με τον Ολυμπιακό που όλα δείχνουν θα είναι ο αντίπαλος, βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί ο αγώνας της Ολυμπιακού με σειρά την άλλη σειρά στους ημιτελικούς. Ο Τούρκος Φόρουαρντ, ο οποίος επισήμανε ότι σήμερα...
5: Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, με τον Κώστα Κούση.
0: Λοιπόν, κάποιο λόγο με τον ήχο έχουν εκεί στην ΕΡΤ 2 Σπορ που είχαμε σύνδεση για να ακούσουμε τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον Πατρίτη τον Μπούτσκο, τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Εδώ γύρω πραγματικά ως μια επιβράβευση για μια καλή σεζόν η οποία τελειώνει για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε πραγματικά το τι γίνεται, coach? Μάλλον θα είσαι πολύ συγκινημένος με αυτό που βλέπεις.
6: Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια αρχικά στον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, παίκτες με χαρακτήρα, ξέρουν πώς να σταθούν στις δύσκολες στιγμές. Πήραν δίκαια την πρόκληση στους τελικούς. Πολεμήσαμε. Εδώ και 3 μήνες τα παιδιά κάνουν κάθε 3 μέρες κάναν την υπέρβαση. Παίξαμε ένα φοβερό μάτς στο ΆΚΑ, δείχνοντας το χαρακτήρα μας. Είμαστε, μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδες με πολύ υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες, που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένη, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθος.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 inch 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το burger μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
11: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το βλέπες, το παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports.
15: Το βλέπες. Το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
18: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
19: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική καλύψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Σε απόκτηση 3 με 4 ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η επαραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για το δεύτερο αγώνα της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρένα για τον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιά και Τζόνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων η σειρά. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Όμως τα Φαφάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, με τον Γάλλο να περιμένει τα αποτελέσματα για να μάθει αν θα μπορεί να το λάβει. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Το να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν έρχονταν η κλήση από την Ιταλία, σίγουρα θα μου άρεσε, βελτιώνει τα ιταλικά μου, τόνισε με δηλώσεις του ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ραφα Μπενίτε. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλότ, αποτελεί παρελθόν από τους Reds. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Η Στουτγκάρδη έδεσε τον Γερμανό μεσοεπιθετικό Ντενί Ζουνταβ με νέο συμβόλαιο ρεκόρ μέχρι το 2029. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτα από την ΑΕΚ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντορισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
20: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε σε δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαποδιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσέμβρι με αυτό το απόγευμα. Αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων. Γιώργος Ιάρων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Στα κορυφαία μόνο το Τζέντι Όσμαν ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ 94-102 και πήρε το στήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Ότι ο Τούρκος forward να επιθυμίσουμε τελείως το παιχνίδι με 29 πόντους, με 4 στα 4 δίποντα, 5 στα 6 τρίποντα, 6 στις 8 βολές, 4 λοιπόν 3 ασίστ και μια τάπα σε 37 λεπτά συμμετοχής, αρκετά σχεδόν τέλεια στατιστικά. Ακολούθησαν ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους, ο Τζέριαν Γκραντ με 15 πόντους και αυτός ο Χέις Ντέιβις 14 πόντους και ο TJ Σόρτς με 14 πόντους. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Cleveland Melvin είχε 22 πόντους. Πολύ καλή απόδοση επίσης ο Μωρούγι με 19 πόντους, 7 rebound. Ταϊρή 17 πόντους και Beverly με 14 πόντους, 11 assist και 5 rebound.

Περιζήτητος είναι στην μεταγραφική μπασκετική αγορά ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Ο διεθνής Έλληνας γκάρντ, παρότι είχε μια πολύ καλή σεζόν με τον Πανιόνιο, δεν κατάφερε να τον γλιτώσει από τον υποβασμό. Έχει συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της εδώ της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αρκετά παιχνίδια του Πανιωνίου φαινόταν να παλεύει μόνος του στο παρκέ. Στο EuroCup μάλιστα ο Τσαλμπούρης μέτρησε 11,1 πόντους ανά αγώνα με 3,4 rebound, 1,1 assist. 1,1 assist σουτάροντας με 36% από το τρίποντο. Πολύ καλό ποσοστό. Και μάλιστα αν δεν είχε παίξει τραυματία στα τελευταία μάτς της σεζόν, τα νούμερα θα σίγουρα θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Στην δική μας εδώ κατηγορία μέτρησε 9,6 πόντους και 3,6 rebound. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκαιρία και ως center ελάς και ως power forward. Από την Ελλάδα για τον Γιώργο Τσαλμπούρη υπάρχει ενδιαφέρον από τις ομάδες από το 3 και κάτω. Όμως υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφέρον και από το εξωτερικό και ειδικότερα από την Ισπανία.

Σε λίγο ξεκινάει και το άλλο μπασκετικό παιχνίδι της ημέρας, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα δείξει αν ο Ολυμπιακός περάσει τον τελικό ή αν χρειαστεί ένα ακόμα παιχνίδι. Η 11 του φιλοξενούμενου είναι Ολυμπιακού από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Γόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρτ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένικο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ, και η 12 της ΑΕΚ, Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίσκας, Νάναλι, Μπάρσλι, Χαραλαμπόπουλος και και Μπλιώνης, η 12 λοιπόν του Dragan Sakota. Στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στη Χαλκιδική, Ανεμοστρόβιλος παρέστηκε τα πάντα. Ειδικότερα χτύπησε μια πίστα κάρτ εκεί που δεν άφησε όρθιο τίποτα.

σε διεθνές φιλικό παιχνίδι Σκωτία Κουρακάο που είχε μια κόκκινη κάρτα. 4-1 και έχουμε στο 58 λεπτό σε επίπεδο Άντερ 21 Κροατία Ελλάδα είναι στο 1-1. Στο 43 λεπτό Ινδία Ζιμπάμπουε και αυτό είναι στο 1-1. Βουλγαρία Άντερ 21 Βόρεια Μακεδονία στο 14-1 στο 0-0. Σκόπια δηλαδή, Βουλγαρία Άντερ 21 με Σκόπια Άντερ 21 είναι στο 0-0. Διαβάζω ότι βλέπω έφοδο τον λάμπο της εφορίας σε τουριστικές περιοχές και σιλιακές περνάνε, παιδιά, και καλά κάνουνε. Για το Πεκέπε όμως είχαν πάλι χαμπάλι τίποτα. Εκεί που η ζημιά είναι πάνω από 17 εκατομμύρια και θα την πληρώσουμε όλοι εμείς. Ήδη οι περιφορολογίες και τα μπιλιετάκια συνεχίζονται. Έρχεται και δεύτερος αυτοδιοικητικός ένφια. Τρεις ένφια θα πληρώνουμε, παιδιά. Κατά τα άλλα μας λένε ότι η συντάξη λέει από το 2027 θα βγαίνουν πολύ γρήγορα σε ένα μήνα ενιαία με τις επικουρικές. Γιατί δεν το κάνουν τώρα αφού όλα στην ψηφιακή τεχνολογία αγγίζουν την τελειότητα, όπως μας λένε, έτσι. Η χαρτούρα πάντως, παιδιά, δεν έχει σταματήσει τις υπηρεσίες, έτσι. Κάτι χρειάστηκε εγώ κάπου να πάρω μια επιστροφή χρημάτων. Και μέχρι στιγμής έχω δώσει 21 χαρτιά. Μου ζητάνε κι άλλα. Και μου έχουν φύγει 1200 ευρώ, 1400 σε δικηγόρο. Κατά τα άλλα, η χαρτούρα, η χαρτογραφία έχει σταματήσει. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Δεκάδες νεκρούς έχουμε, παιδιά, σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία και Ιταλία από τον πρωτοφανή ευρωπαϊκό καύσωνα. Αν από τώρα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, φανταστείτε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τι θα γίνει, έτσι. Θα χτυπήσει 50.

Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι μπασκετικό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είπαμε την 11 του Ολυμπιακού και την 12 της ΑΕΚ. Οι αρχικές πεντάδες για την ΑΕΚ από τον Τράγκα, Σάκο, Ταφλιώνης, Μπάρτλι, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Σκορδίλης. Και για τον Ολυμπιακό από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Ιγουόκα, Παπα-Νικολάου, Βεζέλκοφ και Μιλουτίνοβ.

Αυτή την ώρα φτάνουν στη Βουδαπέστη οι αποστολές στο γήπεδο των δύο ομάδων, της Paris Saint-Germain και της Arsenal, για τον μεγάλο τελικό. Στις 7 απευθείας μετάδοση τηλεοπτικά από το Μέγκα. Θα έχουμε και κάποιους σχολιασμούς εδώ από τον Μάνο Σταλαμόπουλο. Για πέστε μας, παιδιά, γράψτε μας τα προγνωστικά σας, εκτός από τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, στο Viber 6939-943-943. Για το ταξίδι, ξέρετε, έτσι, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα μέχρι τώρα. Γράφετε το όνομά του πόλη μας σας και τη λέξη Πέτσες. Πείτε μας όμως και τα προγνωστικά σας, αν θέλετε, φυσικά, για τον τελικό του Champions League. Τι βλέπετε, Paris Saint-Germain Arsenal, να γίνεται. Εκτιμήσεις, όχι προγνωστικά, εντάξει, προβλέψεις δεν μπορεί να κάνει κανείς ποτέ στον αθλητισμό, έτσι, για οτιδήποτε.

Αλλά στο ίδιο Βάμπερ μπορείτε να σχολιάσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, όπως κάθε φορά κάνετε. Αθλητικό και όχι μόνο για τις καλησπέρες. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση. Έτσι μπορείτε να κάνετε και απλή ακρόαση όπως κάνετε και ευχαριστούμε γιατί. Το διαπιστώνουμε ότι η ακροματικότητα είναι τεράστια και ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά μας.

Η ομάδα της Κηφισσάς και πάλι στο προσκήνιο. Είπαμε προηγουμένως για το γενικό ποδόσφαιρο που είχε μια σημαντική μεταγραφή. Αλλά βάζει και στο τραπέζι μια πρόταση ώστε η Super League να διεξάγεται από τη σεζόν 2027-28 με 16 ομάδες. Χωρίς πάντως να καταληφθεί το format play-off και play-out.

0: κενού.
1: Αρχικά η πρόταση αυτή έπεσε στο κενό από όλους, έτσι. Από την πλειοψηφία στην...
2: Super Sport 104. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,60 σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,60

0: προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MedLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MedLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Ανακαινίζουν το!
11: Έτσι!
10: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
11: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
10: Α, μόνο τηλεόραση!
11: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
10: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
11: Ξέρω, ξέρω.
10: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
13: Ford Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Ford Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.

0: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Αυτά λοιπόν για τα σχετικά με τις πρότασεις της Κηφισσάς για αναδιάρθρωση της Super League από την περίοδο πάντως 2027-2028.

Σχετικά με τον Μπίλ Σιγουάρντα στον Ηρακλή, που ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τον Γυραιό και ήταν από τους βασικούς και ποιοτικούς παίκτες που για την άνοδο στη Super League 1 από τη Super League 2. Ο Άρντα λοιπόν, ο παίκτης που όπως είπαμε αποκτήθηκε από τον Ιανουάριο και συνέβαλε τα μέγιστα συνάδελφα της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι πληροφορίες με λένε ότι μένει και τη νέα σεζόν, αφού αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναγιώτη Μονεβασιώτη.

Μεταφέρουμε και ειδήσεις από Super League 2 και 3 την εθνική κατηγορία. Μετά τον αρχηγό το Στέλιο Τσουκάνη, ο Μακεδονικός στη Super League 2 θα αγωνίζεται. Προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον έμπειρο τερματοφύλακα, τον Στέφανο Γουναρίδη. Το ανακοίνωσε και επίσημα ο σύλλογος, ο Μακεδονικός. Είναι 36χρονος goalkeeper, γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1990. Είναι από τους πιο πιστούς, όπως λέμε, στρατιώτες του Μακεδονικού και συνεχίζει στην ομάδα.

στο στρατόπεδο Παναχαϊκής της ιστορικής ομάδας. Τα νεότερα αναφέρουν ότι κλειδώνει οριστικά η συμφωνία της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής με τους Έλληνες επιχειρηματίες για την παραχώρηση του management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και είναι θέμα πλέον ωρών να ανακοινωθεί και αυτή η επίσημη συνεργασία, η επίσημη συμφωνία. Μάλιστα λέγεται ότι θα υπάρξει ένα τελευταίο ραντεβού που ίσως να γίνει και ακόμα και σήμερα, ώστε να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ανακοινωθεί αυτό το deal και μέσα στις επόμενες ημέρες. Η συμφωνία λοιπόν θεωρείται δεδομένη και απομένει να ανακοινωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής, που θα εγκρίνει και θα σφραγίσει τη μεταβίβαση της ποδοσφαιρικής ομάδας και την παραχώρηση του management στους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν δώσει όλες τις εγγυήσεις που ζήτησε η Ερασιτεχνική για να εξασφαλίσει το μέλλον της ομάδος. Έχουν παρουσιάσει και την οικονομική τους δυνατότητα. Υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις λοιπόν προς την Ερασιτεχνική, ώστε η ομάδα της νέας σεζόν να διεκδικήσει την άνοδο, αλλά και να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα που αναμένεται ενδέχεται να προκύψουν

Για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε τι γίνεται με τον Μάριο Οικονόμου που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο την περασμένη εβδομάδα, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τα νεότερα λένε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη, παραμένει η κατάσταση της υγείας του. Αυτό για τον πρώην παίκτη ΑΕΚ του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, αλλά και της Μπολόνια και της Σαμπτόρια και της Κοπεχάγης μεταξύ άλλων, δεν έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης. Παραμένει έτσι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το αιμάτωμα δεν έχει υποχωρήσει, παραμένει σταθερά με αποτέλεσμα γιατί να μην μπορούν να εκφράσουν κάποια αισιοδοξία. Τα επόμενα πάντως 24 ώρα αναμένονται καθοριστικά. Να υπενθυμίσουμε, να το τονίσουμε για μία ακόμα φορά, ότι ο Μάριος Οικονόμου υπέστη βαριά τραύματα μετά από το τροχείο όταν η μοτοσυκλέτα του που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου, πριν από μία εβδομάδα δηλαδή, σήμερα έχουμε 30 Μαΐου, παιδιά, έτσι Σάββατο. Και το ατύχημα αυτό έγινε λίγα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Αρχικά ο 33χρονος ο Μάριος Οικονόμου διακομίστηκε στο Χατζικώστα, όπου του παρασκέφθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο την εντατική μονάδα παραμένει.

Σε πολύ καλή κατάσταση ο Μπετζόνικοφ έβαλε 12 από τους 20 πόντους του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο. Λεκαβίτσος και Μπράουν ήρθαν από τον πάγκο και έβαλαν 4 από 4 πόντους για την ΑΕΚ σε αυτή την πρώτη περίοδο που πέρασε.

Τα διεθνή φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε σε επίπεδο άντερ 21 στο 28ο λεπτό με την Ελλάδα, είναι στο 1-1, παραμένει το μάτς αυτό. Στο 54ο λεπτό Ινδία Ζιμπάμπουε, παραμένει στο 0-1, και στο 44ο λεπτό σε επίπεδο άντερ 21 πάλι Βουλγαρία Σκόπια, είναι στο 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχουμε στο 20 λεπτό Θέουτα με την Αλμπαθέτη, είναι στο 1-0. Αυτό είναι στο 28 λεπτό, και στο 30 έχουμε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' με την Λεωνέσα, είναι στο 0-0.

Είδα την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα κάτι το βράδυ που μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, αυτή η κίνηση. Κάποιες κοπέλες τουρίστες ή Ελληνίδες, δεν έχει σημασία. Έκαναν περιπλανόμενο παρτάκι, τι εννοώ, πάρτι δηλαδή. Είχαν αναβλώσει ένα από αυτά τα δύο όροφα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν το γύρο της Αθήνας και σε πάνε σε διάφορα μέρη στον Πειραιά και όπου θέλεις. Υπήρχε DJ λοιπόν επάνω εκεί, σε αυτό το διόροφο λεωφορείο το τουριστικό. Το είχαν αναβλώσει, το είχαν πληρώσει για το πάρτι τους. Μόνο κοπέλες ήτανε. Και έδιναν να περνάνε υπέροχα, να το διασκεδάζουν με τα δροσιστικά τους ποτά και την ωραία τους μουσική. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση για οργανωμένο τρόπο διασκέδασης. Που ξεφεύγει και λίγο από τη μονοτονία, θα λέει κανείς, έτσι. Προφανώς θα υπήρχε και το μπουφεδάκι εκεί πέρα. Αλλά οι κοπέλες το διασκέδασαν, παίρναγαν ωραία, ήταν ευτυχισμένες.

στο 19:31 βρίσκεται ο αγώνας μπάσκετ ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και πάλι θα είναι μαζί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με αυτό το 94-102 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να περάσει ο Ολυμπιακός, που από ό,τι βλέπω δεν δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην έδρα της Ένωσης. Στο 19-34 το σκόρ είναι ήδη στους 15 πόντους η διαφορά με τρίποντο.

για τους μπασκετικούς φίλους και του στοιχήματος βέβαια. Στη Γαλλία έχουμε στην τρίτη περίοδο, έχουμε Παρί με το Στρασβούργο, είναι στο 64-43, στους 21 πόντους η διαφορά, αρκετά μεγάλη βέβαια. Δεν τίθεται θέμα σχετικά με το νικητή του συγκεκριμένου αγώνα. Στο 19-36, 17 πόντους τη διαφορά την ανεβάζει ο Ολυμπιακός στο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει κανείς αυτό το μάτς, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Στην πρώτη περίοδο το επιμέρους σκορ ήταν 10-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, μέχρι τώρα είναι στο 9-16 το επιμέρους σκορ και δεν έχει λήξει η δεύτερη περίοδος.

αρκετά μεγάλη συμμετοχή βλέπω για το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, όπως το Viber, το γνωστό, χωρίς καμία χρέωση, παιδιά. 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες για αυτό το ταξίδι στις Πέτσες, για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

0: πριν λοιπόν άσο στη Μάζη Συγκρινάει τον Ρίκ Τζεμπά Τζεμπά, εκτιμά ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο μουντιάλ του Κριστιανού.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
3: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
8: Flame grilled tastes better.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Cita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Cita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
16: Κραστ τι?
15: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ!
16: Μα κράσαρε, τι καταλαβαίνει.
17: Ότι τα βλέπει όλα ντάμπολα από την πείνα.
16: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
18: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά τη πίτσα. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνει και ένα dip τη επιλογή σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
19: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
20: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
21: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500 ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαβοδιστής, στο 943 Τρεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, όπως ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Και αφού πω ότι στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων είναι και ο Νίκος Κατσάτσος Μιχάλης ο Ελλές, να πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο, το φίλο, ο οποίος βέβαια θα βρίσκεται στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Champions League σε λίγο, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και στην Arsenal. Στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, Μάνο Σταραμόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη, καλησπέρα από τη Βουδαπέστη, από την Ελιόλη στη Βουδαπέστη.
0: Έχω και μια συγγενή που μένει μόνιμα στην Ουγγαρία, έχει παντρευτεί ένα παιδί ούτρο εκεί. Οπότε μαθαίνω αρκετά πράγματα, ναι.
1: Μπράβο, ρε, εδώ που σήμερα σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά απόγευμα, έτσι. Είναι μια νέα απόφαση του πρόεδρου του ΣΥΒΑ του Σλοβαίνου Αλεξάνδρου Τσεφερίν. Καθότι δεν πρέπει να συζητάμε ότι οι δύο κορυφές, οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, η Ινδία και η Κίνα, έχουν αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και είναι και χορηγοί στην UEFA, οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι έχουν και αυτοί το λόγο τους για να διεξάγεται πιο νωρίς, να μπορούν να το καλύψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Άρα το χρήμα κερδίζει και τον χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει σοπαλία εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Το ίδιο βεβαίως διευκολύνει και τους Άγγλους, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με το τέλος του αγώνα πρέπει να, επειδή ακόμα οι αγγλικές εφημερίδες είναι πολύ ισχυρές συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές. Γι' αυτό τον λόγο θα έχουν και αυτοί περισσότερο χρόνο πέρα από το μάτς να δώσουν και κάποια άλλα στοιχεία συνεντεύξεις. Καταλαβαίνουμε.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι εκείνοι, ιδανικές για ποδόσφαιρο?
1: Θαυμάσιες για ποδόσφαιρο ακριβώς. Θυμίζει λίγο Αθήνα σήμερα και χθες. Ήλιος, γεμάτοι δρόμοι περισσότερο από τους Άγγλους, όπου αναμένεται πρέπει να έχουν φτάσει κιόλας. Οι Άγγλοι έχουν κερδίσει τη μάχη της εξέδρας. Λέγεται ότι θα είναι 100.000, οπότε καταλαβαίνω ότι περισσότεροι θα κάτσουν στους δρόμους, στις μπιναρίες, στις καφετέρειες, στα ρεστοράν, να βλέπουν από εκεί το μεγάλο τελικό, όπου βέβαια ευελπιστούν μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησαν ύστερα από 22 χρόνια, όπου το είχαν πάρει τελευταία φορά με τον Αρσέν Βενγκέρ, να το πάρουν το τσαμπ. Τότε βέβαια είχαν φτάσει το 2006, δεν πρέπει να ξέρουμε, και στο τελικό του Champions League απέναντι στην Μπαρσελόνα. Χάσανε 2-1 τότε, είχε αποβληθεί ο Λέμανς ο τερματοφύλακας. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν μεγάλη αισιοδοξία οι Άγγλοι, που έχουν πάρει δύο τρόπαια στα τρία φέτος. Έτσι έχουν πάρει το Conference με την Crystal Palace, το Europa League μετά στο Βίλα. Ευελπιστούν και αισιοδοξούν θα πάρουν και το τρία. Από την άλλη πλευρά η Paris Saint-Germain, η νυν κάτοχος του τροπέου, θεωρεί ότι θα διατηρήσει τα πρωτεία, θα τους χαλάσει το πάρτι, θα κάνει το δικό της πάρτι. Θα δούμε τι θα γίνει, ανοιχτό παιχνίδι. Εκεί θεωρώ ότι αν το παιχνίδι πάει στην ταχύτητα και δεν γίνει τακτικό, γιατί εγώ ποντάρω ότι ο Λουίς Ενρίκε, όπως είχε κάνει στο Μόναχο με τους Βαβαρούς, ίδιο τρόπο θα ακολουθήσει και σήμερα. Δεν θα αφήσει δηλαδή ανοιχτά πεδία δράσης στους κανονιέριδες.
0: Πάντως από μικρή ηλικία έχει ένα κοινό στοιχείο με την Paris Saint-Germain. Έχει περάσει ένα ποδοσφαιριστής από εκεί, ο τεχνικός της Arsenal, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια έχουν αλλάξει πολλά από...
1: τώρα να πούμε, είναι από πλευράς της Arsenal ο Ράγια, ο Ισπανός τροφυλάκας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναδύθηκε κορυφαίος στην Premier League. Δεξιά θα παίξει ο Ινκάπη, ο Ισπανός που είναι κλασικός στόπερ, αλλά λόγω ανάγκης τον βάζει δεξιά. Βάζει επίσης τον Σαλιμπά και τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, τον στόπερ. Από αριστερά θα παίξει έχει και τον Λουίς Κέλι, τον ταλαντούχο αυτό, είναι αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεξιά πρέπει να πω κανονικά θα είναι ο Μοσκέρα, ο Κολοβιανός Κριστιαν Μοσκέρα. Ο Μαγκαλιάες με τον όπως είπαμε, με τον Σαλιμπά, και αριστερά ο Ικάπιε. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Σκέλι, ο ταλαντούχος αυτός 20χρονος αριστεροπόδαρος χαφ, ο Έντεγκαρτ, ο Κριστιαν Έντεγκαρτ, ο νορβηγός αριστεροπόδαρος χαφ, και ο Ντέκλαν Ράις. Και στην επίθεση βλέπουμε ότι βάζει τον Σακά, τον Χάβερτς και τον Βέλγο, τον Λεονάρ Τροσάρ. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Λουίς Ενρίκε ξεκινάει περίπου με την ίδια ομάδα που έπαιξε τα δύο της Μπάγκερ, δηλαδή τροφλάκας ο Ρώσος ο Σαμβόνοφ, Στη δεξιά πλευρά ο Χακίμη, έτσι ένας από τους καλύτερους δεξιοπιστοφυλάκες στον κόσμο. Τα δύο κεντρικά αμυντικά θα είναι ο Μαρκίνιος με τον Πάτσο, που ο Πάτσο ξέρουμε στο προηγούμενο παιχνίδι είχε σχεδόν εξαφανίσει τον Χάρι Κέιν. Αριστερά ο Νούνο Μέντες ο Πορτογάλος, ένας από τους καλύτερους ακραίους μπακ στον κόσμο. Στη μεσαία γραμμή ο Ζωάο Νέβες, ο Βιτίνια που είναι από τους καλύτερους κεντρικούς χαφ, και ο Φαμπιά Ρουίθ. Και στη γραμμή πυρός θα είναι ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια, εντάξει, ποδοσφαιριστές βέβαια που τους είχαμε θαυμάσει στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα διαιτής ο Γερμανός ο Ζίμπερτ. Είναι η πρώτη φορά που αναμετρώνται αυτές οι δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δηλαδή Λονδίνο και Παρίσι, και είναι η πρώτη φορά που βέβαια αναμετρώνται σε τελικό Γάλλοι με Άγγλους.
0: Οι συνάδελφοι σου και από τα διεθνή μέσα τι λένε, τι εκτιμούν, ποια εκτίμηση κάνουν σχετικά με το ποιο θα κερδίσει?
1: Κοίτα, ο Καφού για παράδειγμα εκτιμά ότι το παιχνίδι θα λήξει 3-3 και θα πάμε στα πέναλτι. Ο Αντετοκούμπο ο Αντετοκούμπο που είναι εδώ με τα παιδιά του λέει, επειδή είναι φαν της Άρσεναλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, συγγνώμη, λέει ότι η Άρσεναλ θα επικρατήσει με 2-1. Τώρα άλλοι είναι φύλλα προσκύμενες στους Άγγλους, άλλοι στους Γάλλους. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αφύρωμο παιχνίδι. Εξαρτάται, είπαμε, αν θα πάει πολύ στην ταχύτητα ή θα πάει στην τακτική. Αν πάει στην τακτική, νομίζω ότι το παιχνίδι θα κλείνει υπέρ των Γάλλων, γιατί θεωρώ ότι ο Λιους Ενρίκε σαν προπονητής είναι πιο έμπειρος, πιο έξυπνος θεωρητικά πάντα από τον Αρτέτα και πιο πεπειραμένος. Θα δούμε, βέβαια, όλα αυτά εξαρτώνται πάντα από τους ποδοσφαιριστές και λιγότερο από τους προπονητές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Θα επιχειρήσουμε να σε πάρουμε και στο 20 λεπτό. Αν μπορείς να μιλήσεις τότε, να μας κάνεις ένα μικρό σχόλιο για το τι θα έχεις δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Καλή συνέχεια και να τα πούμε στο 20 λεπτό του αγώνα. Καλή συνέχεια.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, στο μήχρονο βρισκόμαστε στο μας, το μπασκετικό ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στο 30-44. Ο Βαζέκοφ έχει κιόλας 12 πόντους, ο Μιλουτίνοφ έχει μαζέψει ήδη 11 rebound. Απ' την ΑΕΚ παλεύει ο Μπράουν με 10 πόντους και 5 rebound, τα στατιστικά του πρώτου μέρους. ΑΕΚ 11 στα 27 δίποτα, 2 στα 8 τρίποντα. Επίσης έχουμε 2 στις 5 βολές. Όλα αυτά για την ΑΕΚ είπαμε 11 στα 27 δίποτα, 2 στα 8 τρίποντα, 2 στις 5 βολές. 17 rebound, 10 αμυντικά, 7 επιθετικά, 11 assist, 4 λάθη, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ για τον Ολυμπιακό. 13 στα 21 δίποντα. 4 στα 14 τρίποντα, 6 στις 8 βολές, αρκετά πολλά, 25 rebound, 18 αμυντικά και 7 επιθετικά, 12 assists, 5 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 block.

Μας είπε λοιπόν ο Μάνος Σταραμόπουλος το κλίμα που υπάρχει στη Βουδαπέστη εκεί πριν από τον τελικό ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρίσι Σεντζερμέν. Μας έδωσε όλα τα πρώτα στοιχεία. Και τις δεκάδες να παραλάβουμε και εμείς ότι οι Παριζιάνοι του Λουίς Ενρίκε θα παραταχθούν με σύστημα 4-3-3. Με τον Σαφόνοφ κάτω από τα δοκάρια, τους Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα άμυνας μπροστά του, ενώ η Ρουίθ Νέβες Βιτίνια θα αποτελέσουν την τριάδα στον άξονα. Πίσω από τους Ντεμπελέ, Κραβατσέλια και Ντουέ. Από την άλλη, ο τεχνικός της Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα, παρατάσσει τους πρωταθλητές Αγγλίας με τον Ράγια κάτω από τα δοκάρια, τους Μοσκέρια, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Ινκαπιέ τετράδα στην άμυνα. Τους Ράις Λιούις Κέλλη στα χαφ. Τον 11 σε ρόλο δεκαριού, όπως μπορεί να πει κανείς. Και με τους Σάκα και τον Σάρ στα άκρα να πλησιώνουν τον πιο προθυμένο, τον Χάβερτς. Αυτά με τις 11 των δύο ομάδων.

Ο Μπέγκαμ είναι εκεί. Οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν αρχίσει και πανηγυρίζουν ήδη από τώρα. Το ερώτημα είναι ποιος θα γελάσει τελευταίος, έτσι παιδιά. Να επαναλάβω τις ενδεκάδες, Παρίς Σεντζερμέν, Λουίς Ενρίκε, ο Σαφάνοφ, Χακίμι Μαρκίνιος, Πάτσο Μέντες, Ρουίθ Νέβες, Βιτίνια Ντέμπελε, Βαλατσέλια και Ντουέ. Για την Άρσεναλ, Αρτέτα τεχνικός, Ράγια Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Νκαπιέ, Ράις, Λιούις, Σικέλη, Έντεγκαρτ, Σάκα, Τροσά και Χάβρε. Στον πάγκο για την Παρίνε η Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζαμπάρι, Ράμος, Ολί Ερνάντες, Μαγιουλού, Οντρό Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ Εμερί και Εμπαγέ. Για την Άρσεναλ στον πάγκο η Κέπα, Ζεσούς, Έζε, Τίμπερ, Γιόγκερες, Νόγκαρτ, Μαντουκέκε, Μερίνο, Καλαφιόρη, Θουμπιμέτη και Ντόουμαν. Αυτά σχετικά με τις εντεκάδες και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων, των δύο φιναλίστ για την κατάκτηση του φετινού Champions League στη Βουδαπέστη.

Μαρκίνιος, αρχηγός της Paris Saint-Germain. Στις τάξεις της γαλλικής ομάδας έχουν δηλώσει που έχουν κάνει, ελπίζουν ότι θα κατακτήσουν ένα ακόμα τρόπαιο.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
11: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
12: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.

0: Επιστρέψαμε στη συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής Ορεινιά 43 Τερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, που ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Που σημαίνει και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελληνία Δύση, ο Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στους 22 και τώρα στους 24 πόντους η διαφορά. Keep your name carved in my heart. I'll keep you with me. Και πάμε στον Ηρακλή τον Θανασόπουλο, τον συνάδελφο και ο φίλο για δύο λεκόρ που έχουμε από Έλληνες αθλητές. Ακούμε καλησπέρα, Ηρακλή Θανασόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη, όλα καλά.
0: Δόξα στον Θεό, όλα καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, λοιπόν, έπαιξα Arsenal 2. Είμαι κουβά ή θα τα καταφέρω, τι λες?
0: Εγώ έπαιξα Παρίσι Ζερμέρ, για να δούμε πώς είμαστε αντίπαλοι στα προγνωστικά, έτσι.
1: Για να δούμε. Κατά τα άλλα, ποτέ αντίπαλοι του, αντίθετο, γείτονες.
0: Ναι, εντάξει, το, το σημαντικότερο. Αντίπαλοι σίγουρα ποτέ δεν υπάρχουν, βέβαια.
1: Συμπολίτες, φίλοι κλπ.
0: Βέβαια, για να δούμε, λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, δύο πραγματάκια μόνο θα πούμε σήμερα, 3 λεπτά όλα.
0: Ό,τι θέλεις και παραπάνω, μα δεν υπάρχει προς το εγώ.
1: Ωραίος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια τεράστια μεγάλη επίδοση στα 400 μέτρα, 44-88, νέα εθνική επίδοση από τον 22χρονο Γιώργο Φράγκς, ο οποίος αγωνίστηκε στο Λέξινγκτον του Κεντάκι στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για τον τελικό, για το πρωτάθλημα, για την πρόκριση στο πρωτάθλημα το φοιτητικό της Αμερικής, το πρωτάθλημα της περίφημης NCAA, το οποίο θα διεξαχθεί, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί 10 με 13 του Ιουνίου στην Eugene, στο Hayward Field, αυτό το μεγάλο στάδιο στη Eugene του Oregon. Ο Γιώργος Φράγκς τερμάτισε πέμπτος στην πρώτη σειρά, μια πολύ πολύ ανταγωνιστική σειρά. Κατάφερε με το 44-88 την 10η ταχύτερη επίδοση στις τρεις σειρές και έτσι πήρε την πρόκριση για το πρωτάθλημα της Γιουτζίν. Προκρίνονται 12 προκρίνονται από την Ανατολική Ακτή, από τον αγώνα του Κεντάκι, και άλλοι 12 από την Δυτική Ακτή, 24 στο σύνολο, οι οποίοι σε 10 μέρες θα τοποθετηθούν εκεί στη Γιουτζίν, θα τοποθετηθούν σε 3 σειρές των 8, έναν τον ημιτελικό δηλαδή, για πρόκριση στον τελικό. Για να δικαιολογήσω ότι το εύρος το τεράστιο αυτής της επίδοσης, θα δώσω το εξής, ότι πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο με 44-91 έπαιρνε θέση οποιοδήποτε πετύχαινε αυτή την επίδοση. Αυτή η επίδοση έδινε θέση στον ημιτελικό.
0: Μάλιστα.
1: Έδινε θέση στους 24 αυτή η επίδοση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά, είναι 19, 20, 21, 22, 22 ετών ο Φράγκς, κυρίως Αμερικανόπουλα, αλλά και από όλο τον κόσμο φοιτητές, οι οποίοι παίρνουν υποτροφία. Ο Γιώργος έχει υποτροφία. Ωραία, παίρνουν υποτροφία λοιπόν εκεί και γυμνάζονται για τους αθλητικούς στόχους τους. Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος ο Φράγκς, λοιπόν, πάω παρακάτω για να δώσω μια άλλη διάσταση της επίδοσης.
0: Ωραία, ναι.
1: Με το 44-88 έχει πλέον την δεύτερη ταχύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη. Μπροστά του τερμάτισε σε αυτή τη δεύτερη σειρά, μπροστά του τερμάτισε ο Σάμουελ Βεσάτ, ο Γάλλος, ο οποίος είναι ο ταχύτερος στη φετινή

0: λίστα. Και έχουμε μπροστά μας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Μπέρμπιχαμ τον ερχόμενο Αύγουστο. Βέβαια υπάρχουν στα χαρτιά και κάποιοι άλλοι ταχύτεροι με βάση τις επιδόσεις του 25, αλλά αυτοί δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Έχουν πάρει την πρόκληση για τον Μπέρμπιχαμ, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί. Με δύο πολύ πολύ γρήγορα λόγια, ο Γιώργος τελειώνει τις υποχρεώσεις του εκεί στην Αμερική με τον τελικό στο Γιουτζίνι και έρχεται Ελλάδα με φόρα για να πάει τελικό στο Μπέρμπιχαμ και το ευχόμαστε. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μακάρι βέβαια, μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα βέβαια.
0: Να σε καλά Φώτη και να είναι όλοι καλά, γιατί και κυρίως εύχονται οι ακροατές πιστεύω. Και πάμε στο τρίτο στοιχείο που αυξάνει, δίνει την άλλη διάσταση, πλαισιώνει το τεράστια επίδοση, ότι σε αυτή τη σειρά ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος ήταν ο Γιώργος, στριμώχτηκαν Φώτη σε 6 εκατοστά. Δηλαδή έπεσαν σχεδόν μαζί στο νήμα. Το ηλεκτρονικό νήμα. Έτσι χρειάστηκε photo finish για να δούνε ποιος τερμάτισε πού και ποια επίδοση πραγματοποίησε. Τεράστια επιτυχία του Γιώργου και πάμε παρακάτω. Είχαμε στη δυτική ακτή, στην Φάκετεβιλ του Αρκάνσας, είχαμε μια άλλη επιτυχία, ο Ανδρέα Μίτα, Ελληνόπουλο, αλβανικής καταγωγής, πέρασε τα 2 μέτρα και 20 και πήρε με τη σειρά του την πρόκριση για τον τελικό του Γιουτζίν. Έτσι μέχρι τώρα έχουμε περισσότερα από 6 Ελληνόπουλα φοιτητές με επιτροφία εκεί in USA, οι οποίοι πήραν πρόκριση για την τελική φάση. Είναι ένας αγώνας, το εξηγήσαμε, το κατάλαβαν όλοι. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ανταγωνιστική, η οποία ξεκινάει με τα προκριματικά από τον Μάρτιο μήνα, όταν κλείνει εκεί στην Αμερική η σειρά του κλειστού στίβου. Έχουμε λοιπόν αργά το βράδυ, τις πρωινές ώρες για την Ελλάδα, τον Φρανκ να περνά στην τελική φάση και τον Μίτα επίσης με τη σειρά στο ύψος. Έτσι λοιπόν, Φώτη, αυτά...
1: Ωραία λοιπόν, πολύ σημαντικά στοιχεία για αυτούς τους νεαρούς αθλητές που υπόσχονται πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ γιατί με ακούσατε, τα λέμε Φώτη.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε, ευχαριστώ, γεια.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο και φίλο και γείτονα. Πρώην γείτονα μάλλον και στο Γαλάτσι. Και τις επιτυχίες των νεαρών Ελλήνων αθλητών που υπόσχονται πολλά στη συνέχεια στο στίβο. Είναι ευχάριστο να ακούμε κάτι τέτοια πράγματα.

Τώρα να πάμε γραφικά στο Ολυμπιακό Ποδοσφαιρικά. Τώρα που οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Μαρτίνο Χέδα στα γήπεδα του MLS φαίνεται ότι τελικά δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από την ευρωπαϊκή αγορά, με το Ολυμπιακό να βρίσκεται μεταξύ των βασικών διεκδικητών. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να αποκτήσει μαζί με άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν την απόκτηση του Αργεντίνου μέσω επιθετικού, όπως είπαμε, του Μαρτίν Οχέδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα διεθνούς μέσου, οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν στενά και ενεργά την περίπτωση του 27χρονου άσου της Orlando City, ο οποίος διανύει μια περίοδο εντυπωσιακής αγωνιστικής περίοδου. Αποτελεί τον εγκέφαλο, όπως λέμε, της μέσω επιθετικής γραμμής της ομάδας του στη Φλόριντα, έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τα νούμερα του τόσο σε γκολ όσο και σε ασίς τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως επισημαίνει το Sports Boom, το δημοσίευμα του διεθνούς μέσου αυτού που αναφέρει για τον Οχέδα και τον Ολυμπιακό, λέει: αγωνιστικό προφίλ ξεχωρίζει για την ικανότητά του να κινείται και να δημιουργεί σε κλειστούς χώρους. Πολυμορφικότητα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, προκαλώντας συνεχείς ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Αυτή η απότομη άνοδο στην καμπύλη της απόδοσής του ανάγκασε τους σκάουτερ των ευρωπαϊκών συλλόγων να στρέψουν την προσοχή τους επάνω του, με τις εκθέσεις του που καταφθάνουν στα γραφεία των ομάδων να είναι άκρως εγκομιαστικές. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε στο Ολυμπιακό, που ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν διστάζει να προχωρήσει σε ηχηρές και τολμηρές κινήσεις στη διεθνή μεταγραφική αγορά, βλέπει στο πρόσωπο του Χέδα ένα παίκτη με το δυναμικό προφίλ που απαιτείται για να πρώτα αγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Πειραιώτες δεν παίζουν μόνοι τους. Το διεθνές ρεπορτάζ μπλέκει δυνατά και την πορτογαλική Μπράγκα, μια ομάδα η οποία παραδοσιακά ψωνίζει από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, διακριτική παρουσία για τον παίκτη καταγράφεται τόσο και από το πρωτάθλημα της Ιταλίας όσο και από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με το λόγο δημοσίευμα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Μπράγκα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έναρξη των πρώτων διερευνητικών συζητήσεων με την πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στην Orlando City, γιατί όπως είπαμε και όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο αυτό της αξιολόγησης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικάνικος Σύλλογος δεν έχει σε πρώτη προτεραιότητα την παραχώρηση του Αργεντίνου. Ωστόσο, προτάσεις προκειμένονται στην περιοχή των 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να κριθούν ικανοποιητικές για να ανάψει το πράσινο φως για την μετακίνηση του παίχτη.

Πολλοί φίλοι ρωτάνε τι γίνεται με γίνει την υπόθεση του Πας Πύργο σαν μηδενής και αν θα του αφαιρεθεί βαθμός στο μάζ με τη Ζάκυνθο, πράγμα που θα κρίνει την άνοδο στην Super League 2. Μια άνοδο που τώρα παίζει στα χαρτιά πλέον μεταξύ τριών ομάδων, του Πας Πύργου, της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης. Αυτή είναι η ενδιαφερόμενη από την όποια απόφαση βγει για αυτό το μάτς. Από την πλευρά της ομάδας του Πύργου, του Πας Πύργος, υπήρξε και υπάρχει ανακοίνωση βεβαιότητας για δικαίωση δικαστικά και άνοδο στη Super League 2. Στην ανακοίνωση αυτή που εξέδωσε η ομάδα της Ηλίας, επισημαίνει ότι ήταν η καλύτερη με διαφορά, κάνοντας αναφορά με αιχμές στο έξω αγωνιστικό μέτωπο. Στην ανακοίνωσή του, οι Ερυθρόλευκοι του Πας Πύργος αναφέρουν: η ομάδα μας σταθερά και απαρέγκλιτα σέβεται όλους τους θεσμούς και τις διαδικασίες, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν, και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δημιουργία εντυπώσεων και το προσωπικό του συμφέρον. Για πρώτη και τελευταία φορά, όσο διαρκεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, θα τοποθετηθούμε επιγραμματικά απέναντι σε μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών για διαστρέβλωση της αλήθειας από τις αντίδικες ομάδες και τους εκπροσώπους τους. Πρώτον, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, διεθνή και εγχώρια. Δεύτερον, δεν προσπαθούμε να την παραπλανήσουμε όπως κάποιοι άλλοι. Τρίτον, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα ιατρικά επιστοποιητικά είναι οι μόνοι αδιάψευστοι μάρτυρες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του Πας Πύργος. Τέταρτον, όπως προκύπτει από δημόσιο απολύτως νόμιμο και ενισχύ έγγραφο, παρότι καμία αξία δεν έχει για την υπόθεση, ο γιατρός στο αγώνα δεν είχε υπηρεσία την ημέρα του αγώνα, άρα καλό θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι των αντίδικων ομάδων να είναι πιο προσεκτικοί. Πέμπτον, τη δικαίωσή μας και την άνοδό μας τη θεωρούμε σίγουρη και βεβαίως πανάξια, διότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά, παρότι ιστορούσαμε στο παρασκήνιο και στις μεθοδεύσεις. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Πας Πύργος, τη διαβάσαμε ολόκληρη.

Ο Πανιόνιος στο ποδοσφαιρικά που δεν τα κατάφερε για λίγο να ανέβει στην Super League, τη μεγάλη κατηγορία. Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη, που δεν αποτελεί απλώς μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία, αλλά φέρνει στη Νέα Σμύρνη τον άνθρωπο παίχτη που έχει γίνει απόλυτος εγγυητής, θα λέγαμε, για το εισιτήριο της ανόδου τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα στοιχεία της ανόδου συνοδεύουν το 39χρονο φορ στην μεταγραφή του στον Πανιόνιο. Η αρχή πάντως του προσωπικού του σερί γράφτηκε τη σεζόν 2024-25. Τον παρακολουθώ και τον έχω παρακολουθήσει εδώ και αρκετά χρόνια πάντως τον παίχτη. Τότε ως βασικός σέντερ φορ της Κηφισιάς υπό τις οδηγίες του Σεμπάσα Λέτο, ο Μάναλης έκανε πράγματα και θαύματα στον αγωνιστικό χώρο στα γήπεδα της Super League 2. Σκόραρε 15 φορές σε 26 αναμετρήσεις, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ιστορική άνοδο της ομάδας των Βορείων Προαστίων στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Το περασμένο καλοκαίρι, ο έμπειρος επιθετικός ο Μάναλης αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Το αποτέλεσμα και αυτό εντυπωσιακό. Ο Μάναλης σκόραρε 10-12 φορές, βρήκε μπροστά του στα δύσκολα και έβαλε βαθιά πλατιά την υπογραφή του αγωνιστικά στο εντυπωσιακό αίτητο πρωτάθλημα του Γυρεού, το οποίο και σφράγισε την πανηγυρική του επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχοντας δύο συνεχόμενες ανόδους στην πλάτη του, στους ώμους, όπως θέλει το λέει κανείς, και έχοντας ξεπεράσει τις αντίπαλες άμυνες με επιτυχία πολλές φορές σε νότο και βορρά, αυτή τη φορά ο Γιώργος Μάναλης μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, θέλοντας να τριτώσει το καλό για αυτόν αλλά και για την τωρινή ομάδα του.

τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι, ο Ολυμπιακός σφραγίζει λοιπόν την παρουσία του στον τελικό του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Φτάνει τις 2 νίκες ο Ολυμπιακός. Το τελικό σκόρ απομένει να μάθουμε.

Η ΑΕΚ του Ντράγκα Σάκοντα έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι σε μια ανώτερη ομάδα, ομολογουμένως. Τώρα στο στάδιο της Βουδαπέστης έχουμε το τελετουργικό μουσικό μέρος. Δεν ξεχνάμε το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός είναι μια γιορτή, παιδιά, έτσι να το έχουμε βαθιά στο νου μας αυτό πάντα, στη σκέψη μας.

Στη Γαλλία τελείωσε το Παρί Στρασβούργο μπασκετικά πάντα 89-75 τελικό σκορ. Για τα play-off εκεί του πρωταθλήματος. Πιο αργά στις 10 θα παίξουν Βιλερμπάν με Σολέ.

Στη Γερμανία στα play-off είχαμε τελικό αποτέλεσμα. Μπάγκερ Βόνι 83-78. Και στην τρίτη παιδί έχουμε μεγάλη διαφορά. Άλμπα Βερολίνου με την Μπάμπερκ είναι στο 75-44. Τεράστια διαφορά.

0: Ο Αργοτέλης επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες, στην πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και μια από τις περιπτώσεις μεταγραφικά που έχουν ξεχωρίσει την ομάδα εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου είναι αυτή του Αλέξανδρου του Γκέτσι, με τον αρχηγό του Χαϊδαρίου να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των κυτρινό-μαύρων της Κρήτης. Ο Ικαρός Εξτρέμ πραγματοποίησε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι το Χαϊδάρι δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβασμό από την τρίτη εθνική κατηγορία. Μάλιστα, ο παίκτης αυτός συγκεκριμένος για 4 συνεχόμενη χρονιά ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το κύπελλο στην ΕΠΣ Αθηνών στην ομάδα του. Πετυχαίνοντας το χρυσό γκολ της νίκης στον τελικό απέναντι στον Πάο Ρουφ. Επιβεβαιώντας ξανά την ποιότητά του και την ικανότητά του να εμφανίζεται στα μεγάλα παιχνίδια. Η περίπτωση αυτή λοιπόν δεν είναι τυχαία, καθώς ο Μανώλης Σουτζής γνωρίζει πολύ καλά τον παίχτη από την επιτυχημένη κοινή του πορεία που είχαν στον Αλμυρό. Ενώ υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση ανάμεσα.
1: Super Sport 104.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα στις 7 ο τελικός του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ίντσων 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν αυτή την ώρα τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική της ηγεσία, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις συμβολίων των Νίκολης και Πινέδα και τον Δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η πρόταση για τον Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για τον δεύτερο αγώνα της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Στον άλλον αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Το να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν ερχόταν η κλίση από την Ιταλία, σίγουρα θα μου άρεσε. Βελτιώνω τα ιταλικά μου, τόνισε με δηλώσει του ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλότ, αποτελεί παρελθόν από τους Reds. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον πρώην προπονητή της Crystal Palace, Oliver Glasner. Η Stuttgart έδωσε στο Γερμανό μεσοεπιθετικό Ντένι Ζουντάβ με νέο συμβόλαιο ρεκόρ μέχρι το 2029. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτο από την ΑΕΚ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
7: Επιστρέψαμε στην εκπομπή ο διαπροσδοτής στο 943 Αντεβέδες Πόλης. Ακούσουμε δηλώσεις του Ντράγκα Σάκοτα.
8: Τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε ένα απολογισμό. Προς το παρόν ξέρουμε ότι είναι επιτυχημένη για μας. Απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα κάνουμε.
9: Απαντήσατε σε αρκετές ερωτήσεις.
8: Έχω συμβόλαιο αυτό, αν θέλεις να ρωτήσεις. Έχω συμβόλαιο, απλά ποτέ δεν λέμε κάθε χρόνο. Στο Ιούνιο λέμε τι πόστο. Συνεχίζω, δεν συνεχίζω. Έχουμε μέρες μπροστά μας και θα μιλήσω.
9: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μείνετε στην ΑΕΚ από άλλο πόστο? Το σκέφτεστε αυτό εννοώ?
8: Αυτό την πρώτη στιγμή όταν ήρθε γράφει στο συμβόλαιο. Δηλαδή να διαλέξω αν νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίζω. Αυτή είναι η συμφωνία.
9: Εσείς πώς νιώθετε?
8: Εντάξει. Νιώθω καλά. Εντάξει, είναι και πολλά άλλα πράγματα οι οποία πρέπει να τα αναλύσουμε και να τα πούμε.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
7: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή ο διαφωτιστής, ο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Για μία ώρα ακόμα λοιπόν ο Φώτης Κατσούφης. Μπήκαμε ακούγοντας τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοντα, του προπονητή της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, που είπε ότι έχει συμβόλαιο σε σύνδεση με το 2 Sport, βέβαια έτσι. Έχει συμβόλαιο ακόμα με την ΑΕΚ. Αλλά θα συζητήσει μαζί με τους παράγοντες για το ποιο πόστο θα επιλέξει να είναι στη νέα σεζόν. Και κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς θα θέλει να ενισχυθεί η ομάδα και να παρουσιάσει ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, να είναι πιο ανταγωνιστική. Ξεκίνησε λοιπόν ο τελικός του Champions League. Στο 5ο λεπτό το σκορ παραμένει στο 0-0. Συχνά πυκνά θα βγάζουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας κάνει το σχόλιο ότι για εκείνα που θα έχει δει μέχρι τότε σε κάθε τέταρτο περίπου του αγώνα, γιατί διαφορετικά είναι να το βλέπεις από το γήπεδο, να είσαι εκεί, και διαφορετικά είναι να το βλέπεις από την τηλεόραση, έτσι.

Να που μπήκε το πρώτο γκολάκι από νωρίς, από την Arsenal. Το πανηγυρίζει ο Παναγιώτης ο Βολάνης εδώ πέρα, που θα είναι από τις 8 και μετά εδώ πέρα για την Arsenal αυτός. Να λοιπόν που ευνηδιάζει Arsenal και πάει κόντρα στα προγνωστικά.

0: Πάμε λοιπόν γρήγορα στο Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο Σαραμόπουλο, το έλεγε πριν ότι κανείς δεν είναι σίγουρος από τον τελικό, έτσι. Παρότι τα προγνωστικά του την πάρει σε Ζερμένη, η Άρσεναλ.
1: Η Άρσεναλ άρχισε το σκορ με τον κολ. Συγγνώμη, το θαυμάσιο σου μετά από το. Πήγε να δώσει παλιά το Βιτίνια, χτύπησε μπάλα πάνω στον Τροσάρ, έφυγε μόνο στο Χάβερ και με ένα θαυμάσιο σου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρώσου Σαββόνο, γράφοντα το 1-0 για την Άρσεναλ μέσω πανηγυρισμών. Προβλέπεται ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Θα δούμε γιατί τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Εδώ τώρα επιχείρησε ο Βιτίνια από μακρύ την μπάλα, βρήκε πάνω στον Τροσάρ τον Βέλγο και από εκεί και πέρα το πήρε πάνω το παιχνίδι ο Χάβερς ο Γερμανός που πίστευαν πολύ ότι θα βάλει τον Κιόκερες Μαρτέτα. Τελικά ο Χάβερς με ένα εκπληκτικό γκολ νίκη στο Ρον Σαββόνο, δίνοντας προβάδισμα στην αγγλική ομάδα, την πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Η συνέχεια προβλέπεται σε αρπαστική.
0: Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγαν αρκετοί ότι μπορεί να ρίξει και 3-3 το μάτς. Για να δούμε λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ο Καφού το έχει πει.
0: Ο Καφού, σωστά το είπε αυτό, ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, από νωρίς πάντως μπήκαν τα γκολ. Άρχισε να μπαίνουν νωρίς τα γκολ. Θα δούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο Σαραμόπουλε. Καλή συνέχεια, τα λέμε συχνά πυκνά. Όπως μας είπε λοιπόν και στην πρώτη σύνδεση ο Μάνο Σαραμόπουλο, ο Καφού είχε προβλέψει ότι θα μπορεί να ρίξει 3-3 το μάτς αυτό. Ήδη το πρώτο γκολ άνοιξε, ο λογαριασμός μπήκε. Έστω και με λίγη δίχη, πάντως η Arsenal ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Κόντρα στα περισσότερα έτσι προγνωστικά, για να είμαστε και ειλικρινείς. Για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η Paris Saint-Germain και πώς μπορεί να αντιδράσει και η Arsenal, έτσι. Δύο πλευρές παίζουν, δεν παίζει ένας. Ψυχρολουσία πάντως για την Paris Saint-Germain στο ξεκίνημα με το καλησπέρα, όπως λέμε.

Στο Πόλο Ανδρών υπήρχε μια μικρή ένταση μετά το τέλος του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όπου οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 και κατέξαν τον 400ο πρωτάθλημα τίτλο στην ιστορία τους. Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ντίνος Γενιδουνιάς και Νίκος Παπασιφάκης έμοιαζαν να είχαν μια αντιπαράθεση εκτός πισίνας. Οι ψυχρεμότεροι πάντως μπήκαν στη μέση, όπως λέμε, και χώρισαν τους δύο πολίστες με το σημάδι να μην μπαίνει έκταση στη συνέχεια.

Να πούμε ότι το Σενεγαλέζο στόπερ Μόρε Ντιαγέ, ο οποίος έχει παίξει στην Άθενς Καλυθέα, φαίνεται να έχει στο στόχαστρο του Ατρόμητος. Είναι λοιπόν 25χρονος, γεννηθής 22 Νοεμβρίου του 2000, Σενεγαλέζο στόπερ, ύψος 1,85. Ανήκει στην Πογκόν Σέτσιν και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ο Ντιαγέ, αν θυμάστε, την περσίνη σεζόν είχε παίξει στην Άθενς Καλυθέα, όπου μέτρησε 26 μάτς και ένα γκολ μάλιστα και δύο ασίστ. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Πολωνία και στην Πογκόνο, που κατέγραψε 23 αγώνες, ένα γκολ και μία ασίστ.

Στο πρωτάθλημα αυτό είχε 17 μάτς, αγωνιζόμενος κυρίως ως αλλαγή. Σύμφωνα με τον Πολωνό δημοσιογράφο εκεί, τον Πιότ Κοσμίνσκι, ο Εντιαγή, ο οποίος αναδείχθηκε από την Ακαδημία της Πόρτο, είναι στο στόχαστρο του Ατομίτου αλλά και της Σέριφ Τιραπόλ από τη Μολδαβία αλλά και της τουρκικής της Αντάλια Σπορ. Η τελευταία ωστόσο υποβιβάστηκε στο πρωτάθλημά της.

25χρονος αμυντικός μέσω από τη Σενεγάλη δεν έχει πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη σεζόν. Έχει πραγματοποιήσει όπως έπρεπε 17 εμφανίσεις πετυχαίνοντας ένα γκολ. Και δεδομένου όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι αυτή η θέση είναι καλά εξασφαλισμένη στην Πόγκον, το μέλλον του Αφρικανού παίκτη πιθανότητα βρίσκεται μακριά από την Πολωνία. Πιέζει η Παρίσι Σεν Ζερμέν για να μπορέσει να εσωφαρίσει γρήγορα.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, εθνική ελπίδα ορίστηκε σώπαλη με 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σε φιλικό παιχνίδι το οποίο διεξήχθηκε στο στάδιο Γκράσκι. Στην Κοπρίβνιτσα, στο τελευταίο του φιλικό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν όψη των επίσημων αγώνων, τον προσεκή Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ στο 36ο λεπτό, ύστερα από εξαιρετικό συνδυασμό των διεθνών. Ο Σάρης με κάθε πάσα βρήκε στα όρια της περιοχής τον Πνευμονίδη, ο οποίος έπαιξε υπέροχα το 1-2 με τον Κούτσα και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με την εθνική μας έπαιξαν οι Τσομπανίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, ο Σαρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Σμιλής, Πνευμονίδης, ο Σκόρερ και ο Κούτσιας που έπαιξαν το 1-2 στο γκολ. Ενώ αγωνίστηκαν και επίσης και οι Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλης, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Χατσίδης, Αλμύρας και Κοστούλας.

μπασκετικά μεταγραφικά τώρα, ο Cleveland Melvin. Έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή και να υπογράψει εκεί. Ο φόργορ του Δικεφάλου δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Αντρέα Τρενκέρι για τη νέα σεζόν και η εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στους πράσινους, όπου σημείωσε 22 πόντους με 6 στα 11 δίποντα και 3 στα 8 τρίποντα και πήρε 4 rebound σε 36 περίπου λεπτά συμμετοχής. Ήταν, θα λέγαμε, και έτσι είναι τα πράγματα, το ιδανικό φιλάλε για μια πολύ καλή σεζόν για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα του που πήρε την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη. Η προσθήκη του Μέλμι στον Ηρακλή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα στη νέα σεζόν, όπου στόχος της είναι η καλύτερη δυνατή θωράκιση του ρόστερ εν ώψη, όπως είπαμε, της νέας σεζόν. Στο μεταξύ, ο DJ Φάντεμπεργκ δέχτηκε επίσημη πρόταση για να την ανανέωση του συμβολέου του με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό, αλλά ακόμα δεν έχει απαντήσει στην προσφορά που του έγινε από την διοίκηση της ομάδας.

Όπως είπαμε προηγουμένως στον Πόλο Αντρών, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο τελικό επί του Παναθηναϊκού με 17-12 και έκανε το 3-0 σε σειρά και κατέκτησε το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Και μάλιστα σήκωσε το 14ο σερί πρωτάθλημα. Οι Ερυθρόλευκοι και μετά το μάτς παρατάχθηκαν σε σειρά για να πάρουν τα μετάλλια τους με τον αρχηγό της ομάδας τον Ντίνο τον Γέννη Δουνιά να σηκώνει τον τίτλο και όπως συνηθίζεται οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν τον τίτλο εντός πισίνας κάνοντας την καθιερωμένη βουτιά στο νερό.

την Arsenal να έχει κάνει ένα ονειρικό ξεκίνημα. Καθώς όπως μας είπε και ο Μάνος Ταραμόπουλος, στο έκτο λεπτό κιόλας ο Χάρβερτς έγινε κάτοχος της μπάλας. Μετά με μια κόντρα στο χώρο του κέντρου και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά. Και ραυνοβόλησε το Σαφόνοφ, το πήρε επάνω του, αφήνοντας άγαλμα τον Ρώσο τερματοφύλακα. Να θυμίσουμε πως ο Γερμανός έχει σκοράρει ξανά στο τελικό του θεσμού το 2021 τότε, δίνοντας την Chelsea την κούπα κόντρα στην Manchester City. Για να δούμε αν επαναληφθεί το ίδιο και σήμερα.

τελικά αποτελέσματα ποδοσφαιρικά στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Θέου Αλμπαθέτε 1-1. Μάλλον Θέου Αλμπαθέτε 1-0. Έτσι, 1-0. Θέου Αλμπαθέτε 1-0. 1-1 έληξε το άλλο μάτς, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' με την Λεωνέσα. Αυτό έληξε 1-1.

0: Πάμε και πάλι στο Μάνο Σταλαμόπουλο. Μάνο Σταλαμόπουλο, για μία ακόμα φορά καλησπέρα. Τι έχει διαπιστώσει λοιπόν από τη στιγμή που μπήκε τον γκολ τη Άρσεναλ μέχρι τώρα που βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, έτσι.
1: Λέγαμε ότι σε θέματα τακτική θα είναι καλύτερη η γαλλική ομάδα. Όμως ο Μικέλ Αρτέτα έχει εφαρμόσει ένα θαυμάσιο pressing και έχει βάλει τον Κολοβιανό Μοσκέρα πάνω στον Γεωργιανό Εκστρέμ τον Κβαρασκέλια. Με συνέπεια δεν μπορέσει να κουνηθεί σχεδόν καθόλου. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά με τον Ενικάπιε. Ο Τουέ προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά είναι εντελώς μαρκαρισμένος. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι τη μάχη μέχρι τώρα την κερδίζει η αγγλική ομάδα. Αλλά βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Paris Saint-Germain.
0: Όλα λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα θα τα πούμε και πάλι στην πορεία. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Μάλλον Σταλαμόπουλε. Λοιπόν, στο κομμάτι της τακτικής μέχρι τώρα τα εύσημα απονέμονται στον τεχνικό της Άρσεναλ για να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει η Paris Saint-Germain απέναντι στην Άρσεναλ, που η οποία ευνηδίασε την γαλλική ομάδα, η αλήθεια αυτή είναι.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
2: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
1: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
8: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200. Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
14: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Φιλούι μου,

0: προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
1: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Αυτό δεν λέει κάτι, παραμένει προηγούμενη η αγγλική ομάδα. Σηκώθηκε και συνεχίζει ο τερματοφύλακας της Paris Saint-Germain. Προηγουμένως έκανε ένα προζών αυτοθυσίας και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Αλλά επανήλθε και συνεχίζει το μάτς και συνεχίζεται και το μάτς.

Το μάτς είναι στο 32ο λεπτό λοιπόν, και παρότι η κατοχή της μπάλας 73% έναντι 27% της Arsenal, η αγγλική ομάδα αυτή που προηγείται με 1-0 της γαλλικής ομάδας. Είδα και σε ξέρα τον Ράφα Μπενίτεθ, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, και τον κόσμο, τον Φίγκο.

Ο οποίος μάλιστα Αρσένε Βενγκέρ έχει κάνει δηλώσεις πριν από τον τελικό και είπε ότι θέλει να δει την Arsenal πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέχρι τώρα στο 33ο λεπτό φαίνεται να υλοποιείται το όραμά του, για να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.

Ολυμπιακός λοιπόν και Παναθηναϊκός και πάλι στους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, όπως είπαμε, επικράτησε με 95-68 της ΑΕΚ στον κλειστό των Άνων Ιωσίων. Σε ένα παιχνίδι από το οποίο αποσίασαν να το τελείσουμε αυτό, Φουρνιέ, Τζόνς και Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα με μικρό τραυματισμού. Πρώτο σκόρ των Ερυθρόλευκων και Πρωταθλητών Ευρώπης που είχαν 6 παίκτες με διψήφια αριθμό πόντων ήταν ο Ντόντα Χολ, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση με 15 πόντους, 10 rebound, 4 assists και 2 block, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Πολύ καλή ήταν και η Σάσα Βεζέλικοφ, 15 πόντους, 7 rebound, Τόμας Βόκα, 10 πόντους, 3 rebound και 5 assists, ο Μόρις 10 πόντους και 5 assists. Και Νίκολα Μιλουτίνοφ, 7 πόντους και 13 rebound. Απ' την άλλη ξεχώρισαν οι James Nunnally με 19 πόντους και Greg Brown με 20 πόντους και 10 rebound. Ενώ αρχηγός της ομάδας ο Δημήτρης Οφλιώνης, που βιώνει δύσκολες στιγμές μετά το θάνατο του πατέρα του, κατέγραψε 3 πόντους, 4 rebound και 3 assists.

Σημαντικές προσθήκες γίνονται για στην Βέρεια, η οποία επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία στην πρώτη φάση. Προσθήκες που δεν αφορούν μόνο παίκτες, αλλά και πρόσωπα σε άλλα νευραλγικά πόστα. Λοιπόν, η διοίκηση συλλόγου ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Φωτιάδη, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια της Βέρειας, αναλαμβάνοντας τα ενία του Γενικού Συντονισμού των Ακαδημιών.

Νίκος Φωτιάρης και στο παρελθόν έχει διατελέσει προπονητής των αγωνιστικών τμήματων της Βέρειας, γνωρίζοντας πολύ καλά τη φιλοσοφία, την ιστορία και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Αυτό αναφέρει και ανακοίνωση της Βέρειας.

Η ομάδα της Χερσονήσου στην Κρήτη που θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον ικανότατο μέσο τον Κώστα Ψαρά, ο οποίος παραμένει στην ομάδα και στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως είπαμε. Ο Κώστας Ψαρίς ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της περσινής εξαιρετικής πορείας της ομάδας της Χερσονήσου. Κατέγραφε μια γεμάτη χρονιά με 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 5 στο κύπελο. Σημείωσε 3 γκολ συνολικά και μοίρασε αρκετές assist, βοηθώντας έτσι τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της ομάδας αλλά και στην άνοδο.

Στο 41ο λεπτό έχει φτάσει η αναμέτρηση της Arsenal που προηγείται με 1-0 της Paris Saint-Germain. Άρα το ένα γκολ συνεχίζει να χωρίζει τις δύο ομάδες. Αρκετές φορές ήταν ανήσυχο στον πάγκο του Λουίς Ενρίκε, φαίνεται δεν του βγαίνουν τα χαρτιά μέχρι τώρα, για να δούμε τι θα προκύψει στην πορεία. Έχει πολύ δρόμο ο αγώνας ακόμα. Έχει κάποια λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις θα είναι αρκετές, γιατί είχαμε και τραυματισμούς για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Συν τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

με πολυπρόσωπη άμυνα η Άρσεναλ δεν επιτρέπει στους παίκτες της Παρίσι Σεν Ζερμέν να βρουν διαδρόμους. Παρότι η κατοχή της μπάλας είναι υπέρ της γαλλικής ομάδας, εντούτοις δεν μπορεί να φτάσει με καλές προϋποθέσεις στα καρέ της αγγλικής ομάδας. Και έτσι παραμένει το 1-0. Δεν βγαίνει μέχρι στιγμής τα χαρτιά στον τεχνικό της Παρίσι Σεν Ζερμέν, τον Λουίς Ενρίκε. Δεν πάνε τα πράγματα όπως ίσως να τα περίμενε ο ίδιος. Σίγουρα κανένας προπονητής στον κόσμο δεν σκέφτεται ότι κάθε τελικός είναι εύκολος, έτσι.

Σε άλλα διεθνή φιλικά παιχνίδια είχαμε Ινδία Ζιμπάμπουε 0-1. Και σε επίπεδο άντερ 21 Βουλγαρία με τα Σκόπια 1-0.

Τελικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, μπασκετικό αποτέλεσμα Άλμπα Βερολίνου. Με Μπάμπερ 105-86 από νωρίς, η Άλμπα Βερολίνου είχε διατηρήσει μια μεγάλη απόσταση στο σκορ και την κράτησε μέχρι το τέλος.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου του 2026, φτάνει στο τέλος της. Καλύψαμε και το σημερινό τετράωρο, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στη συνέχεια της κιτάλης μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης ο Ηλές. Πριν δώσω τις κιτάλες στον Παναγιώτη Βολάνιο και πριν τα διαμυστικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, πιστεύω να έχουμε και πάλι στον αέρα τον Μάνο Σαλαμόπουλο. Να μας πει τα όσα έχει δει προς το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου στον τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal μέσα στιγμή στο 0-1. Συνεγερμός και πάλι μετά από ένα κόρνερ στην εστία της αγγλικής ομάδας.

Να ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν με τα μήνυματά τους και στη σημερινή εκπομπή. Το Viber ωστόσο στο 6939-943-943 μπορεί να συνεχίσουν να συμμετέχουν και στο δώρο του σταθμού για το ταξίδι στις Πέτσες. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και τη λέξη Πέτσες, αρκετοί φίλοι και φίλες μέχρι τώρα έχουν στείλει μηνύματα και για αυτή τη διαδικασία για να συμμετάσχουν στο δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα. Να σε καλά και να σας το όλοι καλά. Μου τα χαλάει μέχρι τώρα στο στοίχημα η Arsenal, γιατί έχω παίξει άστο την Paris Saint-Germain. Για να δούμε.

Μέχρι τώρα λοιπόν αρκετοί φίλοι και φίλες, αρκετές φίλες και φίλοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και για τις καλησπέρες. Τα έχω διαβάσει όλα, παιδιά, έτσι. Και για σχολιασμούς, αλλά και για το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Στο Viber, χωρίς καμία χρέωση, το γνωστό 6939-943-943, και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε βέβαια. Γράφοντας, όπως είπα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Και η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Οπότε έχετε χρόνο να συνεχίσετε να στέλνετε συμμετοχές.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
3: Super Sport 104.
4: Κάνει παιχνίδι όσο μπορεί ο Βιτίνια με τον Ντεμπελέ, αλλά ούτε ένα σουτ δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν προς την αιστεία του Ράγια. Απ' την άλλη πλευρά είναι πολύ καλά οργανωμένη η αγγλική ομάδα και όπως είδαμε εκμεταλλεύτηκε μόλις το 5ο λεπτό την κόντρα εκεί που έγινε όταν ο Μαρκίνιος επιχείρησε να διώξει την μπάλα. Βρήκε στον Ντοσάρ, έφυγε πόνος του εντελώς ο Χάβερς, έστειλε την μπάλα με ωραίο σουτ στα δίχτυα του Σαμόνοφ, ο οποίος λίγο μετά τραυματίστηκε αλλά ξεπέρασε το πρόβλημά του και δίνει κανονικά το παρόν του σε αυτόν τον εξαιρετικά δύσκολο αγώνα της ομάδας.
5: Πάντως τα στατιστικά στοιχεία πολλές φορές δεν βγάζουν νικητή, γιατί η κατοχή της μπάλας ήταν για την Παρή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, θα πεις στη συνέχεια πάλι με τον Παναγιώτη Βολάνιο και πάλι θα λέμε στη συνέχεια.
4: Βεβαίως.

0: σε. 943 Interveten Sports. Go!
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 10 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν αυτή την ώρα τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το σκορ είναι 1-0 στο ημίχρονο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Την απόκτηση του, η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε και τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή. Η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρεγεται για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Σταύρος Πνευμονίδης. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε το Φίλιππο Σκιάβο. Θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτο από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τους τελικούς της Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος, όπως κάθε Σάββατο βράδυ, η ώρα είναι 8 και 5 και μόλις ξεκινάει η τετράωρη καθιερωμένη αθλητική μας εκπομπή. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 και θα καλύψουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα που είναι ξεκάθαρο, όλοι το γνωρίζετε. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη, εκεί όπου στην ανάπαυλα του ημιχρόνου η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain με τον γκολ του Kai Havertz από την αρχή του αγώνα. Οι κανονιέριδες του Μικέλ Αρτέτα που δίνουν το παρόν για δεύτερη φορά στην ιστορία του στον τελικό της κορυφαίας διαισυλλογικής διοργάνωσης, όπως και τότε ήταν αυτοί που είχαν πάρει κεφάλι στο σκορ. Τότε ήταν στον τελικό του 2006 ο Σολ Κάμπελ που είχε βάλει τον γκολ για τους κανονιέριδες που εν τέλει είχαν ιτηθεί με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα. Βέβαια έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο και την αποβολή του Λέμαν, αλλά τώρα η ιστορία ξεκίνησε να γράφεται διαφορετικά. Ανδιαφυσβήτητα φαίνεται η ποιότητα της Παρή και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να έχει κάνει κάποια τεράστια φάση εντός εστίας, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη πραγματικά όταν πατάει περιοχή και μπορούμε να πούμε ότι ελέγχει τις κινήσεις στο χώρο του κέντρου.

για λογαριασμό το 943 Ιντερβέτεν Sports στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή του Φώτη Κατσούφη. Σε λίγο θα τον έχουμε ξανά στον αέρα να μας δώσει κλίμα και να περιγράψει και για λίγο ανατακτά χρονικά διαστήματα στον αέρα μας το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Αυτό έχει κάνει ήδη ο Διαμαντής, τακτικός ακροατής. Του στέλνω και εγώ την καλησπέρα μου, την ανταποδίδω μάλλον, γιατί λέει: καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, αξίζει έναν καφέ φίλε, και έχει στείλει ένα δελτίο που έχει ρίξει ο Διαμαντής. Με under 3,5 γκολ και τελικό αποτέλεσμα νικήτρια του αγώνα την Paris Saint-Germain. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Διαμαντής το έπαιξε στο ημίχρονο, live ανατροπή δηλαδή. Έχει ποντάρει 3 ευρώ και 60 λεπτά και πιάνει απόδοση στο 8,5 για μέγιστη επιστροφή 30 ευρώ και 60 λεπτά. Αξίζει όντως έναν καφέ, όπως μου λες Διαμαντή, να παίξει το συγκεκριμένο ποντάρισμα. Όμως, να σου είμαι ειλικρινής, επειδή έχει γνωστοποιηθεί εδώ τα χρόνια στο 943 Ντερβέτεν Sports ότι η Arsenal είναι η ομάδα που υποστηρίζω από το εξωτερικό, δεν ξέρω κατά πόσο θες να πας ταμείο. Στέλνετε και οι υπόλοιποι αχρεωστήτως τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Σε λίγο θα έχουμε μετά το πρώτο λεπτό αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και Μάνος Ταραμόπουλο, όπως σας λέω, live από τη Βουδαπέστη. Μετά την αναμέτρηση θα έχουμε σχόλια από τους δημοσιογράφους εδώ του 943 Ιντερβέτεν Sports, και όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα ενημερωθείτε και για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, και όχι μόνο, θα έχουμε και Γιώργο Κουγκαλίδη, γιατί το περιμέναμε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ανανέωναν το ραντεβού τους για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει το περιβάλλον να ζεσταίνεται για τα καλά, όπως κάθε χρόνο αυτό το χρονικό σημείο.

0: ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο τελικού στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, πριν από λίγο η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι αύριο, από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Game 1 και το Game 3 των τελικών του πρωταθλήματος κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Προφανώς Game 1 και Game 3 θα διεξαχθούν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μιας και ο Ολυμπιακός τελειώνει την κανονική διάρκεια της σεζόν πρώτος και αίτητος. Την κανονική διάρκεια προφανώς και μετά τα play-off των προημιτελικών και ημιτελικών του θεσμού. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη το βράδυ στις 9, Τετάρτη 3 Ιουνίου στο ΣΕΦ, υπενθυμίζω. Και ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ξανά στις 9 είναι το τζάμπλ προγραμματισμένο. Προφανώς και η διαδικασία αγοράς εισιτηρίου για τους τελικούς γίνεται μόνο διαδικτυακά, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και περίπου 2-3 χρόνια. Καλά τα λέμε για το μπάσκετ και τις ανακοινώσεις περί εισιτηρίων, αλλά πάμε στον τελικό στη Βουδαπέστη. Μαζί μας ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα Πάρο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Intervention Sports, εδώ από το στάδιο Φέρες Πούστας, όπου η Άρσεναλ συνεχίζει να προηγείται 1-0 με τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με εκείνο τον γκολ που είχε πετύχει ο Χάβερτς, όπου είχε προηγηθεί καραμπόλα στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα ο Μαρκίνιος, βρήκε πάνω στον Τοσάρ, έτσι έφυγε εντελώς αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς και με θαυμάσιο γκολ νίκη στον Ρώσο τροφλάκα των Σαββώνων, δίνοντας το προβάδισμα στην αγγλική ομάδα, την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Από εκεί και πέρα ο Μικέλ Αρτέτα έχει στήσει θαυμάσια αριστουργηματικά θα λέγαμε την ομάδα του. Βλέπουμε αντί να έχει βάλει τον Ολλανδό τον Τίμπερ δεξιά, έχει βάλει τον Κολοβιανό στόπερ τον Μοσκέρα, ο οποίος έχει επιτηρήσει άριστα τον Κβαρασχέλια τον Γιοργιανό, και από την άλλη πλευρά το ίδιο ισχύει με τον Ινγκάπιε που δεν έχει αφήσει τον Ντουέ να κάνει βήμα. Προσπαθεί έτσι μόνος του ο Ντεμπελέ μαζί με τον Βιτίνια. Τώρα θα δούμε, προβλέπεται πάντως ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε αν θα, γιατί οι προσδοκίες των οπαδών σίγουρα ήταν για ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ενδεχομένως με πολλά γκολ. Προς τον παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, γιατί η υπερτερή, η τακτική και πάνω απ' όλα βεβαίως ο σκοπός αγιάζεται μέσα. Θα δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Παναγιώτη.
0: Ακριβώς Μάνο, και θέλω να πω, μιας και σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή, ότι προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις η εντεκάδα του Αρτέτα, αλλά μέχρι στιγμής δικαιώνεται για τις επιλογές του. Γιατί...
1: και να πούμε, ναι, στους δρόμους της υπάρχουν 100.000 συνολικά Άγγλοι έχουν έρθει εδώ. Καταλαβαίνει κανένας ότι μέσα στο γήπεδο μόνο 17.000 είχαν εισιτήριο για να μπουν. Οπότε όλοι οι άλλοι παρακολουθούν το παιχνίδι από τους δρόμους, τις καφετέριες, τα ρεστοράν, από τις τηλεοράσεις που έχουν τα μέρη αυτά. Γνωστή... στο τομέα της επικοινωνίας πάντως έχει υπερισχύσει κατά κράτος η αγγλική ομάδα. Θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σημαντικό και πάνω αυτό, Μάνο Σταραμόπουλε, θα σε έχουμε σε περίπου 15 λεπτά εκ νέου, εκτός αν μέχρι τότε μπει κάποιο γκολ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, και εγώ.
0: Μάνο Σταραμόπουλο παρών σε έναν ακόμη τελικό Champions League. Μετά την αναμέτρηση, μην το διακόψω και από την αγωνία που έχει για το πώς διεξάγεται το αγώνα, θα το ρωτήσω πραγματικά τι σερή παρουσία στρέχει στους τελικούς κορυφαίες διασυλλογικής διοργάνωσης, γιατί είναι πάντα παρόν και για το σταθμό μας και προφανώς θα τον ακούμε κατά τη διάρκεια και του δευτέρου ημιχρόνου. Το μάτς είναι στο 50 λεπτό, η Arsenal εξακολουθεί να προηγείται, καταφέρνει να βρίσκει χώρους στο επιθετικό transition η Arsenal, να πραγματοποιεί ωραίους αυτοματισμούς, τριγωνάκια συνήθως στις δύο επιθετικές πτέρυγες, ωστόσο δεν έχει καταφέρει και αυτή να κάνει κάποια τεράστια ευκαιρία μετά τον γκολ που πέτυχε ο Havertz. Σας έλεγα πριν συνδεθούμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο ότι την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ, προγραμματισμένο

Ο πρώτος τελικός προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Φάληρο. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ ξανά στο Glass Floor του ΟΑΚΑ. Και το τρίτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο στις 9 το βράδυ Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εφόσον χρειαστεί τέταρτος τελικός, θα είναι στις 10 Ιουνίου Τετάρτη στις 9 και αυτό το match στο ΟΑΚΑ, και Game 5 αν και εφόσον χρειαστεί στο ΣΕΦ θα είναι μετά από 3 μέρες στις 13 Ιουνίου, όπως και τα προηγούμενα match στις 9 και αυτό. Πέρυσι θυμόμαστε όλοι πως είχαν δρομολογηθεί η τελική του πρωταθλήματος με ένα εύκολο απόγευμα στο Game 1 ο Παναθηναϊκός, που είχε τερματίσει τότε ως πρωτοπόρο στην κανονική διάρκεια, είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός, έκανε το 1-0. Μετά ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να δώσει ένα πολύ βροντερό παρόν στα Ειρήνης και Φιλίας, που τι να πω, σαν να ξαγρύπνησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τους παίκτες του, και από τότε ξεκίνησε το comeback. Έγινε τότε και ξεκίνησε η καθιέρωση του Ντόρσεϊ, που τρέχει μέχρι και σήμερα εξαιρετικές εμφανίσεις, και μετά ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την ολική ανατροπή, με 3-1 πήρε το πρωτάθλημα. Το 2024, δύο χρόνια πίσω, με τον Παναθηναϊκό τότε πρωταθλητή Ευρώπης, μετά το Final Four στο Βερολίνο, οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν 2-0 στη σειρά των τελικών, και μετά με ολική ανατροπή, που αυτό συνέβη για δεύτερη φορά μόλις στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μία ακόμη κατάκτηση πρωταθλήματος. Έχει συμβεί ξανά ολική ανατροπή από 2-0 σε σειρά των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό. Τότε το είχε καταφέρει η ΑΕΚ πολλά χρόνια πίσω, περίπου μια εικοσαετία πριν, με 3-2 είχε πάρει εκείνη το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής και Ελλάδος μπορεί να χαρακτηριστεί, μέχρι να δούμε τι θα γίνει φέτος. Σας ενημέρωσα ότι ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε, γνωστοποίησε μάλλον την κυκλοφορία των εισιτηρίων από αύριο για τους δύο τελικούς, τουλάχιστον θα διεξαχθούν στο γήπεδό του, το Game 1 και το Game 3, και κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Παναθηναϊκός. Η Πράσινη ΚΑΕ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε το φιλάθλο κοινό της ότι ξεκίνησε η κυκλοφορία των εισιτηρίων για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο, όπως σας είπα, για την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ.

54ο λεπτό είναι ο τελικός του Champions League στην Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα, χωρίς κάποια αξιοσημείωτη φάση μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο, με την Παρίτορα να πατάει περιοχή και το Ζωάο Νέβες να σεντράρει, αλλά αποτελεσματικά βγάζει μία ακόμη άμυνα η Arsenal σε πρώτο χρόνο. Έχουμε δει πολλές χαμένες μπάλες σε δεύτερο χρόνο πάντως, εκτός περιοχής των Λονδρέζων. Για την ιστορία φέτος των ευρωπαϊκών τελικών, ενώ έχουμε και κίτρινη κάρτα τώρα στον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Arsenal, γιατί σε προσπάθεια να τρέξει την ομάδα του στην αντεπίδεση έγινε αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Ντουέ που έσπευσε να σταματήσει τον Σάκα. Άρα στον Σάκα έχει υποδειχθεί κίτρινη κάρτα από το διαιτητή της αναμέτρησης, διορθώνω.

0: Και πρέπει να είναι και η πρώτη κίτρινη κάρτα αυτή στην αναμέτρηση που αντικρίζει ο Μπουκάγιο Σάκα. Σε μια εντεκάδα, το είπα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο στον αέρα, που λέγανε όλοι πριν το ματς σίγουρα οι φίλοι της Arsenal ότι γιατί ας πούμε δεν ξεκινάει ο Καλαφιόρη, δεν ξεκινάει ο Τίμπερ, δεν ξεκινάει ο Θουμπιμέντι, δεν ξεκινάει ο Γιόκερες. Παιδιά, να σου πω την αλήθεια, και εγώ τα είπα αυτά, αλλά με το Χάβερτς στην κορυφή της επίδεσης είχε πάρει και πριν 5 χρόνια η Chelsea Champions League με Σέντερφορ το Γερμανό, ψευτο 9, το 1-0 κοντρά στη City. Κάτι ανάλογο έκανε σήμερα και ο Αρτέτα. Με αυτόν έχει ευτυχήσει να προηγείται. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλους. 55ο λεπτό και έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση η Paris Saint-Germain με τρεις πιθανούς εκτελεστές. Το βγήκε τελικά να το εκτελεί, αλλά η μπάλα μπορεί να πέρασε δίπλα από τον τοίχος. Αυτή κατέληξε με σκάσιμο στην αγκαλιά του Ράγια. Και ένα ακόμη μήνυμα έστειλε ο ακροατής μας ο Διαμαντής. Λέει: μόνο ο Γιαννακόπουλος μπορούσε, δεν θα αργήσει να έρθει η ισοφάριση. Μόνο ένας Γιαννακόπουλος μπορούσε. Προφανώς εδώ ο Διαμαντής αναφέρεται σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Και μετά στέλνει και την πεποίθησή του για το γεγονός ότι δεν θα αργήσει να ισοφαρίσει η Παρί στον τελικό της Βουδαπέστης. Όσοι βλέπετε τον τελικό από την τηλεόραση, έχετε σίγουρα δει από τον τηλεοπτικό σας δέκτη ότι στο γήπεδο δίνει το παρόν ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ. Συνηθίζεται οι μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου να δίνουν το παρόν στη μεγαλύτερη στιγμή μιας ολόκληρης σεζόν. Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και περίπου μία εβδομάδα αποτελεί παρελθόν από τον Πράσινο Πάγκο, για τον οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί ο διάδοχός του, ο 38χρονος Δανός, ο Νίστρουπ. Στα εγχώρια σίγουρα διανύουμε περίοδο ξηρασίας, αλλά δεν θα αργήσει και η μεταγραφολογία να γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο καυτή. Ήδη πολλά τα πρωτοσέλιδα, πολλές οι φήμες, πολλές οι διαρροές, πολλές αποκαλύψεις. Και νομίζω πολλοί από εσάς τους ακροατές μας μπορεί και να προτιμάτε αυτή την περίοδο από την καθημερινότητα των συχνών αγώνων. Πόσο μάλλον όταν αυτό συνδυάζεται και με τα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού, που κακά τα ψέματα δυστυχώς τα έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες σεζόν για κάθε ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα διάλειμμα δύο καλοκαίρια, πολύτιμο διάλειμμα, δεν το αναφέρω σε κάτι απλό, από τα ευρωπαϊκά προκριματικά, τα οποία όμως επανέρχονται από φέτος στον προγραμματισμό του. Ο Διαμαντής λέει: δεν θα αργήσει να έρθει η ισοφάριση, πιέζει ψηλά η Παρί. Και κάπως έτσι ξεκίνησε Διαμαντή η αναμέτρηση με ψηλά όλες τις γραμμές μάλλον της Παρί. Γι' αυτό και σε εκείνη την κόντρα που πήρε ο Τροσάρτ στο χώρο του κέντρου, έβγαλε το Χάβερτς. Από διαγώνια θέση δίσησε μισό γήπεδο ο Γερμανός. Δεν όμως αυτό δεν τον σταμάτησε από το να εκτελέσει και πάνω στην κλειστή γωνία των ουρανών των δικτύων έγραψε το 1-0 που μέχρι στιγμής κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός προηγουμένως είχε ένα άνετο απόγευμα στο κλειστό Σανέλ Αρένα των Άνεων Λιωσίων. Επιβλήθηκε 95-68 της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία δεν κατάφερε και αυτή φέτος σε καλή σεζόν που πραγματοποίησε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, και οι δύο έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Αποκλείστηκαν αντίστοιχα από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όμως και οι δύο έδωσαν το παρόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στους τελικούς των διοργανώσεων που αγωνίστηκαν. Ο ΠΑΟΚ, υπενθυμίζω, ότι ιτήθηκε, έχασε το τρόπαιο από την Μπιλμπάο φέτος στο FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε στον τελικό από τη Ρίτας Βίλνιους του Basketball Champions League. Σε διπλούς τελικούς ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ. Στον πρώτο τελικό είχε καταφέρει να πάρει προβάδισμα, το οποίο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί στη συνέχεια στον εκτός έδρας τελικό της χώρας των Βάσκων. Έφτασε πολύ κοντά στην τέταρτη ευρωπαϊκή του κατάκτηση. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την ΑΕΚ, με τον Dragan Sakota στο τιμόνι. δεν κατάφερε, παρά το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού κοντραστηρίτας Βίλνιους ήταν μπροστά στο σκορ. Εν τέλει έπαθε blackout, επιτρέψτε μου να πω, στα τελευταία λεπτά, και στην παράταση πήρε την κατηφόρα και ιτήθηκε από τη Λιθουανική Ρίτας. Θα τα πούμε με τον Γιώργο.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ερώτα μεγάλη, το άτυχο γεγονός, το στενάχωρο γεγονός μάλλον με τον θάνατο του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη, του αρχηγού της Ένωσης, ο οποίος παρά αυτή την πολύ σημαντική απώλεια επέλεξε να είναι διαθέσιμος για την ομάδα και τους συμπαίκτες του. Και ο ίδιος δήλωσε: έχουμε αγώνα, δεν μπορώ να αφήσω την ομάδα, πραγματικά αυτό είναι σίγουρα και συγκινητικό, αλλά δείχνει και το τι χαρακτήρα είναι ο Φλιώνης. Και έχουμε υπόδειξη για πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain στον τελικό.

0: 62ο λεπτό στην Πούσκας Αρένα. Η Paris Saint-Germain έχει κερδίσει πέναλτι. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν σπεύσει πάνω στο διδυτή ο Μοσκέρα και ο Ντεγκάρτ και ο Γκάμπριελ. Δεν πρόλαβα να δω ποιο παίκτη τη Arsenal υπέπεσε στην παράβαση. 1-2 του Ντεμπελέ με τον Κβαρατσχέλια. Ένα τάκλιν εκεί. Και πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο έχει κερδίσει πέναλτι ο Κβαρατσχέλια από ανατροπή του Μοσκέρα.
1: Βεβαίως, το 62ο λεπτό ο διαιτητής ο Γερμανός Ζίμπερτ καταλόγησε το πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain μετά την ωραία κίνηση του Κβαρατσχέλια και την ανατροπή του από τον Μοσκέρα. Τώρα το πέναλτι, να δούμε ποιος θα αναλάβει να το εκτελέσει. Περιμένουν ίσως την απόφαση του ΒΑΡ, αν και το ΒΑΡ νομίζω έδειξε ότι είναι κανονικό πέναλτι. Το Κβαρατσχέλια. Βλέπουμε τον Μοσκέρα πως ανατρέπει πάλι και στο βίντεο φαίνεται τον Γεωργιανό εξτρέμ της Paris Saint-Germain, ο οποίος ένα δευτερόλεπτο μικρόν έχει μπει πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά όπως και όλοι οι Paris Saint-Germain. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει τώρα να εκτελέσει την εσχάη των ποινών. Έχει πάει ο Ράγια τον διαιτητή τον Ζίπερ τον Γερμανό, κάτι που λέει ο διαιτητής, λέει να απομακρυνθούν οι ποδοσφαιριστές. Ο Κβαρατσχέλια μιλάει με τον τέταρτο διαιτητή. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει τελικά. Λες το πέναλτι. Το Βιτίνια βλέπω. Το Βιτίνια, το Πορτογάλο.
0: Μάνο, θυμάμαι ότι πέρυσι στους ημιτελικούς του Champions League ο Βιτίνια έχει εκτελέσει πέναλτι στο πάρκο.
1: Ο Ντεμπελέ πάει.
0: Θυμάμαι πέρυσι.
1: Άφησε την μπάλα στο Τεμπελέ.
0: Ναι, πέρυσι στους ημιτελικούς του Champions League στο Park de Princes είχε εκτελέσει πέναλτι ο Βιτίνια κόντρα στο Ράγια και το είχε πιάσει ο Ράγια. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο.
1: Ίσως να ήταν και αυτό τώρα και ο Βιτίνια αποφάσισε να δώσει την μπάλα στο Τεμπελέ. Θα δούμε. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πάει η μπάλα στα δίχτυα, δεν είναι ποιος θα εκτελέσει πλασέ ή οτιδήποτε. Για να δούμε. Απ' την άλλη γωνία, ο Τεμπελέ ισοφαρίζει, έρχεται την μπάλα στην δεξιά αριστερή γωνία και ο Ράγια στην δεξιά. Έτσι λοιπόν, η Paris Saint-Germain είναι η πρωταθλήτρια, ισοφαρίζει ένα-ένα στο 64ο λεπτό. Και γίνεται χαμός εδώ στο Χέρες Μούσκας από τους οπαδούς των Παρισιάνων. Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει από την αρχή, θα δούμε τι θα δούμε, γιατί μέχρι τώρα από πλευράς ποιότητας δεν έχει παρουσιάσει κάτι για να ικανοποιήσει την άγνηση. Μόνο θέμα τακτικής, όπου η Arsenal είχε στραγγαλεί ουσιαστικά τους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε. Μάνο,
0: ναι, όντως πολύ τακτική βλέπουμε. Λογικό όταν είναι δύο προπονητές στους πάγκους και των δύο ομάδων. 1-1. Θα συνδεθούμε εκ νέους με εσένα, Μάνο Σταραμόπλε. Τι γίνεται εκεί στους πανηγυρισμούς? Βλέπω και καπνογόνα ανάψαν οι φίλοι της Παρή. Δυνατή ατμόσφαιρα, πώς την κρίνεις?

1-1 η Παρίς Σεζερμέν ισοφαρίζει με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ουσμάν Ντεμπελέ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράγια, από την αριστερή έπεσε ο Ισπανός τερματοφύλακας. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ουσμάν Ντεμπελέ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράγια, από την αριστερή έπεσε ο Ισπανός τερματοφύλακας.

στο μάτς βγαίνει ο Όντεγκαρντ, του οποίου η παρουσία δεν ήταν πολύ έντονη, μπορούμε να πούμε. Κυριάρχησε στον χώρο του γέντου, το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Στο πρώτο ημίχρονο η Παρίσι Ζερμέν, νομίζω αυτό θέλει να διορθώσει ο Μικέλ Αρτέτα. Δεν είμαι προπονητής, δεν γνωρίζω.

Υπάρχει καπνό στην ατμόσφαιρα του γηπέδου γιατί οι φίλοι της Παρή με την επίτευξη του δικού τους τέρματος μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ άναψαν καπνογόνο. Προφανώς δεν μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό ώστε να υπάρχει προσωρινή διακοπή. Μια χαρά βλέπουν οι παίκτες.

14 χρόνια είναι στην διοίκηση της πράσινης ΠΑΕ του Παναθηναϊκού πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και η άφιξη του Νίστρουπ αποτελεί ηλικιακό ρεκόρ γιατί γίνεται ο νεότερος προπονητής που θα αναλάβει τον πάγκο των Πρασίνων καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Είπαμε για τον τελικό του Champions League μετά την ισοφάριση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ. Η Arsenal πραγματοποίησε διπλή αλλαγή με Τίμπερ και Γιόκερες να παίρνουν θέση στην κορυφή της επίθεσης και στο δεξιά άκρο της άμυνας αντίστοιχα και να αντικαθιστούν τον Όντεγκαρντ και το Μοσκέρα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι μετά τον τελικό, όσο και αν αυτός διαρκέσει, άμα λήξει το 90 λεπτό ή αν χρειαστεί παράταση, θα έχουμε σχόλια από τους δημοσιογράφους του 943 Ιντερβέντεν Sports.

61 λεπτό και οφείλω να πω ότι σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό που πληρώνεται σε λίγο στον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain στο πρώτο 25 λεπτό νεό του δεύτερου ημιχρόνου πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε προφανώς πιο αποφασισμένη να φέρει το μάτς τουλάχιστον στα ίσα και μια και το έχει πετύχει αυτό, κυνηγάκι την ανατροπή. Βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη εν ώψη νέας σεζόν. Ωστόσο, προφανώς και οι ομάδες της EuroLeague εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα τεχνικού. Μία από αυτές είναι ο Ερυθρός Αστέρας, που τι να πω, για πρώτη φορά σε σεζόν είχε το φετινό budget, το μεγαλύτερο στην ιστορία του, έμεινε εκτός play-off της EuroLeague, εκτός τελικών της Samba League, εκτός τελικών δηλαδή της Αδριατικής Λίγκας, της Σερβικής Λίγκας. Δεν θα πάρει κάποιο τίτλο. Είχε χάσει και τον κύπελλο από την Παρτιζάν, από την οποία φέτος ιτήθηκε κατά κράτος σε γενικό βαθμό στα ντέρμπι κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου. Και έδιωξε και τον προπονητή της, τον προπονητή του Ερυθρός Αστέρας, τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο των Ερυθρό Λεύκων. Και τώρα να ζητούν νέο προπονητή. Ο Βασίλης Πανώλης είναι μια περίπτωση που εξετάζουν έντονα. Μετά τις 11, όπως προανέφερα, θα έχουμε Γιώργο Γκαλίδη. Μετά τον τελικό του Champions League, σχόλια από Γιώργο Χελάκη, Δημοσθένη Καρμύρη, Κώστα Σαμοθράκη. Με Κώστα Σαμοθράκη εννοείται θα μιλήσουμε και για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λάκη Κονιτσιώτη, για όποια επικαιρότητα υπάρχει στην ΑΕΚ. Και Γιώργο Γκαλίδη για τα μπασκετικά νέα.

Και ο Διαμαντής στέλνει ένα ακόμη μήνυμα με ερώτημα αυτή τη φορά: αν η Arsenal θα περάσει τη σέντρα. Τι να σου πω, Διαμαντή, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, φαίνεται ότι 30 από το δελτίο θα το εισπράξεις. Αλλά να δούμε, γιατί ο τελικός συνεχίζεται και η Παρή πάντως βρίσκει πιο πολλές λύσεις στο γήπεδο για συνδυασμούς σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με την Arsenal.

72ο λεπτό, ενώ πούλησε την μπάλα ο Ράγια στον άξονα για την Arsenal, ένα αδύναμο πλασέ από τον Ντεμπελέ από το δεξί του πόδι, πέρασε λίγο out. Ευκαιρία εδώ για τους Παριζιάνους. Να πούμε πάντως ότι ο Ντεμπελέ με το δεξί του πόδι εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσχέλια νωρίτερα και ισοφάρισε ο Γάλλος. Ένας παίκτης που έχει και τα δύο πόδια. Σε δηλώσεις του παλιά που αγωνιζόταν στη Ρέν είχε πει ότι και τα δύο χέρια. Τι να πω πραγματικά, ο Ντεμπελέ ένα παιδί που από όταν πήρε μεταγραφή από την Ντόρτμουντ στην Μπαρτσελόνα, με όσα δηλώνει και όσα κάνει στο γήπεδο, μόνο μας εκπλήσει. Και εκτός γηπέδου που έλεγε και μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος, να την πρόκριση στον τελικό κόντρα στην Μπάγκερν, ότι ναι, τρώω μπέργκερ, τρώω πίτσες και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Έχω πάρει και χρυσή μπάλα εξάλλου. Παιδιά, κάθε αθλητής έχει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν μπορεί να το αλλάξουμε χαρακτήρα επειδή απλά παίζει σε μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Γιατί όλα συνεισφέρουν στο να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα, ένα έθος, ένα κύρος στο γήπεδο και να κάνει καλύτερα αυτό που ξέρει να κάνει εξάλλου. Παίζει τελικό Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Τι να τον επηρεάσει η κριτική για αυτά που καταναλώνει. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωσίτως τα μηνύματά σας.

74 λεπτό συμπληρώνεται το μισάωρο στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά η Arsenal έχει κλειστεί στο μισό γήπεδο για λόγους άμυνας. Η Παρή έχει ανεβάσει ψηλά τις γραμμές, θέλει να επιβληθεί μέχρι να φτάσει στην ανατροπή. Έλεγα νωρίτερα για την παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη στον δεύτερο ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο γνωστοποιήθηκε και από τα μεγάφωνα της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Γνώρισε την αποθέωση από το φιλάθλο κοινό της Ένωσης και ο Ντόντα Χολ μετά την αναμέτρηση ως σέντερ του Ολυμπιακού έδωσε τα εύσημά του στον αρχηγό της ΑΕΚ που είπε συγχαρητήρια σε αυτόν που βρήκε την ψυχική δύναμη να βρίσκεται εδώ και να παίξει. Σε λίγο θα πάμε ξανά μέχρι την Πούσκας Αρένα και τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Πάμε ξανά Πούσκα Αρένα. Τώρα που το μάτς είναι στα ίσα, αλλά φαίνεται ότι η Παρή εξακολουθεί να έχει την υπέροχη. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι πάνω σε εσένα και στο Ακρόδες του 43 Ιντερβέντε Σπορτς από το Φρέντ Πούσκα. Το γήπεδο που αυτή τη στιγμή Άρσεναλ και Παρή συνδεδεμένοι ισόπαλε στο 1-1. Η Άρσεναλ, η οποία είχε προηγηθεί με εκείνη την καραμπόλα που επιχείρησε ο Μαρκίνιο να διώξει την μπάλα, βρήκε στον Τροσάρ και αυτομάτως τέθηκε εντελώς αμαρκάριστος ο Φάβερς, που με ένα αριστουργηματικό σουτ νίκησε το Ρώσο το Σαββόνο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια εντυπωσιακή ενέργεια του Γιουργανού του Κουαρασχέλια, που άρχισε να παίρνει πάλι τα πάνω του. Τον Αρντέρες όμως κέρα και το πέναλτι το ανέλαβε να εκτελέσει ο Ντεμπελέ. Τώρα βλέπουμε το Σακά ετοιμάζει το στάρι, τον κόψανε γρήγορα οι παίκτες, τον Κουαρασχέλια έχει την μπάλα, ξεφέρνει και από τον αντίπαλό του τον Γκάμπριελ, ξεκίνεται προς την αντίπαλη εστία. Για να δούμε τον Κουαρασχέλια. Μόνος του. Απέκρισε προσωρινά ο Ράγια, η μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ. Είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα έχει τον έλεγχο του αγώνα η Παρίς Σεντζερμέν, που δίχως όμως να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις, γιατί η άμυνα του Αρτέτα έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Σε μερικές περιπτώσεις θα λέγαμε ότι έχει στραγγαλίσει τους Γάλλους. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ούτε ένα σουτ δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν προς την εστία του Ισπανού Ράγια, ο οποίος φέτος για τρίτη φορά οδήγησε κορυφαίο τραυματισμό στη Premier League. Ο Ντεμπελέ τώρα δίνει στον Πάτσο, στον Ντουέ που δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου, για σέντρα εκεί και περνάει ανεκόρνερ, λέει ο Γερμανός διαιτητής ο Ζίμπερτ, γιατί είχε πεταχτεί ο Μαγκαλιάς, ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάς, και βγάλε την μπάλα σε κόρνερ. Θα δούμε τώρα, πρέπει να γίνουν και αλλαγές σύντομα. Το κόρνερ έχει αναλάβει να το εκτελέσει ο Ντεμπελέ, ο οποίος πρέπει να πούμε εκτελεί το με φάση στο μολύ. Έχει ένα εφηδιά στο Ράγκα, αλλά η μπάλα έφυγε άλλο. Θα πούμε ότι αρχικά το πέραν πήγε να το εκτελέσει ο Βιτίνια, αλλά όπως όλοι θυμόμαστε, η φάση των ομίλων είχε ξαναεκτελέσει ο Βιτίνια και το είχε αποκρούσει ο Ράγια. Έτσι λοιπόν ο Βιτίνια προφανώς θυμήθηκε εκείνη την ημέρα και γι' αυτό έδωσε την μπάλα στον Ντεμπελέ, ο οποίος την αξιοποίησε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ράγια, σοφαρίζοντας το 1-1 με το πέναλτι αυτό.
0: Πάντως Μάνο, μετά το γκολ ισοφάρισης της Παρή με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ, είχαμε και διπλή αλλαγή γρήγορα. Βγήκε και ο Όντεγκαρντ, βγήκε και ο Μοσκέρα, μπήκανε στο ματς Γιόκερες. Και
1: τώρα ο Ντουέ κερδίζει την μπάλα. Φεύγει ο Ντουέ, προσπαθεί να ξεφύγει, γιατί σήμερα δεν έχει φανεί καθόλου Ντουέ, αλλά ο αντίπαλος ο αμυντικός κερδίζει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα Ραμόπουλε. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο με σένα για τα τελευταία κρίσιμα λεπτά.
1: Βεβαίως.
0: Σε λίγο συμπληρώνεται το 80 λεπτό στην Πούσκας Αρένα, στον τελικό της κορυφαίας διοσυλλογικής διοργάνωσης. Αυτό που έλεγε ο Μάνας Ραμόπουλος είναι ότι μόλις πήρε την εσχάτη των ποινών η Παρίσι Ζερμέν και πήγε ο Βιτίνια να εκτελέσει το πέναλτι. Δεν ξέρω αν ο Πορτογάλος Χαφ, μικρός όμως Χαφ, θυμήθηκε ότι πέρυσι στους ημιτελικούς του Champions League στη γαλλική έδρα, τότε στη Ρεβάνς, στην έδρα των Παριζιάνων, ο Βιτίνια έχει εκτελέσει πέναλτι κόντρα στο Ράγια με αυτή τη συχνή φορά που παίρνει με το περπάτημα. Το εκτέλεσε στην αριστερή του γωνία του Ισπανού τερματοφύλακα που απομάκρυνε τότε με το αριστερό χέρι και δεν ξέρω αν αυτό τον απέτρεψε από το γεγονός να εκτελέσει αυτός το πέναλτι. Κι άλλο μήνυμα από το Διαμαντή που λέει: Παναγιώτη δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη στην Arsenal. Μπορούσε να ήταν και με 10. Με ρωτάει αν το είδα. Προφανώς και το είδα Διαμαντή. Ενώ να πούμε ότι ετοιμάζει δύο ακόμη αλλαγές ο Μικέλ Αρτέτα. Ο Μαρτινέλη είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο και ο Μαντουέ, και άρα πάει να φρεσκάρει τις επιθετικές του πτέρυγες ο Ισπανός προπονητής. Το είπα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο στην πρώτη σύνδεσή μας από όταν ανέλαβα την εκπομπή, ότι όταν βρίσκονται στον πάγκο και των δύο ομάδων Ισπανοί προπονητές, προφανώς και θα δούμε έναν αγώνα κατά κύριο λόγο να κυριαρχείται από την τακτική. Αυτό έχει δείξει η ιστορία του αθλητισμού γενικότερα, ότι είναι σε αυτή τη φιλοσοφία όλη η ισπανική νοοτροπία.

Έχει συμπληρωθεί το 80 λεπτό, 82ο λεπτό συγκεκριμένα στην Πούσκας Αρένα. Τώρα σε λίγο η διπλή αλλαγή της Arsenal έχει κερδίσει ένα ακόμη corner η Paris Saint-Germain. Ωστόσο έχουμε έτσι κάποιες οδηγίες από τον διαιτητή, γιατί είναι πεσμένο στο γήπεδο ο Λιούις Κέλι, ενώ Νόνι Μαντουέκε και Γκάμπριελ Μαρτινέλι ετοιμάζονται να πάρουν θέση στο γήπεδο. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber 6939-943-943. Κόνερ για την Παρή με εκτέλεση το πρώτο δοκάρι και τελικά αποδέχει τον στόπερ τον Πάτσο που πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ράγια. Ο Μαρτινέλι παίρνει τη θέση του Τροσάρ στην αριστερή πτέρυγα της επίδεσης και να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Μαντουέκε. Ο Μαντουέκε παίρνει τη θέση του Μπουκάγιο Σάκα. Μπορεί αυτός να βοήθησε στα τριγωνάκια που επιχειρούσαν οι παίκτες του Αρτέτα σε κλειστό χώρο στους αυτοματισμούς. Ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός και τη θέση του θα πάρει ο Μαντουέκε.

Αναλύουμε τα πάντα για τον τελικό του Champions League, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και η επικαιρότητα. Πάμε να δούμε μία ακόμη είδηση από το μπασκετικό περιβάλλον. Αυτή τη φορά αφορά τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά να ενημερωθείτε και οι υπόλοιποι ακροατές προφανώς, γιατί ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ συμφώνησε με το κολέγιο North Carolina και γίνεται εν ώψη της νέας σεζόν συμπαίκτης ξανά με τον Νεοκλή Αβδάλα. Νεοκλής Αβδάλας, που όταν επέστρεψε από το NCAA προπονήθηκε για λίγο με τον Παναθηναϊκό, συνέχεια όμως πήγε στο North Carolina, ένα πανεπιστήμιο, ένα κολέγιο όπως λέγονται στην Αμερική, που έχει την δική του ιστορία, γιατί όλοι θυμόμαστε ότι από εκεί ξεκίνησε και ο σπουδαίος αθλητής, για πολλούς ο GOAT γενικά όλου του αθλητισμού, ο Μάικλ Τζόρνταν. Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που και αυτός, όπως αρκετοί Έλληνες στον Παναθηναϊκό και παίκτες δεύτερης γραμμής, δεν χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα στο rotation του Εργίνα Ταμάν. Μετά από ώρα έχει σημάνει συναγερμό στα καρέ του Σαφόνοβι Άρσεναλ με μια επικίνδυνη εκτέλεση πλαγίου, ωστόσο να περνάνε εκμετάλλευτοι από μεριάς Λοδρέζων, και την ίδια ώρα τρέχει στην αντεπίδεση η Παρή, πολύ ανοιχτό κοντρόλ και εντυπωσιακό μπλοντζόν, φεύγει ατάκ όπως λένε οι τερματοφύλακες στα πόδια του Γκβαρατσχέλια, ο Ράγια του γραπώνει την μπάλα, αλλά η Παρή εξακολουθεί να είναι στην επίδεση, θέλει να πατήσει περιοχή, χάνει τώρα την μπάλα και θέλει να την βγάλει ψύχρεμα η Arsenal για να τρέξει και αυτή σε αντεπίδεση. Νέο λάθος στο χώρο του κέντρου. Το είπα και νωρίτερα. Χάνει όλες τις δεύτερες μπάλες στο χώρο του κέντρου η Arsenal. Γι' αυτό και έχει κυριαρχήσει η Παρή από την αρχή του αγώνα στο κέντρο. Το 85ο λεπτό έχουμε μπει. Οδηγίες του Ράγια στους συμπαίκτες του. Ο Ράγια, ο οποίος δίνει ξανά οδηγίες στους συμπαίκτες του για το πώς να σταθούν στο γήπεδο. Να πούμε κιόλας ότι ο Ισπανός που αποκτήθηκε από την Μπρέντφορντ, υπάρχει άλλο ένα κοινό με τον τελικό του 2006, που τότε η Arsenal είχε ιτηθεί 2-1 με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα, και τότε είχε υπερασπιστεί την αιστεία των κανονιέριδων στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα αποβλήθηκε ο Λέμαν, τη θέση του είχε πάρει ο Ισπανός ο Αλμούνια τότε. 86ο λεπτό στην Πούσκας Αρένα. Παρί και Άρσεναλ είναι ισόπαλες 1-1 στον τελικό του Champions League, με την Παρί να έχει ξανά κλείσει την αντίπαλό της στο δικό της μισό που αμήνεται, και αυτή να κυκλοφορεί την μπάλα μέχρι να βρει μια ιδανική ευκαιρία να περάσει την μπάλα κάθετα στην περιοχή για να απειλήσει αξιοσημείωτα. Ενώ τώρα ο Χακίμη, βγάζοντας μια σέντρα από τα δεξιά, παίρνει την κόντρα από τον Ινκαπιέ, κερδίζει ένα ακόμη κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Νωρίτερα ο Κβαρατσχέλια πέρασε άνετα, μπορούμε να πούμε, το Σαλίμπα στο σπρίτ στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά σας είπα για την έγκυρη έξοδο του Ράγια που τον πήρε την μπάλα από τα πόδια. Ο 87ο λεπτό στην Βουδαπέστη, ένα τσάφ από μάκρυνση από τον Νούνο Μέντες δίνει την ευκαιρία στο Μαρτινέλη από τα δεξιά να τρέξει, θέλει να βγάλει κάθε την παλιά στον Μαντουέκε. Δεν συνδυάστηκαν ιδανικά οι δύο αλλαγές, οι τελευταίες του Αρτέτα, και η μπάλα κατέληξε στο Σαφόνοφ, που γρήγορα έδωσε την μπάλα στους συμπαίκτες του για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ο 87ο λεπτό μπαίνουμε, θα πάμε σε λίγο ξανά στον Μάνο Σταραμόπουλο να μας περιγράψει το τι γίνεται στο γήπεδο στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.

Και λίγο πριν συμπληρωθεί το 90 λεπτό, η Παρή χάνει μεγάλη ευκαιρία, γιατί ο Βιτίνια, το σούτ που επιχειρεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, το δεξί παραθυράκι της εστιαστουράγια.

0: Ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ράγια το σούτ εκτός περιοχής του Βιτίνια. Ένα ακόμη μήνυμα και από τον Πάρη και από τον Διαμαντή. Ο Πάρης λέει καλησπέρα στην παρέα. Τι θα κάνει το παιδί, θα κάνει να σκουπίζει τον μπάγκο του Ανταμάν. Του εύχομαι τα καλύτερα και καλύτερα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σημαντική ευκαιρία που θα μπορούσε να δώσει προβάδισμα αυτή τη στιγμή στους Παριζιάνους, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά την ώρα που σοφάριζαν με το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρασχέλη από την ανατροπή του από τον Κολομβιανό το Μοσκέρα, έχουν πάρει περισσότερο τον έλεγχο του αγώνα. Μεγάλες ευκαιρίες δεν έχουν δημιουργήσει τώρα, μόλις πριν λίγο, και άλλη μία που έφυγε μόνο στον Μπαρκολά, αλλά πολύ έξυπνα και γρήγορα ο Ισπανός Ράγια τροφυλάκας Άρσεν βγήκε και πρόλαβε την μπάλα. Θα δούμε πάντως. Πιθανότατα τα 6 λεπτά ακόμα πολλά μπορούν να συμβούν. Θυμόμαστε στη Βαρκελόνη πριν πολλά χρόνια στο παιχνίδι της Μπάγκερ Μονάχου με τη Manchester United που σε 2 λεπτά άλλαξε το σκορ εκεί που προηγείται 1-0 η γερμανική ομάδα. Τελικά νίκησε η ομάδα με 2-1 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Θα δούμε στο ποδόσφαιρο μέχρι το σφύριγμα της νίκης όλα παίζονται. Πάνε μου.
0: Σωστά, Μάνος Σαραμόπουλε, έχει δοθεί 6 λεπτά έξτρα χρόνο. Σας έχουμε μετά την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων ξανά στον αέρα, είτε για την έναρξη της παράτασης, είτε για το σχόλιο αν υπάρχει νικητής μέχρι τότε. Ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε μετά, βεβαίως.
0: Μάνος Σαραμόπουλος είναι παρόν στην Πούσκας Αρένα για τον τελικό του Champions League. Έχουμε διανύσει ήδη τα πρώτα 2 λεπτά των καθυστερήσεων από τα 6 που έχουν δοθεί συνολικά ως έξτρα χρόνο. Παρί Arsenal 1-1 ισόπαλες. Έλεγε πριν ο Πάρης πάμε γερά, μωρή Arsenal. Πάρη συμφωνώ, αλλά δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι η ομάδα υποφέρει. Και επίσης συμφωνώ με την αποχώρηση του Σαμοντούροφ από τον Παναθηναϊκό, μιας και δεν φαινόταν να τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα έως και καθόλου, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ο Εργίνα Ταμάν. Ένα ακόμη μήνυμα από το Διαμαντή. Φίλε Παναγιώτη, τέτοιο ποδόσφαιρο ακόμη και αν μας έφερνε το Champions League είναι τραγικό. Α, Διαμαντή, δεν ήξερα ότι και εσύ υποστηρίζεις Arsenal, αλλά βλέπεις. Παρή, πάμε στις διαφημίσεις.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ωραία στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους αυτή την ώρα στον τελικό της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης. Το σκορ είναι 1-1 στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ο ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων αναδείχθηκε ισοπαλία 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο Σταύρος Πνευμονίδης. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππο Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτο από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τους τελικούς Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Η αγωνία συνεχίζεται γιατί ολοκληρώθηκαν και τα 7 λεπτά όσο δίρξαν εν τέλει καθυστερήσεις και Arsenal και Paris Saint-Germain οδηγούνται σε ημίωρη παράταση στον τελικό της Πούσκας Αρένα. Από στιγμή σε στιγμή πάμε ξανά σε Μάνο Σταραμόπουλο την ίδια ώρα στο γήπεδο. Πεσμένοι κάτω Χακίμι και Ντεζιρέ Ντουέ ετοιμάζονται για την έναρξη της ημίωρης παράτασης και οι φροντιστές της Παρί τους τρίβουν τα πόδια προφανώς για την αποφυγή μην πάθουν κράμπες και να είναι πιο φρέσκοι εν ώψη συνέχειας. Μεγάλη κούραση, αλλά το πολυπόθητο τρόπαιο παραμένει στον ιστό του μέχρι κάποια να δούμε ποια θα το αποκτήσει. Μάνο Σταραμόπουλος μαζί μας. Μάνο, ολοκληρώθηκε τον 90 λεπτό ισόπαλο.
1: Ισόπαλο 1-1. Θα λέγαμε ότι ο Μπαρκολά δύο φορές που είχε την ευκαιρία να ντυθεί Χάβερς δεν τα κατάφερε.
0: Ισχύει.
1: Δύο φορές έφυγε μόνος του όπως ο Γερμανός Στράικερ, αλλά αστόχησε και θα μπορούσε να είναι ο ήρωας του αγώνα σήμερα. Επίσης εντύπωση μου έχει προκαλέσει ότι ο Ντεμπελέ, ο οποίος του προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η διοίκηση Paris Saint-Germain για να ενώσει το συμβόλαιό του, ζητά 60. Εντάξει, καλό είναι να πάρει τα 60 άμα να του τα δώσουν, αλλά θέλω να πω, οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να είναι σκυλιά σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που είναι τελικοί. Και πάμε παλιά κοντά στο Μητρόπουλο, τραυματίας να ήταν ή ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ή ο Πελέ, δεν βγαίναν έξω αν δεν ήταν 100% ανήμποροι. Ναι. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ο Ντεμπελέ, τώρα περσινός νικητής χρυσής μπάλας που τη διεκδικεί και φέτος, να σφίξει τα δόντια και να παίξει. Πώς θα έλεγε, τόσα λεφτά περνάει. Άμα δεν πάρει αυτός να δώσει το παράδειγμα στους παίκτες του, ποιος θα τα πάρει. Εντάξει. Η Arsenal είχε την τύχη να προηγηθεί στο σκορ σε μια καραμπόλα που έγινε και ο Μαρκίνιος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Αυτή βρήκε πάνω στο Βέλγο τον Τροσάρ. Αυτομάτως την κέρδισε που ήταν εντελώς μόνο στο Γερμανός ο Χάβερς. Προωθήθηκε. Πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ που δεν μπόρεσε να πιάσει ο Ρώσος τραυματίας Αμόνοφ. Μετά η Paris Saint-Germain προσπάθησε για τον ώρα του αγώνα. Καμία ευκαιρία δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο να απειλήσει την αιστεία του Ράγια. Ήρθε το δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πήρε τα πάνω του Κρασιέλια. Πήγε στη μικρή περιοχή. Τον ανέτρεψε ο Κολοβιαρός Μοσκέρα. Το πέναλτι δεν το εκτέλεσε ο Βιτίνια που ήταν στην αρχή και σωστά έπραξε. Το εκτέλεσε ο Ντεμπελέ γιατί φοβήθηκε μήπως το ξαναπιάσει ο Ράγια όπως είχε γίνει στη φάση την πρώτη φάση του League Face. Και μετά από εκεί και πέρα ο Μπαρκολά που θα μπορούσε δύο φορές να έχει γίνει ήρωας να χρηστεί σκόρερ, δεν τα κατάφερε. Το παιχνίδι έλεξε 1-1. Πάμε στην παράταση τώρα όπου όλα είναι πιθανό. Θα δούμε πάνω.
0: Μάνο, λες για τον Ντεμπελέ ότι εύκολα αποχώρησε δηλαδή από το γήπεδο, έτσι.
1: Για μένα εντάξει, καταλαβαίνω την κούτσενα, αλλά πολλές φορές πρέπει να σφίγγει τα δόντια να σπέξει, ειδικά όταν παίρνει και τόσα λεφτά. Να είναι παράδειγμα πριν μίμηση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τόσο πολύ μάλλον φοβάται ενώ Μουντιάλ. Υπάρχει και το Μουντιάλ, δεν ξέρεις ποτέ πώς σκέφτονται οι παίκτες, γιατί έχει και ένα μικρό τραυματισμό.
1: Σίγουρα, λέω ότι όταν εδώ, κοίτατε εδώ, τους έχει υποσχεθεί δίκης της Παρί, ένα εκατομμύριο στον καθένα, έτσι. Γιατί οι Παριζιάνοι δεν παίρνουν πριν νίκης σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τους λέει θα πάρετε τρόπαια. Όταν πάρετε τα τρόπαια θα πάρετε τον πόνους και δίκαια τους λέει.
0: Ναι. Να πούμε Μάνο ότι έχουμε παράταση σε τελικό Champions League μετά από μία δεκαετία. Επίσης να πούμε ότι έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες σε τελικό του Champions League μετά από μία οκταετία και την νίκη 3-1 της Real με τη Liverpool. Από τότε μόνο μία ομάδα σκόραρε στο τελικό Champions League. Τώρα υπάρχει απόλυτη ισορροπία, νομίζω θα διατηρηθεί η αγωνία μέχρι τέλους.
1: Ναι, βέβαια, όπως είναι το παιχνίδι, όλα είναι μέσα.
0: Μάλιστα, Μάνος Σαραμόπουλε.
1: Τώρα βλέπουμε το μάτι του εκεί.
0: Ναι.
1: Οχ, πάρω λίγο να μπει αυτό το γκολ από τον Μπάτσο.
0: Μακάρι να μπαινε. Δεν πειράζει, θα τα πούμε ξανά σε λίγο, Μάνος Σαραμόπουλε.
1: Βεβαίως.
0: Η ημίωρη παράταση έχει ξεκινήσει, συνεχίζονται και τα μηνύματά σας. Ένα ακόμη από τον Διαμαντή. Πάντα μ' άρεσε η Arsenal, αλλά αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Μακάρι για το καλό του ποδοσφαίρου να το γυρίσει Παρί. Να δούμε, Διαμαντή. Ξεκίνησε η παράταση. Ισχυρή αστυνομική δύναμη πραγματικά βρέθηκε μπροστά από τους οπαδούς της Παρί. Μόλις αυτοί άναψαν καπνογόνο μετά τον γκολ της ισοφάρισης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ. Κόρνερ τώρα για την Arsenal, 23ο λεπτό. Από τις γνωστές και συχνές τακτικές της να δημιουργείται ένας όχλος 4-5 παικτών στο δεύτερο δοκάρι. της εστίας από την οποία εκτελείται το κόρνερ. Να δούμε πώς θα την εκμεταλλευτούν. Ο Μαντουέκ είναι στη γωνία με το αριστερό του πόδι για να το εκτελέσει. Αλλά μετά από αμυντική παρέμβαση έχουμε δεύτερο κόρνερ. Ο Γκονζάλο Ράμος έδιωξε. Να πούμε ότι με την έναρξη της παράτασης, διπλή αλλαγή και για την Arsenal. Συμπληρώνει έτσι τις 6 κινήσεις ο Αρτέτα και δεν δικαιούνται να κάνει άλλες. Στο match μπήκε ο Θουμπιμέντι.

Και νέο κόρνερ για την Arsenal. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά από τον Μαντουέγκε, ήθελε να ευνηδιάσει τους πάντες. Κακή σκέψη, κακή εκτέλεση, γιατί πέρασαν εκμετάλλευτοι εύκολα out. Ναι, σας έλεγα για την διπλή αλλαγή, με την οποία τρεις φορές πραγματοποίησε διπλή αλλαγή κατά τη διάρκεια του τελικού Μικέλ Αρτέτα, και με την αυτή τη διπλή αλλαγή την τρίτη που πραγματοποίησε, ολοκλήρωσε τις 6 επιλογές που δικαιούται να κάνει. Προφανώς μιλάμε για 6 αλλαγές, γιατί η αναμέτρηση οδηγείται σε ημίωρη παράταση, οπότε δίνεται το δικαίωμα για σύν μία αλλαγή στους προπονητές. Φουμπιμέντε και ο Έζε πέραν θέση στο γήπεδο. Φρεσκάρει κι άλλο μεσοεπιθετικά την ομάδα του Αρτέτα. Μάλλον Σταραμόπουλος βρίσκεται στην Πούσκας Αρένα για λογαριασμό του 943 Ιντερβέτεν Sports και τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 ισόπαλες στον 94ο λεπτό. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά της ημίωρης παράτασης. Ημίωρη παράταση, παράταση γενικά σε τελικό Champions League μετά από μία δεκαετία και την αναμέτρηση της Ατλέτικο με τη Real Madrid στο 2016. Προφανώς τότε είχε κατακτήσει την διοργάνωση η Real. Ξεκινούσε το σερί των τριών κατακτήσεων με Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο τότε η Μαδριλένη, και προφανώς Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρόστερ τους, έχοντας τον και απόλυτο πρωταγωνιστή. Είχε σκοράρει το πέμπτο πέναλτι τότε, γιατί είχε κριθεί στα πέναλτι η υπόθεση τίτλος κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας σώπαλο. Τότε είχε χάσει και η Ατλέτικο πέναλτι με τον Γκριεσμάν να το στέλνει στο οριζόντιο δοκάρι του Κέλορ Νάβας, και μετά ένα δοκάρι του Χουάν Φραν και το τελικό 5-3 στη διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας στα πέναλτι έδωσε το τρόπαιο στην Παρί, στη Ρεάλ Μαδρίτης, με συγχωρείτε. Άρα έχουμε παράταση μετά από μία δεκαετία, και σας το είπα, goal-goal, δηλαδή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε τελικό Champions League μετά το 2018 και την αναμέτρηση της Real Madrid με τη Liverpool στο Κίεβο, που είχε πάρει τότε η Real το τρόπαιο για τρίτη σερή φορά με Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο και με αρνητικό πρωταγωνιστή εκείνης της βραδιάς στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τον Κάριους, που μετά πέρασε πολλά και με την ψυχική του υγεία. Τώρα όμως πανηγύρισε φέτος την άνοδο με τις Άλκες στην κορυφαία γερμανική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας, τις προσβλέψεις σας για τον τελικό, τα σχόλιά σας για τον τελικό και όποια απορία έχετε για ενημέρωση για την αγαπημένη σας ομάδα. Σας είπα νωρίτερα από το χώρο του μπάσκετ ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούρο θα αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει στο κολέγιο North Carolina, θα γίνει εκ νέου συμπαίκτης με τον νεοεκλή Αβδάλα. Κυκλοφόρησαν εντεστήρια του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο τελικό που θα διεξαχθεί στο Glass Floor του Telecom Center. Την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένος πρώτος τελικός πρωταθλήματος μπάσκετ. Είναι την Τετάρτη στις 9. Είναι το τζάμπολ προγραμματισμένο σε όλους τους τελικούς. Στις 9 την Τετάρτη πρώτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο κυκλοφορούν τα εστία των φίλων του Ολυμπιακού. Για τον πρώτο τελικό και για τον τρίτο τελικό. Αύριο τα εστία για τους πυριωτές.

Με πολλά φάουλ συνηθίζει καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού η Arsenal να διακόπτει απόπειρες αντεπίδεσης της Paris Saint-Germain. Μήνυμα από τον ακροατή μας τον Θανάση που στέλνει ένα link με δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι και πλέον εκπρόσωπος του και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Έγιναν και μέσω εβδομάδα στο Θησίο η παρουσίασή του και μια συνέντευξη που παραχώρησε και στέλνει ο Θανάσης: καλησπέρα σας, κάποιοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό τον κύριο, απολαύστε τον, λυπάμαι πραγματικά. Θανάση, τι να πω τώρα, η πολιτική πεποίθηση του καθενός διαμορφώνεται από τα ερεθίσματα, τα βιώματά του, τα πιστεύω του. Δεν ξέρω πώς καταλήγει κάποιος. Γενικά, ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Εγώ θα πω ότι δεν ψηφίζω τον Αλέξη Τσίπρα, όχι ότι οφείλω να ενημερώσω και το ακροατήριο. Γενικά, δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε πολιτικά θέματα, αλλά μια σχετός τηλεοθανάσης μεταφέρω το μήνυμά του, όπως και κάθε ακροατή στον αέρα. Προφανώς δεν θα πω και τι ψηφίζω, όπως και ούτε τι ομάδα είμαι, αλλά κάθε γνώμη από τους ακροατές είναι ευπρόσδεκτη και νομίζω και καλοπροαίρετη πάντα, γιατί αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι που δίνει ροή στο κοινό κάθε εκπομπής. Και οι υπόλοιποι περιμένω να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943, άχρεωστη τους υπενθυμίζω. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Σε λίγο συμπληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο της ημίωρης παράτασης στον τελικό του Champions League. Ένα φάουλ του Βιτίνια στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει με το κεφάλι ο Σαλίμπα. Η μπάλα φτάνει στον Νούνο Μέντες στα αριστερά από πλάγια, επιχειρεί μια σέντρα η οποία κοντράρει πάνω στο Θουμπιμέντι και καταλήγει σε κόρνερ ή πλάγιο, ενώ και ο Ντεμπελέ είναι ανήσυχος και όρθιος στον πάγκο των Παριζιάνων. Δίπλα του και ο Φαμπιάν Ρουίθ που και αυτός ενώ ξεκίνησε βασικός έχει βγει αλλαγή. Πλάγιο τελικά για την Παρί. 100 λεπτά αγώνα μόλις συμπληρώθηκαν.

Ένα ακόμη μήνυμα από τον ακροατή μας τον Πάρη που με ρωτάει: Παναγιώτη, θα τους παίξει τους τελικούς ο Παναθηναϊκός ή θα πάνε με κατεβασμένα τα χέρια? Πρόβλεψη. Πάρη, και πέρυσι, όπως είχε ιτηθεί ο Ολυμπιακός από τη Μονακό στο Final Four και ήταν πολύ κακή ψυχολογία και φάνηκε ο Παναθηναϊκός να έχει τον πρώτο λόγο μετά τον πρώτο τελικό που είχε επικρατήσει άνετα στον Glass Floor, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει υποστεί μεγάλη έτσι ζημιά μετά τη φετινή του αποτυχία στην Ευρωλίγκα, γιατί όταν δεν πας στο Final Four, το οποίο είσαι και οικοδεσπότης, νομίζω κατά γενική ομολογία αποτυχία θεωρείται του προπονητή, των παικτών, δεν ξέρω που θέλει να το πιστώσει ο καθένας και που το δικαιολογεί και το αιτιολογεί. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες, το έχει πει και ο Δημοσθένης Καρμύρης, να δανειστώ μια φράση, το έχει τους Γκαλάκτικος, θα τους παίξει τους τελικούς. Αν θες τη γνώμη μου και για πρόβλεψη που λες, βάζω τον Ολυμπιακό ως φαβορί, αλλά όταν είσαι Παναθηναϊκός, έχει πάρει στην έδρα σου το ευρωπαϊκό τρόπαιο ο αιώνιος σου αντίπαλος, εσύ δεν έδωσες καν το παρόν στην τελευταία παράσταση, τότε νομίζω αν πραγματικά έχεις κίνητρο και εγωισμό σαν αθλητής, μόνο να κοιτάξεις να ανακάμψεις μπορείς. Τώρα αν κατέβει με κατεβασμένα χέρια, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές. Πάντως, επειδή ρωτάς τη γνώμη μου, Πάρη, δεν νομίζω να κατέβει με κατεβασμένα χέρια ο Παναθηναϊκός, λόγω της προσωπικότητας των παικτών που διαθέτει και όχι τόσο από άποψη προπονητή, που δεν ξέρουμε καν αν θα είναι του χρόνου εκεί, με επικρατέστερο σενάριο να μην είναι.

102 λεπτά αγώνα συμπληρώνονται στην Πούσκας Αρένα στο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal εξακολουθούν να είναι ισόπαλες 1-1, με την μπάλα να είναι πάνω κάτω, αλλά αυτή τη φορά πάλι η Paris είναι στην επίθεση. Κυκλοφορεί την μπάλα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ενρίκε. Λουίς Ενρίκε που έχει κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές σε ισάριθμους τελικούς που έχει βρεθεί, το 2015 με την Μπαρτσελώνα και το 3-1 κόντρα στη Γιουβέντους, και πέρυσι άνετα έχει επιβληθεί 5-0 τη Σίντερ. Σε λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο για το δικό του σχόλιο και την περιγραφή των τελευταίων λεπτών του πρώτου ημιχρόνου της ημιωρής παράτασης.

0: Πάμε ξανά Πούσκα Σαρένα και σε Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, ολοκληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
1: Βέβαια, όντως είναι. Μπορείς κάτι το δυναμικό. Βλέπω τη φάση τώρα. Δεν νομίζω ότι ήταν πέναλτι. Τι να πω.
0: Του Μαντουέκε, εννοείς το.
1: Του Μαντουέκε, ναι.
0: Και εμείς το βλέπουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλλον πιο πολύ τζαρτζάρισμα μεταξύ όμων των δύο παικτών.
1: Ακριβώς αυτά. Και πήρε κίτρινη κάρτα μετά ο Ντέκλαν Ράις για έντονη διαμαρτυρία. Τώρα το παιχνίδι λογικά μπορεί να ζητάει αλλαγή για τον Ινκάπη του Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες. Ότι έχει διακοπεί το παιχνίδι. Θα δούμε. Πάντως ο Ινκάπη είναι στο έδαφος. Ο Ζίμπερτ είναι από πάνω. Ο Γερμανός διαιτητής.
0: Ναι, πάντως...
1: Αν δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι σε λίγο θα πάμε στο δεύτερο μέχρι της παράτασης και δεν αποκλείεται έτσι να έχουμε και τη διαδικασία των πέναλτι. Εντάξει, ναι, όχι ναι. Ακόμα, αλλά λέμε ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, και θυμόμαστε είναι... ότι στη διαδικασία των πέναλτι φέτος έχει ήδη κατακτήσει τρόπε Παρί Σεζερμέν κόντρα στη Φλουμινένσε. Με Σαφόνοβ να πιάνει τότε τρία πέναλτι.
1: Σωστό, μου τα δίνωσε τότε και εσύ τι θες.
0: Και να πούμε κιόλα ότι η Arsenal έχει συμπληρώσει και τις 6 αλλαγές που δικαιούται.
1: Άστρα. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αφήρωπο πώς έχει εξελιχθεί, χωρίς μεγάλες φάσεις.
0: Ναι.
1: Περισσότερο παιχνίδι τακτικής, με πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, ειδικά από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του Αρτέτα. Θα δούμε τώρα τι μελιγενέστερο. Θα δούμε.
0: Μάνο, όταν πάντως επικρατεί η τακτική. Οι φάσεις μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς όπως το πες. Θα δούμε.
0: Δευτερόλεπτο από μένα για την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Θα σε έχουμε και στο δεύτερο ημιχρόνο της παράδοσης μαζί μας. Ευχαριστούμε. Ετοιμάζεται μία ακόμη αλλαγή για την Paris Saint-Germain. Όμως αυτή τη φορά αφορά την αμυντική της γραμμή. Δύο λεπτά είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Θέλει ένα ακόμη μήνυμα ο ακροατής μας, ο Θανάσης, που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας με το ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλέξη Τσίπρα, και νυν εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, και λέει ο 12λόγος του ψεύτη. Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα και τις 12 έτσι προτάσεις που χαρακτηρίζουν έτσι τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει ψηφίστε τον κύριε, προφανώς ειρωνικό το μήνυμα του Θανάση προς αυτούς που τίνονται υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζω στο Viber 6939-943-943 στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Πριν μία εβδομάδα είχε γνωστοποιηθεί στο κοινό η δυσάρεστη είδηση με το σοβαρό τροχαίο που είχε ο Μάριος Οικονόμου, πρώην κεντρικός στόπερ της ΑΕΚ και άλλων πολλών ομάδων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Έλληνα αμυντικό. Ξεκινούν στη ΜΕΘ των Ιωαννίνων που βρίσκεται. Εκεί σημειώθηκε και το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου. Ξεκινούν από σήμερα στη ΜΕΘ Ιωαννίνων τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου. Και όπως διαβάζω, σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Τι να πω, πραγματικά δύσκολες ώρες. Εμείς να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την υγεία και την επιβίωσή του. Και κουράγιο, δύναμη στην οικογένειά του, τους φίλους του, σε όλους πραγματικά. Αυτά είναι τα δυσάρεστα.

0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο τη ημίωρη παράταση στην Πούσκας Αρένα. Μικρή αναπαυλά, όπως συνηθίζεται στην παρά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Που προανέφερα.

Αυτή την ώρα διανύουμε το ημίχρονο της ημίωρης παράτασης στην Πούσκας Αρένα. Δεν πάνε στα αποδυτήρια ποτέ σε τέτοια περίπτωση οι παίκτες των ομάδων. Πηγαίνουν στους πάγκους τους, δροσίζονται, παίρνουν ευκαιρία να δοθούν οδηγίες από τους προπονητές, το υπόλοιπο προπονητικό team και αναπληρωματικούς να πούνε και αυτοί ό,τι έχουν στους συμπαίκτες τους. Εμείς κάπου εδώ περνάμε σε διαφημιστικό break σύντομο και μετά επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης του μεγάλου τελικού του UEFA Champions League. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έχουν περάσει ήδη 2 λεπτά από τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο της ημίωρης παράτασης. Στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain είχε μεγάλη ευκαιρία μετά από κεφαλιά πάσα εντός περιοχής του Μπαρκολά η Παρί να απειλήσει, αλλά για ακόμη μια φάση βγήκε έγκαιρα ο Ράγια και απομάκρυνε. Η Παρί εξακολουθεί να είναι στην αντίπαλη περιοχή και να επιτίθεται. Το σουτ κοντράρι πάνω στο Μαντουέκε. Και τώρα η ομάδα του Λουίς Ενρίκε συνεχίζει την κυκλοφορία της μπάλας εκτός περιοχής. Να ενημερώσω ότι έχει πραγματοποιήσει διπλή αλλαγή ο προπονητής της Παρί. Στο γήπεδο πέρασαν δύο στόπερ, ο Μπεράλντο και ο Βραζιλιάνος στόπερ και ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός, ο Ζαμπάρνι. Πήραν τις θέσεις του Βιτίνια και του Μαρκίνιος. 108 τα λεπτά αγώνα στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Συνεχίζεται η αγωνία, συνεχίζεται ο τελικός. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Είπαμε, μετά τον τελικό έχουμε σχόλια. Γιώργου Χελάκη, Δημοσθένη Καρμύρη, Κώστα Σαμοθράκη. Είπαμε, μετά τον τελικό έχουμε σχόλια. Γιώργου Χελάκη, Δημοσθένη Καρμύρη, Κώστα Σαμοθράκη.

Πάμε τώρα σε ένα ακόμη μήνυμα στη σημερινή εκπομπή του Πάρη. Και εγώ ήθελα να γράψω ότι δεν υπάρχει πέναλτι κατά τη γνώμη μου στη φάση με το Μαντουέκε εννοεί και το τζαρτζάρισμα από τον Μέντες. Δεν ήθελα να εκτεθώ χωρίς να είμαι σίγουρος. Αν πάρει πρωτάθλημα ο Αταμάν, ποιος τον ακουμπάει μετά. Αν μείνει μετά το χαστούκι που έφαγε φέτος, πιστεύω θα γυρίσει πιο δυνατός με ντάμπλ. Δεν μπορείς να τον πεις αποτυχημένο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να το σηκώνει όσο καλή και να είναι η ομάδα. Πάρει, συμφωνώ ότι κανένας προπονητής δεν μπορεί κάθε χρόνο να παίρνει τίτλους. Όμως αυτό που γίνεται με τον Αταμάν φέτος μπορείς να του χρεώσεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί είχε το πιο ακριβό budget σε όλη την Ευρώπη και φάνηκε ότι και στα παιχνίδια που η ομάδα του τα έβρισκε δύσκολα, ο ίδιος δεν μπορούσε εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ομάδα του και να μπορέσει κάτι να αλλάξει στη διεξαγωγή του αγώνα, στον τρόπο παιχνιδιού των Πρασίνων, στην τακτική, να μπορέσει να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμφωνούν. Δεν ξέρω επίσης αν όντως πάρει το πρωτάθλημα ο Αταμάν, αν δεν διατηρηθεί στον πράσινο πάγκο. Πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι όλα τα ενδεχόμενα πιθανά για αυτή την περίπτωση. Πάντως πάρει, μείνε και μετά τις 11 συντονισμένος, γιατί έχουμε Γιώργο Κουγκαλίδη και θα του θέσω το συγκεκριμένο ερώτημα, ότι θα του πω: Γιώργο, παίρνει το πρωτάθλημα, παράδειγμα όπως μου λες, πάρει στο μηνύματα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τι γίνεται μετά με Αταμάν?

111 λεπτά αγώνα στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. Υπενθυμίζω, στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου της ημιώρης παράτασης δημιουργήθηκε καλή ευκαιρία για την Παρή με κεφαλιά πάσα του Μπαρκολά μέσα στην περιοχή. Βγήκε έγκαιρα και έδιωξε με το ένα χέρι ο Ράγια. Μετά είχε καλή φάση για να φορτώσει τα αντίπαλα καρέ του Σαφόνοβ η Arsenal με εκτέλεση φάουλ του Rice. Αλλά και εκεί είχαμε έγκαιρη έξοδο από τον τερματοφύλακα των Παριζιάων, αυτή τη φορά τον Σαφόνοβ που απομάκρυνε.

και πλάνα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τις κερκίδες των δύο ομάδων με πολλή αγωνία. Και αυτοί προσπαθούν πάντως να ψυχώσουν την ομάδα τους. Αυτό κάνουν τώρα οι φίλοι της Παρή που έχει κερδίσει κόρνερ η ομάδα τους με τον Ντεζιρέ Ντουέ. 11 τα κόρνερ για την Παρή, 2 μόλις για την Άρσεναλ. Ο Ντουέ εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα που μακρύνεται στο πρώτο δοκάρι και μετά συνέχεια υποδέχεται και απομακρύνει λίγο πιο μακριά ο Μαρτινέλη. Η μπάλα καταλήγει ωστόσο στα πόδια του Σαφόνοβ στο απέναντι μισό του γηπέδου. Έχουμε είδηση από το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ. Ο δικέβαλος του Βορρά ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Θανάση Πατρικίδη, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Γιατί όχι, μιας και φέτος πήρε και το εγχώριο ντάμπλ. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Θανάσης Πατρικίδης στον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά για μία ακόμη σεζόν, αυτή που έρχεται 2026-2027.

Λέμε τα πάντα για τον τελικό του Champions League. Συνδεόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα και με Μάνο Σταραμόπουλο. Την ίδια ώρα στη Βουδαπέστη βγαίνει ο Ράγια και μπλοκάρει μια σέντρα του Νούνο Μέντες από τα αριστερά. Να πούμε πάντως, επειδή είναι μεγάλη και η μπασκετική επικαιρότητα, το λέω εδώ και μια μισή ώρα που έχει ξεκινήσει η εκπομπή, υπάρχει Ισραηλινό δημοσίευμα από τον δημοσιογράφο τον Άρελ Γκίνσπερ που λέει ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην απόκτηση του

0: Τζάρεντ Χάρπερ ως αντικαταστάτη του TJ Shorts. Ο Τζάρετ Χάρπερ, να πούμε πάντως ότι αγωνίζεται για τη Χάμπελ Ιερουσαλήμ και αναδείχθηκε MVP του Euro Cup τις δύο τελευταίες σεζόν. Πάμε ξανά σε Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, λίγα λεπτά απομένουν για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ένα λεπτό περίπου για να τελειώσει και η μία παράταση, 1-1 μέχρι τώρα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, καλώς εγώ στο πραγμάτο, μάλλον θα πάμε για στη διαδικασία των πέναλτι και ο καλύτερος, ο τυχερότερος, ο πιο ψύχρεμος θα πάρει την ίδια. Ο Έζε τώρα προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια, πήγε να περάσει παλιά, δεν την προλαβε ο Μαντουέκε. Έτσι λοιπόν είναι στα χέρια του ρόστροφυλακά του Σαβόνοφ, που περιμένει να δει πως θα πάρουν θέση οι συμπαίκτες του, τη δίνει στον Πάτσο, τον κεντρικό αμυντικό της Paris Saint-Germain, προωθείται αριστερά στον Νούνο Μέντες, ο φέτος που σήμερα έχει αρκετές δυσκολίες με τους αντίπαλούς του, ειδικά από την ώρα που μπήκε ο Μαντουέκε. Ξανά ο Νούνο Μέντες, τη δίνει στον Τζαπάρνη, τον Ουκρανό στόπερ που πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Μαρκίνιος, ο Χακίμη, στον Μπαρκολά που με εξαίρεση στις δύο κύριες εντυπωσιακές κινήσεις θα μπορούσε να έχει γίνει ο ήρωας, δεν έχει κάνει από εκεί και μετά. Ο Μπαράλντο, ο Ζωάο Νέβες. Νομίζω ότι οι παίκτες περιμένουν για μια τελική προσπάθεια και μετά θα οδηγηθούμε στα πέναλτι αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Λουίς Ενρίκη. Ο Χακίμη τώρα ο αρχηγός που είχε πάρει το περιβραχιόνι από τον Μαρκίνιος, ο οποίος αντικαταστάθηκε. Μπαρκολά τώρα ξεκινάει επιθετική προσπάθεια, κάνει σέντρα, πόδιο Σαλιμπά ωραία. Ζωάο Νέβες ξανά, Ντουέ, που πολλά περισσότερα περίμεναν οι συμπαίκτες του αλλά και η τεχνική ηγεσία των Παριζιάνων. Ξανά Ζωάο Νέβες στο κέντρο του γηπέδου, δίνει στον Μπεράλντο, αυτός αριστερά στον Νούνο Μέντες, στο κέντρο δίνει ξανά στον Πάτσο, ψάχνει συμπαίκτες του, δίνει στον Τζαπάρνη, στον Ντουέ στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ψάχνει να βρει συμπαίκτη, Κοσάλβο Ράμπος, ξανά Χακίμη, Ντουέ προσπαθεί να πει προς το κέντρο της επίθεσης, δίνει αριστερά, συγγνώμη, στον Νούνο Μέντες. Υπάρχουν στιγμές που είναι τόσο μαρκαρισμένοι αντίπαλοι οι συμπαίκτες, μάλλον που οι παίκτες του Ενρίκε δεν ξέρουν τι να κάνουμε την μπάλα.
0: Πάντως, Μάνο, είναι πολύ πιο ψύχρεμη και πιο αποτελεσματική στην κυκλοφορία της μπάλας η Παρή, αλλά κλείνει καλά τους χώρους η Arsenal.
1: Είναι πολύ διαβασμένοι οι ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δυσκολεύονται να διατηρήσουν την κατοχή.
1: Δεν αφήνουν διάδρομο καθόλου. Τώρα εδώ προσπαθεί ο Νέβες, ο Ζωάο ξεφύγει, κάνει μια σέντρα άψυχη, καινούριο σουτ, θα μπλοκάρει εύκολα ο Νταβίτ Ράγια, ο κορυφαίος τροφυλακάς Premier League και φέτος. Αντουέγε τώρα ξεφεύγει με άνεση όπου από τον Νούνο Μέντες και τώρα κίτρινη κάρτα. Και δικαίως τον Νούνο Μέντες, τον Πορτογάλο διεθνή αριστερό μπαχά που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική του ομάδα. Περιμένουν να δουν επίσης θα εκτελέσει το φάουλ, μάλλον πάει ο Ράγια. Ίσως να είναι η τελευταία, μία από τις τελευταίες σημασίες. 117. Οντάρουν πολλοί άλλες τα φάουλ οι άκλοι ποδοσφαιριστές. Ο Ράγια κρατάει την μπάλα, την κάνει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγε πιο πίσω, ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Όλοι είναι, έχουν προωθηθεί στην αντίπαλη περιοχή του Σαβόνοφ. Εκτελεί το φάουλ ο Ράγια. Έχει μετάλλευτο, περνάει out η μπάλα.
0: Λιγοστές οι στιγμές που ανεβάζει τις γραμμές στο γήπεδο η Arsenal και δεν απειλεί ουσιαστικά.
1: Όχι, όχι, η Arsenal από την ώρα που πέτυχε τον γκολ εκεί με εκείνη την καραμπόλα του Μαρκίνιο στον Τροσάρ και το έξυπνο, το αριστουργηματικό γκολ του Γερμανού του Χάβερτς, φυλάει τα νότα της, εκτείνει όλους διαδρόμους, επιτηρεί κάθε αντίπαλο. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που στη σκακέρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τα πήγε πάρα πολύ καλά και ισοφάρισε, όπως ξέρουμε όλοι, η Παρίς Σεντζερμέν στο δεύτερο με το πέναλτι που κέρδισε ο Γεωργιανός ο Κβαρατσχέλια και εκτέλεσε ωραία ο Ντεμπελέ. Το Μαντουέν και πάλι στην επίθεση ξεφεύγει από τον αντίπαλο, δίνει σάση παίκτη του. Όχι, όχι. Πήγε να βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά στην κλειστή γωνία τώρα. Ήταν εντάξει. Προσπάθησε εκεί ο Ζίμπερ.
0: Φιλόδοξο πολύ.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, ναι, γιατί θεωρώ ότι ο Σαββόρο φύλαγε τη θέση του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο Ιγκάπιε τώρα, ο στόπερ που παίζει αριστερά, σήμερα έκανε ένα έξυπνες κινήσεις ο Αρτέτα και βάλει τα δύο στόπερ ο Σπιέρα και οι Ιγκάπιε να καλύψουν τον ΤΟΕ και τον Κβαρατσχέλια και τα πήγανε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Εζέ τώρα προσπαθεί να ξεφύγει, δίνει την μπάλα. Θα δούμε, ο Ντέκλα Ράις και αυτός σήμερα στη Χιλονταριού έχει δώσει μεγάλες μάχες και εμείς ο Ντουέγκ ετοιμάζεται να πραγματοποιεί σέντρα. Το όβι όμως ο Πάτσο, ο Γκιόγκερες ελίσσεται, ετοιμάζεται να στάρει. Ο Κόρερ η μπάλα ήταν ένα επικίνδυνο σουτ για τον Σιντόφορ. Ο Αρτέτα ζητάει πέναλτι πάντως, ότι χτύπησε σε χέρι. Ο διαιτητής περιμένει ίσως το ΒΑΡ, δεν ξέρω.
0: Και είναι τελευταίο λεπτό, Μάνο.
1: Τελευταίο λεπτό, ακριβώς. Σπάραντας κόρνερ, λέει ο Ζίμπερτ. Και πάει να το εκτελήσει ο Μαντουέκε.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα χέρι.
1: Δεν υπάρχει. Το Μαντουέκε ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Όπως επενδύεται η Άρσεναλ, όλοι οι παίκτες στο κέντρο μπροστά από την εστία του Σαμπόνο. Ο μόνος που έχει μπει πίσω είναι ο Ράγια Τροφλάκας. Ο πιστοφόρη τώρα για να μην τύχει καμία χαραπόλα όπως έγινε υπέρ της ομάδας του. Ο Μαντουέκ ετοιμάζεται να εκτελεί. Κόβει ο Μπαρκολά. Κερδίζουν οι Άγγλοι. Ο Ντέκλα Ράις τώρα ετοιμάζεται να σουτάρει. Κόντρα. Έρχεται ο Χακίμι και κερδίζει. Out. Σούταρε πάνω στον Ντέκλα Ράις και κέρδισε το out ο Χακίμι, ο Μαροκινός διεθνής. Κάποιος είναι, ο Χακίμι είναι στο έδαφος και ένας παίκτης και ο, και ο Εζέ είναι στο έδαφος και ο Μαντουέκη στο έδαφος και έτσι.
0: Τέλος.
1: Έληξε το παιχνίδι. Πάμε στην οδυνηρή διαδικασία των πέραν, πιο τυχερός, πιο καλός. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάνο Σταραμόπουλε, θες να σου δώσουμε μία ανάσα και να σε έχουμε για την περιγραφή της διαδικασίας της ρωσικής ρουλέτας.
1: Ωραία.
0: Παίρνεις μία ανάσα 2-3 λεπτά μέχρι να προετοιμαστούν οι παίκτες και οι τερματοφύλακες να λάβουν οδηγίες. Και επανερχόμαστε για τα πέναλτι.

Τέλος και στην ημίωρη παράταση. Ο προπονητής τερματοφυλάκων της Arsenal μαζί με τον Κέπα δίνουν οδηγίες στο Ράγια. Το ίδιο κάνει ο προπονητής τερματοφυλάκων της Paris Saint-Germain μαζί με τον Μαρίν και τον Σεβαλιέ, τους άλλους δύο τερματοφύλακες. Όλοι οι τερματοφύλακες, οι υποομάδες της Arsenal και της Paris στον πάγκο για να λάβουν οδηγίες την ίδια ώρα. Οδηγίες προφανώς και ψυχολογική τόνωση περισσότερο για τους εκτελεστές, γιατί νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι τερματοφύλακες δεν έχουν και άγχος σε αυτή τη διαδικασία. Ο ψυχρεμότερος και αυτός που μπορεί να επικρατήσει η ψυχολογία του είναι που θα επιβληθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Ευκαιρία για να ηρεμήσουν μέχρι τη ρωσική ρουλέτα οι παίκτες των δύο ομάδων, και εμείς θα πάμε μετά σε λίγο σε Μάνο Σαραμόπλο για την περιγραφή της διαδικασίας των πέναλτι προφανώς.

0: Σχόλιο του coach Γιώργου Χελάκη που είναι μαζί μας μέχρι να περιγράψει τη διαδικασία των πέναλτι ο Μάνος Αραμόπλος. Coach, καλησπέρα.
1: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για τη διαδικασία των πέναλτι. Είδαμε ένα θαυμάσιο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στα δύο ημίχρονα της παράτασης. Αν μια ομάδα στα σημεία δικαιούται να έχει φύγει ήδη νικήτρια από τη Βουδαπέστη, αυτή δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε που ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να δώσω τα εύσημα σε μια ομάδα που πετυχαίνει γκολ και μετά γυρίζει πίσω και παίζει μαζική άμυνα. Αυτό μπορεί να είναι μια τακτική για να πάρεις ένα τρόπο, αλλά δεν γίνεσαι έτσι μεγάλη ομάδα. Δεν το λέω για να κακίσω τον Αρτέτα. Με βάση το ποδόσφαιρο που έχει στην αντίληψή του και τους παίκτες που έχει, αυτό θεώρησε να παίξει. Εάν δεν είχε τις ατυχίες με τους τραυματισμούς του Κβαρασχέλια και του Ντεμπελέ που έπεσαν τραυματισμένοι από την αρχή, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα το είχε ήδη πάρει η Paris Saint-Germain. Τώρα είναι όλα ανοιχτά στη διαδικασία του πέναλτι. Χαρήκαμε ένα παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο και στα δύο ημίχρονα της παράτασης, γεμάτο ένταση και πάθος και πολύ καλές στιγμές. Εάν με ρωτάς ποιος από τους δύο τερματοφύλακες θα μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, λέω ότι ο Ράγια είναι πολύπειρος. Ο Σαφόνοφ όμως είναι ένας τερματοφύλακας που μας έδειξε και στον ημιτελικό ικανός για σπουδαία πράγματα. Λείπουν μεγάλοι εκτελεστές πέναλτι, διότι έχουν γίνει αλλαγή. Αυτά. Ο λόγος στον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
0: Πάμε άμεσα σε Μάνο Σταραμόπουλο. Κότσα, σας έχουμε μετά για το σχόλιο όταν αναδειχθεί ο κατακτητής του τροπέου. Συνδεόμαστε άμεσα με τη Βουδαπέστη. Μάνο Σταραμόπουλος μαζί μας γιατί ξεκινά η διαδικασία των πέναλτι. Μάνο.
2: Θα πούμε ότι ο εκ των βοηθών του Λουίς Ενρίκε είχε ένα χαρτί μπροστά του και έδειχνε στο Σαφόνοφ, υπό να υποθέσω ότι του έλεγε σε ποια αγωνία εκτελεί ο κάθε ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας. Τώρα θα δούμε κατά πόσο στην πράξη αυτό θα ισχύσει ή όχι, έτσι. Οι παίκτες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο βοηθός προπονητή δίνει εντολές στους παίκτες της Παρή ποιοι θα εκτελέσουν. Εξαρτάται και αυτή καμιά φορά τι θέλουν. Γιατί μερικοί τους πιάνει και φόβος πολλές φορές και δεν τελευταία στιγμή κάνουν πίσω, έτσι. Τώρα διαλέγουν εδώ τέρμα οι δύο αρχηγοί, ο Ντέκλα Ράις με τον Χακίμι και τον Γερμανό διαιτή τον Ζίμπερ. Να δούμε ποια αιστεία θα πάρει η μία και ποια η άλλη ομάδα. Διαλέγει ο Χακίμι και συζητάει με τον βοηθό, μάλλον στο κέντρο του γηπέδου όλοι.
0: Νομίζω, Μάνο, ο Χακίμι έδειξε ότι η Παρή να εκτελέσει πρώτη. Αυτό έδειξε ο Χακίμι, νομίζω.
2: Ναι, περιμένω να δώσω πια, μάλλον στην αιστεία τη δεξιά που ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η Arsenal. Και πάει να εκτελέσει, νομίζω, ο Γονσάλο Ράμος, αν βλέπω καλά.
0: Άρα, Μάνο, λέμε ότι θα γίνει η διαδικασία μπροστά από τη μερίδα οπαδών της Παρή.
2: Το Παρή, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Οι παίκτες της Arsenal ξανά όλοι μαζί δίνουν προφανώς όρκο τιμής. Οι παίκτες της Παρή είναι όρθιοι, περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Ο διαιτητής περιμένει τους ποδοσφαιριστές. Ο Ράγια από ό,τι βλέπω πάει κατά τα δοκάρια. Και ο Γκονσάλο Ράμος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι για τους Παριζιάνους. Η αγωνία στο έπακρο, καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, θέλει ψυχραιμία, τύχη. Θα δούμε. Ο Ράγια χτυπάει την μπάλα στο έδαφος πολλές φορές. Προφανώς θέλει να σπάρει τον αέρα σε εισαγωγικά. Θα δούμε. Ο σκεπτικός, ο Γκονσάλο Ράμος, την τοποθετεί στο σημείο του πέναλτι. Καταλαβαίνει κανένας ότι τα νεύρα, η ψυχραιμία τώρα εδώ θα μετρήσει πάρα πολύ. Άγχος μεγάλο. Οι φύλαχλοι οι μεν γιουχάρουν, οι άλλοι αποθεώνουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ζίμπερ, το Γερμανός διαιτητής, δίπλα στον Γκονσάλο Ράμος, λέει του Ράγια, πάρε τη θέση σου κάτω τον γκολπόστ. Ο άλλος διαιτητής είναι δίπλα. Κάτι λέει ο Ζίμπερ τώρα στον Ράγια, στον τροφύλακα. Πίνει νερό ο Σαφόνοφ, πάει και αυτός δίπλα προφανώς. Θέλει να μιλήσει και στους δύο τροματοφύλακες ο Γερμανός ρέφερι. Τους δίνει κάποιες τελευταίες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να πάρουν θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο κόσμος στις εξέδρες χειροκροτάει και αποθεώνει. Οι Άγγλοι φίλοι εδώ δίπλα, οι οπαδοί είναι λίγο μεθυσμένοι, λένε και κάποια γαλλικά. Μπας περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά. Και ο Γκονσάλο Ράμος τώρα απέναντι κάτι του δείχνει ο Ζίμπερτ, κάπως αλλιώς να βάλει την μπάλα. Κάτι λέει και ο Ράγια στον Γκονσάλο Ράμος. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πόλεμος νεύρων εδώ, ο Γκονσάλο Ράμος απέναντι στον Ράγια. Περιμένει, σκέφτεται. Γκονσάλο Ράμος παίρνει φορά. Γκολ. Σε μία γωνία η μπάλα, στην δεξιά γωνία η μπάλα. Αριστερή ο Ράγια. 1-0 για την Paris Saint-Germain. Και τώρα έρχεται η σειρά της Arsenal με το Victor Gyökeres, τον αποκτηθέντα το καλοκαίρι, αντί 70 εκατομμύρια ευρώ από τη Sporting της Αμπόνας. Ο Gyökeres που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο επίχρονο, γιατί στο πρώτο έπαιζε βασικός ο Γερμανός ο Φάβερ που είχε ανοίξει και το σκορ. Ο Gyökeres τώρα απέναντι στο Σαμπόνο. Ο Gyökeres παίρνει φόρα. Ο Gyökeres, ο Σουηδός φόρ. Gyökeres απέναντι στο Σαμπόνο. Gyökeres παίρνει φόρα. Gyökeres 1-1. Στην ίδια γωνία που στη Λογοσάλο Ράμος στο πέναλτι, το εκτέλεσε και ο Gyökeres, έπαιρνε στην άλλη γωνία και ο Σαμπόνο. 1-1. Arsenal πάρει 1-1. Η ώρα του ντουέ τώρα. Εζιρέ ντουέ. Που δεν φάνηκε πολύ σήμερα. Θα δούμε. Κάνει κάποιες ασκήσεις ο Ράγια. Ο Ντουέ πάει να στήσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Δεν ζηρέ Ντουέ. Ο Ράγια κλωτσάει λίγο το χορτάρι. Προσπαθεί να κάνει κάποια κόλπα. Κάθεται μπροστά στον Δεν ζηρέ Ντουέ. Δεν πάει ακόμα στη θέση του. Ο Ζίμπερ του λέει πήγαινε στέση, τώρα πήγε. Δεζιρέ ντουέ τώρα, Δεζιρέ ντουέ, και ενώ είμαστε ένα-ένα στη διαδικασία των πέναλτι. Δεζιρέ ντουέ, Δεζιρέ ντουέ, ο άνθρωπος με το νούμερο 14 που φοράγε παλιά, ο Γιώχαν Κρόιφ. Στην ίδια γωνία και αυτός, δεξιά γωνία, αριστερή γωνία ο Ράγια, 2-1 η Paris Saint-Germain. Και τώρα η σειρά της Arsenal με τον Έζε, τον αποκτηθέντα που πήρε πέρυσι το καλοκαίρι η Arsenal με 80 εκατομμύρια από την Crystal Palace. Έζε απέναντι στον Ρώστο το Σαμπόνο, ο Έζε. Ο Έζε, το 10 της Arsenal, ο Έζε. Έζε, ο οποίος είναι από τα νέα αστέρια του αγγλικού ποδοσφαίρου, ότι περιμένουν πολλά από αυτούς οι κανονιέρδες, τους βοήθησε αρκετά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έζε τώρα απέναντι στο Σαμπόνο. Έζε σύγχρεμος, παίρνει φόρα. Έζε παίρνει φόρα, κάνει κόλπα. Σουτάρει out όμως. Out την μπάλα. Προηγείται 2-1 η Paris Saint-Germain. Ενώ πήγε σε άλλη γωνία, τη διάλεξε ο Σαμπόνος. Η μπάλα πήγε αριστερή γωνία, αλλά έξω από το δοκάρι. 2-1 η Paris Saint-Germain.
0: Δεν ξέρω μάλλον ήταν τόσο ψύχρεμος τελικά ο Έζε, αλλά δεν του κάνει καλό.
2: 2-1 λοιπόν η Arsenal.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο με αντίπαλο τον Μαντουέκε. Τον ο Μέντες τώρα απέναντι από το Ράγια δεν παίρνει πολύ φορά όπως βλέπουμε. Τον ο Μέντες αποκλούει ο Ράγια, αποκλούει ο Ράγια. Τον είχε καταλάβει ο Ράγια και απέκρουσε το πέναλτι με θαυμάσια επέμβαση στην αριστερή του πλευρά. 2-1 προηγείται η Paris Saint-Germain, αλλά τώρα έχει το λόγο η Arsenal με τον Declan Rice, τον αρχηγό της. Ο Declan Rice απέναντι στον Ρώσο το Σαμπόνο. Declan Rice. Ο διεθνής Άγγλος χαφ που είναι ένας από τους 26 που καλέσε η ομάδα της Αγγλίας ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής ο Τόμας Τούχελ. Τέκλα Ράις. Θεωρώ θα στάει με δύναμη. Θα δούμε, ο Χαφ παίρνει φορά. Πλασάρι. Πολύ ωραίο πλασέ. Α, 2-2. 2-2. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι που έχει πάρει φωτιά. Έχει πάρει φωτιά, έκανε πολύ ωραία κίνηση ο Ντέκλαν Ράις και πάγωσε ουσιαστικά τον Ρώσο τον Σαμόνοφ που έμεινε ακίνητος στη θέση του. 2-2. Έχει χάσει ο Έζε το πέναλτι το ένα για την Άρσεναλ και το άλλο τον Νούνο Μέντες το απέκρουσε ο Ράγια. 2-2 και προχωράμε. Είχαμε πολλά χρόνια, 10 νομίζω να δούμε τελικό Champions League να οδηγηθεί διαδικασία των πέναλτι.
0: Σωστά, 10 χρόνια ακριβώς μάλλον από το Real Madrid της Ατλέτικο Μαδρίτη το 2016.
2: Ο Ασράφ Χακίμι παίρνει φορά, ωραίο χτύπημα. 3-2 αυτή τη στιγμή η Παρή με το θαυμάσιο χτύπημα πέναλτι του Ασράφ Χακίμι, του Μαροκινού δεξιού πιστοφύλακα της Παρή Σεντζερμέν, εντός εκ των κορυφαίων δεξιών πιστοφυλάκων του ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Που θα το δούμε και αυτό είναι στο παγκόσμιο κύπελο σε ένα μήνα περίπου. Σε λιγότερο από ένα μήνα, τι ένα μήνα, μπαίνουμε Ιούνιο αύριο, σε 14 ημέρες. Τώρα, το Κυβαρατσέλια μας σήκωνε το χέρι του εκεί. Να δούμε τώρα η ώρα της Άρσεναλ να εκτελέσει πέναλτι με τον Βραζιλιάνο, τον Μαρτινέλη, τον οποίο έχει εκφράσει ενδιαφέρον να τον αποκτήσει το καλοκαίρι η Παρί Σεν Ζερμέν. Μαρτινέλη τώρα, ο αριστερός της Άρσεναλ που μπήκε ως αλλαγή. Μαρτινέλη απέναντι στον Σαββέρο, Μαρτινέλη. Γκολ ο Μαρτινέλη. Σε μία γωνία η μπάλα, στην άλλη ο Σαβόνοφ. Συγκλονιστικές στιγμές ζούμε εδώ στο Φέρενς Πούσκα, σε αυτόν τον όχι σπουδαίο τελικό από πλευράς παιχνιδιού στην κανονική διάρκεια, αλλά συγκλονιστικού στη διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε τώρα τη σειρά της Παρή θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Έντεγκαρντ έχει σηκωθεί όρθιος, χαιρετάει και μπορεί τους συμπαίκτες του να κάνουν το καλύτερο δυνατό, να δώσουν, να πάρουν, να δείξουν ψυχραιμία. Θα δούμε τώρα η Παρή ξανά στο σημείο του πέναλτι. Είμαστε 3-3. Γκολ! Γκολ η Παρή. Θα δούμε. Γκολ η Παρή, 4-3 η Παρή με το θαυμάσιο χτύπημα πέναλτι το αριστεροπόδαρο του Μπαράλντο.
0: Πλαενό δίχτυ πήγε η μπάλα. Πλαενό δίχτυ πήγε η μπάλα, τρομερή εκτέλεση.
2: Προηγείται 4-3 η Παρή με τον γκολ αυτό του Μπεράλντο με το αριστερό πόδι. Που είχε παίξει πέρσι το καλοκαίρι το όνομά του, αν θυμάμαι καλά, για δανεισμό στον Ολυμπιακό.
0: Πολύ σωστά θυμάσαι Μάνο Σαραμόπουλε, ακριβώς.
2: Ωραία, τώρα η Άρσεναλ στο σημείο του πέναλτι. Η Άρσεναλ λοιπόν, βλέπουμε τον Βενγκέρ δίπλα στον Λουίς Φίγκο, τον Μπίρχοφ, τον Κεντήρα, ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα, ο αριστεροπόδα στόπερ της Βραζιλίας και της Άρσεναλ απέναντι στο Σαμφόνο. Άου την μπάλα, άου. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην διαδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου η Παρί με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Βέβαια και άλλες ομάδες στο παρελθόν δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουν και βέβαια κορυφαίος παίκτης του αγώνα και λογικό είναι ο Βιτίνια ο Πορτογάλος, ο οποίος φέτος έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ότι μπορεί να πάρει και δεξί μπάλα, αλλά βεβαίως έχουμε μπροστά μας και το παγκόσμιο κύπελο που και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά.
0: Μάνο Σταραμόπουλε, απίστευτες εικόνες μας περιγράφεις και εσύ για τα καπνογόνα και τους όχι άλλους πανηγυρισμούς της back-to-back ευρωπαϊκής πρωταθλήτριας Paris Saint-Germain. Απίστευτη εικόνα με τον Μαρκίνιος να παρηγορεί τον συμπατριό του, τον Γκάμπριελ, μετά την άστοχη εκτέλεση πέναλτι. Δύο άστοχες εκτελέσεις πέναλτι και τσιλό άστοχες, γιατί δεν τα απέκρουσε ο Σαφόνοφ, πήγαν out του Έζε και του Γκάμπριελ. Κρίμα πραγματικά, ενώ ο Ράγια απέκρουσε πέναλτι.
2: Αυτή είναι η άγρια ομορφιά των πέναλτι, έτσι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Αυτό είναι. Δυστυχώς είναι ότι η διαδικασία είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς όταν είναι ένα παιχνίδι. Είναι ισόπαλοι σε 90 λεπτά ή στα 100, εν πάση περιπτώσει, και πρόσθετο χρόνο. Και μετά στα 120 δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να πάμε στη ρώσικη ρουλέτα. Αλλιώς το παιχνίδι ή θα επαναληφθεί και θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί νικητής. Και επειδή τα παιχνίδια της σήμερα ημέρα είναι πάρα πολλά, είναι λογικό αυτό, γι' αυτό υπάρχει η διαδικασία των πέναλ. Μπράβο λοιπόν στην Paris Saint-Germain.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μπράβο στον Αρτέτα, μπράβο στον Νάσερ Ελ-Χελαϊφί, μπράβο στους ήρωες του Λουίς Ενρίκε. Πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή το Παρίσι, ο πύργος του Άιφελ θα φωταγωγηθεί, έχουν ετοιμάσει ειδική γιορτή οι Παριζιάνοι. Και σε λίγο θα έχουμε και τη μεγάλη απονομή. Θα κατέβει ο πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρ Τσεφερίν, μαζί με τον ομόλογό του της Ένωσης Συλλόγων της Ευρώπης, τον Νάσερ Αλ-Χελαϊφί, και τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, τον Έλληνα Θόδωρο Θοδωρίδη, για να δώσουν τα μετάλλια και το τρόπαιο στους νικητές, αλλά βεβαίως και στους μεγάλους νικημένους. Πάνω.
0: Μάνο Σαραμόπουλε, την ώρα της ΤΕΠ σας έχουμε και πάλι στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Εμείς τώρα ξεκινάμε τα σχόλια εδώ στον 943 Intervention Sports. Η Paris Saint-Germain αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην ιστορία της. Ένα τρόπαιο το οποίο έχει διεκδικήσει τρεις φορές σε τελικούς με προπονητή τον Λουίς Ενρίκε και το έχει πάρει δύο.

0: Έντονη πανηγυρισμοί από Λουίς Ενρίκε μπροστά στο φίλαθλο κοινό της Παρίς Σεντζερμέν που έχει πραγματοποιήσει φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με καπνογόνα. Μετά τη διαδικασία το πέναλτι, εκεί φάνηκε ψυχρεμότερη η Παρή, γιατί μπορεί ο τερματοφύλακας του Σαφόνοβ να μην απέκρουσε κάποιο χτύπημα των παικτών της Arsenal, αλλά οι παίκτες της Arsenal, ο Έζε και ο Γκάμπριελ συγκεκριμένα που τα έστειλαν out, φάνηκαν ίσως απροετοίμαστοι ψυχολογικά για αυτή τη διαδικασία. Η ιστορία όμως έτσι γράφτηκε. Κότζιο Ροσχελάκης για το πρώτο σχόλιο της βραδιάς, μιας και έχουμε τον κατακτητή του τίτλου.
1: Ναι, έχουμε τον κατακτητή του τίτλου που είναι για άλλη μια φορά. Η Παρίς, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, πιο δύσκολα. Φορά πάει πεντάρα στην Ίντερ. Εδώ φτάσαμε στο πέναλτι. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο Βραζιλιάνος, που είναι στις βασικές επιλογές του Κάρλο Ανσελότη για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, του ήταν ψηλά και με 4-3 σε ένα ψυχοφθόρο παιχνίδι αποδόθηκε τελικά ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Παναγιώτη, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Παρίς ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχασε ευκαιρίες και στην παράταση και ειδικά προς το τέλος της κανονικής διάρκειας, αν και βρέθηκε πίσω. Η Άρσεναλ προσπάθησε με ένα παιχνίδι αμυντικό, θύμισε Κατενάτσιο τη Χελένιο Χερέρα πριν από 40 και 50 χρόνια. Δεν είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό, επιτρέψτε να πω, και ας καρδιστούν οι πολλοί οπαδοί της Άρσεναλ στην Ελλάδα. Η Παρί ήταν καλύτερη στα σημεία, είχε 19 τελικές, 4 τελικές είχε η Άρσεναλ. Για όνομα του Θεού, όταν υπάρχει τέτοιου είδους στατιστική αποτύπωση, καλό είναι στα πέναλτι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αποδόθηκε και είμαστε τυχεροί που να απολαύσαμε αυτή τη διαδικασία σε περιγραφή από την Ferenc Puskas Arena του φίλου μου του Μάνου του Σταραμόπουλου. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Παρί που κάποτε για να πάρει το τρόπαιο είχε τον Νεϊμάρ, είχε τον Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Σοάρες, το παίρνει δύο φορές τη σειρά χωρίς αυτού. Για να αποδειχθεί ότι ένας καλός προπονητής με καλή οργάνωση, και τέτοιος είναι στην προκειμένη περίπτωση ο Λουίς Ενρίκε, μπορεί να πετύχει περισσότερα από ότι οι πιο ακριβοπληρωμένες ποδοσφαιρικές πριμαντώνες του κόσμου. Παναγιώτη.
0: Τρεις φορές coach έχει πάει ο Λουίς Ενρίκε σε τελικούς Champions League, εισάριθμες το έχει κατακτήσει.
1: Και τους τρεις. Και τους τρεις. Έχεις δίκιο.
0: Από την άλλη.
1: Νομίζω ότι είναι η βραδιά της Παρί και η βραδιά του Λουίς Ενρίκε, ενός σπουδαίου τεχνικού, χωρίς να υποστηρίζω ότι ο Μικέλ Αρτέτα πήρε πρωτάθλημα με την Άρσεναλ, είναι προπονητής χαμηλότερου βεληνικούς. Σήμερα όμως, αν μια ομάδα άξιζε να πάρει το τρόπαιο, αυτή ήταν η Παρί.
0: Μάλιστα. Κότς, ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου.
1: Καλά.
0: Μείνετε εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports, γιατί συνεχίζουμε με τα σχόλια. Άμεσα θα έχουμε και Δημοσθένη Καρμύρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει και εκείνη τη δική του οπτική για τον τελικό και την Παρί που έγινε ιστορικά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν να κατακτά τον τίτλο.

0: Η Real Madrid 2016-2017-2018 έχει κατακτήσει 3 φορές το τρόπο με Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο. Η Paris Saint-Germain γίνεται η δεύτερη ομάδα που το κατακτά 2 συνεχόμενες φορές με Luis Enrique προπονητή. Τώρα πάμε όμως στο Δημοσθένη Καρμύρη για το δικό του σχόλιο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο? Αν υπάρχει, έστω και λίγη, αποδόθηκε με βάση τα 120 λεπτά του τελικού που είδαμε και τις όποιες με τις καθυστερήσεις μαζί, 130 γιατί είχε και το πρώτο ημίχρονο.
0: Πάντως, Δημοσθένη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ότι συνήθως στη διαδικασία των πέναλτι δεν βλέπουμε τη δικαιοσύνη να πηγαίνει κατά βάση σε όποιον το αξίζει. Αλλά αυτή τη φορά
1: γράφει. Αυτό λέω ότι εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, ναι, ακριβώς. Γιατί ήταν καλύτερη η Paris Saint-Germain. Καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή παίζεις ποδόσφαιρο, θέλω και εσένα πραγματικά να σε ρωτήσω. Ένας προπονητής του επίπεδου του Αρτέτα, πώς μπορεί να κάνει τέτοια γκάφα να αφήσει ουσιαστικά την ομάδα χωρίς αλλαγές και να παίξει για κάτι παραπάνω από το μισό του δευτέρου μηχρόνου της παράτασης ουσιαστικά με 10 παίκτες η Arsenal, το οποίο δεν το πλήρωσε εμένα, αλλά θέλω να πω ότι καταπονήθηκαν και οι υπόλοιποι και όλα αυτά με περισσότερη έλλειψη ενέργειας, θα έλεγα. Τα πάντα παίζουν ρόλο σε μια διαδικασία πέναλτι, κυρίως βεβαίως ψυχολογία, αλλά ακόμα και τα πόδια όταν δεν είναι δυνατά, φρέσκα, όταν δεν πατάει καλά ο ποδοσφαιριστής, γιατί έτρεξαν και παραπάνω για το συμπαίκτη του, τον Γκάμπριελ, που ήταν απλώς ο σύ παρόν στον αγωνιστικό χώρο, για αρκετά λεπτά οι υπόλοιποι συμπαίκτες στους κανονιέριδες. Τέλος πάντων, ας πάμε στη μεγαλύτερη εικόνα του τελικού, η οποία λέει ότι από πλευρά στατιστικής και αυτό που είδαμε από την αρχή στο παιχνίδι ήταν ότι και την μπάλα είχε περισσότερα λεπτά, πολύ περισσότερα λεπτά την μπάλα στα πόδια της η Paris Saint-Germain, και τις φάσεις έκανε η Paris Saint-Germain και δοκάρι είχε και ξεπέρασε γρήγορα την ψυχρολουσία του γκολ που ήρθε από τα αποδυτήρια στο 5ο λεπτό του τελικού με το οποίο πήρε το προβάδισμα η Arsenal, και μια Arsenal που επιθετικά τουλάχιστον, πέρα το γεγονός ότι αγωνιστικά χιλιόμετρα στο παιχνίδι ήταν το μόνο στατιστικό στοιχείο στο οποίο υπερίσχυσαν οι Άγγλοι σε σχέση με την δυσσερή back-to-back πρωταθλήτρια πλέον Ευρώπη στην την Paris Saint-Germain, δεν είχε κάτι άλλο να επιδείξει. Όλα τα υπόλοιπα στατιστικά συντριπτικά ήταν υπέρ των Παριζιάνων, και γενικά ήταν η καλύτερη ομάδα, θεωρώ, αρκετά με σαφή υπεροχή, όχι μόνο στατιστικά αλλά και σαν εικόνα στο γήπεδο. Δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου άποψη και θα ήθελα λιγάκι να το συζητήσουμε αυτό. Πάντως δεν ήταν ένας τελικός που γοήτευσε ιδιαίτερα από πλευράς ποιότητας ποδοσφαιρικής. Είχε πολύ πάσα, είχε αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο παίζεται από προπονητές τύπου Luis Enrique, τύπου Pep Guardiola κτλ. Θα τολμήσω να πω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ψέγομαι την Arsenal, δεν μπορεί κανείς άλλος να υποτιμήσει μια ομάδα η οποία έκανε όλη αυτή τη χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας, πήρε την Premier, κατέκτησε την Premier, έφτασε στο τελικό, αλλά νομίζω ότι έριξε ελαφρώς το επίπεδο του τελικού απέναντι σε μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Paris Saint-Germain. Θέλω να πω ότι αν απέναντί της, δηλαδή η Paris ίσως δεν είχε την Arsenal, είχε την Bayern ας πούμε για παράδειγμα, ή είχε την οποία απέκλεισε βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ή ίσως κάποια άλλη ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί πιο καλά από πλευράς ποιοτικής στο γήπεδο, νομίζω ότι ίσως παρακολουθήσαμε ένα καλύτερο τελικό. Δεν είδαμε υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο και κυρίως δεν ξεχώρισαν οι ποδοσφαιριστές κλάσης, τα πολύ μεγάλα ατού των ομάδων, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί και η Arsenal έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ούτε εκεί μπορεί να πει κανείς ότι ξεχώρισε κάποιος ιδιαίτερος. Σε κάθε περίπτωση η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη, θα μπορούσε και στο 90 λεπτό και στο 100 και στα 120 λεπτά να έχει πάρει αυτή τη νίκη. Η Arsenal κάθισε σε μεγάλο χρονικό διάστημα στο γκολ το οποίο πέτυχε νωρίς, κάθισε πάνω σε αυτό. Έπαιξε περισσότερο, θα έλεγα, στο να περιμένει την αντίπαλό της, ή αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα όσο την κρατούσαν στα πόδια τους οι παίκτες του Luis Enrique. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι, όπου πολύ σωστά είπες ότι δεν αποδίδεται συχνά δικαιοσύνη μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αλλά να που αποδόθηκε φέτος για να και στην συγκεκριμένη περίπτωση στο βασικό στο τρόπο η Paris Saint-Germain, η οποία έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα έχοντας αποκλείσει όλα αυτά τα μεγαθύρια νωρίτερα, και εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη νομίζω, δηλαδή στο η ομάδα που έβγαλε έξω άλλα σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, brand names, γιατί αυτή έβγαλε τα περισσότερα ονόματα έξω, τα πέταξε έξω. Έφτασε τελικά στο να κατακτήσει και το κύπελο με τα αυτιά, με τα μεγάλα αυτιά, το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League. Νομίζω είναι απολύτως δίκαιη η κατάκτηση της Paris Saint-Germain και σήμερα και γενικά να ανατρέξουμε στη χρονιά και στη σεζόν μέσα σε αυτή τη διαδρομή που πολλοί έλεγαν ανάμεσα σε αυτούς και εγώ ότι η Bayern ίσως θα ήταν έκπληξη να μην βρίσκεται καν στον τελικό, όχι να μην το κατακτήσει. Έγινε και αυτό όμως, και από τη στιγμή που έγινε αυτό η Paris Saint-Germain νομίζω ότι δίκαια κατέκτησε το Champions League και είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η βασίλισσα της Ευρώπης.
0: Δημοσθένη, επειδή ζήτησε τη γνώμη μου καθ' όλη τη διάρκεια που έλεγε στο σχόλιο, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι από άποψη ποδοσφαιρικής ποιότητας είναι λογικό όταν βρίσκονται δύο Ισπανοί προπονητές στους πάγκους των ομάδων να υπερισχύσει η τακτική παρά οι μεγάλες φάσεις, γιατί βλέπουμε πολύ passing game με κοντινούς αυτοματισμούς. Είναι αναμενόμενο αυτό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την Arsenal που συνηθίζει σε όποια διοργάνωση και αν παίζει όταν σκοράρει πρώτη, όπως έγινε κατά γενική ομολογία τη φετινή σεζόν, μετά να αμήνεται. Αλλά όταν μιλάμε για τελικό και για την Παρή που είναι πιο έμπειρη σε αυτές τις καταστάσεις, να διαχειριστεί μια εσβάρωση κατάσταση και φάνηκε όντως να υπερισχύει άνετα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που λες για τους 10 παίκτες είναι ότι που έπαιξε Arsenal, γιατί είχε κάνει και τις 6 αλλαγές ο Μικέλ Αρτέτα με την έναρξη της παράτασης.
1: Προφανώς,
0: η Arsenal έκανε και την έκτη αλλαγή που δικαιούται.
1: Όμως, έτσι.
0: Ναι, βιάστηκε να τις κάνει, λες.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Και είναι πλέον και αυτός έμπειρος προπονητής και είναι προπονητής μια μεγάλη ομάδα με τις ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει ένας τελικός και πρέπει να τα λάβει όλα υπόψη του. Ναι. Ακόμα πολλές φορές οι προπονητές όταν κάνουν αλλαγές, όχι το να τις κάνουν γρήγορα, αλλά ακόμα και το από ένα σημείο και μετά βάζω ή βγάζω παίχτη για να μπορώ να τον έχω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και πιο συνεπή ή πιο σπεσιαλίστα στα πέναλτι. Δηλαδή, στο βάθος, ας πούμε, υπάρχει και αυτή η σκέψη. Και αυτό να προνοήσω, να έχω τη διορατικότητα να ρίξω το παιχνίδι στο 110, στο 120, στο 100, στο 105, στο 115, έναν ποδοσφαιριστή ή στο 90 πια, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να με πάει, αν με πάει το μάτς, ο τελικός στην παράταση, να τον έχω και για πέναλτι.
0: Σίγουρα, γιατί εκεί φάνηκε για δύο παίκτες της Arsenal, γιατί δεν έπιασε κάποιο πέναλτι ο Σαφόνο, δεν θέλω να τον υποτιμήσω, σε αντίθεση με το Ράγια, γιατί οι παίκτες της Arsenal τα στείλανε χαρακτηριστικά, ότι απελπιστικά.
1: Το τελευταίο ειδικά είναι πολύ κακό πέναλτι, yeah. Πολύ κακή εκτέλεση.
0: Δεν δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Αυτοπεποίθηση.
0: Θύμισε Τζον Τέρι, θύμισε.
1: Γενικά, μπράβο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και οι δύο αμυντικοί, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο του. Πάντα είναι αμυντικοί. Επίσης για τους θερματοφύλακες που λες, ο Ράγια δεν φημίζεται στο ότι είναι καλός, ας πούμε, κατά τα δοκάρια, ειδικά στη διαδικασία από την Ασπριβούλα, αλλά να που έπιασε ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν και εύκολο.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν και η καλύτερη εκτέλεση, αλλά πέφτοντας στη γωνιά του ήταν δυνατό μεν. Αν είχε πάει από την άλλη πλευρά, βεβαίως θα το είχε δεχτεί, αλλά από τη στιγμή που το ψώνησε, εκεί που πήγε η μπάλα θα το πιάνε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτές τώρα βεβαίως είναι όλα κατόπιν εορτής οι αναλύσεις. Εμείς ωραία τα βλέπουμε και τα σχολιάσουμε από τους καναπέδες μας. Άρα αυτό που έχουν περάσει αυτοί και βεβαίως είναι το κοντράστ στο τέλος, ας πούμε. Βλέπεις και τις εξέδρες και τον αγωνιστικό χώρο και όλους τους παίκτες να προσπαθούν να συμπαρασταθούν στο ένα προσωπικό αγωνιστικό δράμα που ζει ο αθλητής όταν έχει χάσει το τελευταίο πέναλτι και είναι αυτός από τον οποίο από τα πόδια τα δικά του έχει κλωτσίσει και ένα κύπελο το έχει στείλει στην απέναντι πλευρά για να το πανηγυρίσει η άλλη ομάδα. Εντάξει, αυτά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Πάντα θα υπάρχει ένας νικητής. Όταν είναι ένα σκληρό μπραντεφέρ που λέγεται τελικός, το ένα χέρι θα λυγίσει, ο ένας καρπός θα λυγίσει και θα πέσει πίσω και θα υπερισχύσει ο άλλος. Εντάξει, δεν γίνεται να νικάνε και οι δύο, γι' αυτό είναι τόσο πολύ όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό είναι γενικότερα ωραίος αθλητισμός, γιατί έχει σημασία και η συμμετοχή στο τελικό για να ζεις όλες αυτές τις στιγμές, όλες αυτές τις συγκινήσεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές. Και αυτά τα βλέπουμε ειδικά όταν τελειώνει ένας τελικός, όπως έγινε απόψε.
0: Σωστά. Και Δημοσθένη, ήταν ωραίο ότι μετά από 10 χρόνια είδαμε και παράταση και πέναλτι, και μετά από 8 χρόνια συγκεκριμένα είδαμε ένα σκοράρουν και δύο ομάδες σε τελικό. Τις προηγούμενες σεζόν ήταν μονόλογος.
1: Σωστά. Ότι είχε αυτό το αμφίροπο, παρότι είχε την υπεροχή η Paris Saint-Germain. Και γι' αυτό πήγε στα πέναλτι. Πάντως και η στατιστική, ξαναλέω, και στις ευκαιρίες με τα 6 goals, στα corner. Α, επίσης ένα άλλο στοιχείο. Αυτό το πολύ συζητημένη και δικαίως ικανότητα της Arsenal με τον μαέστρο συνεργάτη του Αρτέτα, ο οποίος αμείβεται με πολλές χιλιάδες λίρες για να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να προγραμματίζει και να δίνει τις κατευθύνσεις και όλα τα, τις κομπίνες για τις στημένες φάσεις που είναι στο βούτυρο, στο ψωμί της Arsenal. Το πρώτο κόρνερ το πήρε πάρα πολύ αργά απόψε και νομίζω είχε 2 ή 3 σε ολόκληρο το τελικό, έναντι σχεδόν διψήφιο αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι. Paris Saint-Germain, 9 ή 10 πρέπει να ήταν.
0: 11 κόρνερ η Paris, 3 η Arsenal.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Άλλο ένα ατού δηλαδή της Arsenal που δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί σήμερα. Όπως ξαναλέω, ότι δεν θυμάμαι και έναν ποδοσφαιριστή που να ξεχώρισε πάρα πολύ. Δηλαδή να έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, να είναι MVP έστω μιας χαμένης της φιναλίστα απλώς που λέγεται Arsenal. Δεν νομίζω ότι ξεχώρισε κάτι τόσο πολύ.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου.
1: Και εγώ καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια βεβαίως στην Paris Saint-Germain που ασφαλώς έχει πετάξει με το Luis Enrique και με μια καλύτερη διαχείριση, στρατηγική, σχεδιασμό του τεράστιου πλούτου που ρίχνει και λαϊφή και συνεργάτες στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει πετάξει από πάνω της εκείνο τον... την ετικέτα των losers που είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι Paris Saint-Germain. Ότι όλα τα έκαναν καλά μέχρι τη στιγμή που θα έπρεπε να πάει η κανάτα μέχρι τη βρύση. Και κάπου εκεί έσπαζε.
0: Σωστά, μετράει και αυτό το Δημοσθένη. Έχει απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Θα κάνουμε μια παύση στα σχόλια γιατί σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ξανά με Μάνο Σταραμόπουλο. Γιατί αφού παρέλαβαν τα σημαίνια μετάλλια τους οι παίκτες της Arsenal, τώρα οι παίκτες Paris Saint-Germain παίρνουν τα χρυσά τους μετάλλια. Μάλιστα και ο Κελαϊφή εκεί τους δίνει τα εύσημα. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Θεοδωρίδης της UEFA και η ελληνική παρουσία όπως πάντα στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα και ο Ντεζιρέ Ντουέ φυλά το τρόπο με τα μεγάλα αυτιά και ο Ντεμπελέ παίρνει και αυτό το μετάλλιο του. Ετοιμάζεται για τη στέψη της για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

0: Να πούμε για την ιστορία ότι το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Kai Havertz σε τελικό κυπέλλου ήταν το σημερινό. Το είχε κάνει και το 2020 σε τελικό Champions League με την Chelsea, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Παρή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Μάνος Τωραμούμπλος θα μας περιγράψει τη στέψη της. Τον έχουμε για ακόμη μια φορά σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι εδώ από το Φέρες Πούσκας, όπου αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει πανηγυρισμοί. Ο Μαρκίνιος κρατάει στα χέρια του το μαρίτιμο τρόπαιο που του απέλυπε ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρ Τσεφερή. Όλοι μαζί, οι ποδοσφαιριστές, η τεχνική ηγεσία της Παρή αποθεώνεται από τις χιλιάδες των οπαδών της. Εννοείται ότι οι Άγγλοι κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Έχει πάει και ο πρόεδρος της Παρή, ο Νάσερ Αλκελαϊφή, σηκώνει για αυτό το τρόπαιο. Και ο Λουίς Κάμπος, ο αθλητικός διευθυντής τώρα, ο Ρουίς, ο Κλαρατσχέλια, ο Τεπελέ, ο Βιτίνια, ο καλύτερος παίκτης του σημερινού τελικού και από τους βασικούς υποψηφίους για την κατάσταση της μπάλας. Ο Λουίς Κάμπος, ο άνθρωπος που παίζει σημαντικό ρόλο στις όλες τις μεταγραφικές κινήσεις της Παρισιάνικης ομάδας. Το Παρίσι αυτή τη στιγμή καίγεται, έχει φωταγωγηθεί. Ο πύργος του Άιφεν, χιλιάδες Γάλλοι έχουν βγει στους δρόμους όλων των πόλεων. Τώρα πήραν στα χέρια τον Λουίς Ενρίκε, αποθεώνω τον προεδεργάτη της μεγάλης αυτής επιτυχίας, όπου για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Υπερασπίστηκε επάξια το τρόπαιο που είχε καταπίσει πέρυσι το καλοκαίρι στο Μόναχο, συντρίβοντας την Ίντερ.
0: Μάνο, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό Champions League, ο Βιτίνια κατά κάποιο τρόπο και αναδεικνύεται MVP, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, Παναγιώτη.
0: Λέω ότι ο Βιτίνια για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν αναδεικνύεται MVP στο τελικό του Champions League, δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι.
1: Και θέτει ακριβώς και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα, όπως είπαμε, για να διεκδικήσει με μεγάλες αξιώσεις και τη χρυσή μπάλα, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί και το παγκόσμιο κύπελο και φέτος. Για πρώτη και μοναδική φορά η τελετή απονομή της χρυσής μπάλας θα γίνει στο Λονδίνο κατά 26 Οκτωβρίου για τη συμπλώνω 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε κατακτήσει ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο επωνομαζόμενος μάγος της τρίπλα, ο ακραίος επιθετικός των Blackpool και Stoke City και βεβαίως εθνικής ομάδας Αγγλίας.
0: Και Μάνο, θέλω και το σχόλιο σου για αυτό που θα θέσω τώρα. Αποδεικνύεται ότι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν επιβεβαιώνεται μάλλον ότι οι προπονητές είναι πιο ισχυρές προσωπικότητες εντός των αποδητηρίων από τα μεγάλα ονόματα, να πούμε εισαγωγικά, γιατί είδαμε ότι από όταν άλλαξε εποχή η Paris Saint-Germain έχει πάρει τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους, Super Cup, κόντρα στην Tottenham στα πέναλτι, δύο Champions League. Τι να πούμε.
1: Είναι γεγονός ότι ο Luis Enrique κατάφερε με τις αλλαγές που έκανε στο μεταγραφικό πεδίο, που άφησε να φύγει και ο Μέση και ο Εμπαπέ, παρά το γνωρίζω ότι ο Παΐ δεν ήθελαν, έδωσε μεγάλη σημασία μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του αθλητικού διευθυντή, τον Λουίς Κάμπος, στη δημιουργία ενός δυνατού, ενός αξιόμαχου, ενός συμπαγούς συγκροτήματος που βάζει πάνω απ' όλα, όπως οι τρεις οματοφύλακες, ένας για όλοι, για έναν πάνω απ' όλα η ομάδα. Είδαμε σήμερα ότι ήταν πολύ καλύτερα από την Arsenal, ασχέτως αν η Arsenal άντεξε μέχρι τη διαδικασία των πέραν. Ήταν αδικία, προσωπική μου εκτίμηση, να πάρει το τρόπο σήμερα η Arsenal, που δικαίως βέβαια πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Η Paris Saint-Germain ήταν αυτή που κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Ότι δεν μπόρεσε να πετύχει πολλά γκολ, εντάξει, αυτό έπαιξε ρόλο η άριστη τακτική που ακολούθησε ο Αρτέτα, που είχε διπλά τουπλαρίσματα τόσο στο Κλαρατσχέλια όσο και στο Ντουέ. Θα δούμε πάντως, πολλά συγχαρητήρια στην Paris Saint-Germain, η οποία βεβαίως θα κάνει τώρα τις απαραίτητες κινήσεις για να ενισχυθεί, για να διεκδικήσει του χρόνου το τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κορυφαίο στην Ευρώπη αν όχι και στον κόσμο.
0: Και οι περισσότεροι παίκτες της Παρή θα δώσουν και το παρόν σε δύο εβδομάδες στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ακριβώς. Παιδιά μου, είτε με τη Γαλλία, είτε με το Μαρόκο, είτε με την Πορτογαλία. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κύριε, κρίμα που δεν συμμετέχει και η Ρωσία, θα βλέπαμε και το Σαββόνο. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Okay. Γιατί η πολιτική παίζει το παιχνίδι.
0: Δυστυχώς και σε αυτό το τομέα μπλέκεται και επηρεάζεται άμεσα. Μάνο, τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αλλαγή εποχής για την Paris Saint-Germain. δεν αγοράζει πλέον τους superstar αλλά τους δημιουργεί, αυτό θέλω να πω.
1: Και έχει στόχο η Παρή να πει πλέον στο το μεγάλο τραπέζι των κορυφαίων συλλόγων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι είναι, ναι. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την παρουσία σου απόψε. Καλή επιστροφή, καλή απόλαυση τώρα στους πανηγυρισμούς και ό,τι άλλο ακολουθήσει.
1: Καλή συνέχεια πάνω.
0: Αυτός ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος από την Ουγγρική Πούσκας Αρένα και την για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain.

Η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει πάρει και Super Cup κόντρα στη Tottenham. Και αυτό στη διαδικασία το πέναλτι. Πήρε και κόντρα στη Fluminense το τρόπαιο που παίζεται ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης και τον πρωταθλητή Λατινικής Αμερικής. Και αυτό στη διαδικασία το πέναλτι. Και το Super Cup στη διαδικασία το πέναλτι. Και σήμερα κόντρα στην Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν είναι τυχαίο όταν μια ομάδα πηγαίνει στη ρουσική ρουλέτα και συχνά είναι αυτή που επικρατεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μιλάνε οι προσωπικότητες και αυτό συνέβη και σήμερα στην Ουγγρική πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη. Σας περιέγραψα και τη συγκλονιστική στιγμή με τους δύο Βραζιλιάνους κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι σε λίγο μαζί σε λίγο διάστημα στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μαρκίνιος να σπέβδει μετά την κατάκτηση του τροπέου και την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκάμπριελ να πηγαίνει γρήγορα να παρηγορήσει τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Arsenal. Στιγμές που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει και το ήθος και η αθλητική παιδεία που έχει χτίσει ο κάθε αθλητής. Σε μερικά λεπτά εμείς θα περάσουμε σε δύο λεπτά συγκεκριμένα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα συνδεθούμε με Κώστα Σαμοθράκη, Σάκη Μπουζούνη, Λάτι Κοντσιώτη, γιατί τρέχει και η εγχώρια επικαιρότητα και σας έχω υποσχεθεί και ο Γιώργο Γκαλίδη, γιατί είναι πολλά και τα τελευταία μπασκετικά νέα. Και όπως είπαμε, αυτό ισχύει για την Paris Saint-Germain. Δεν αγοράζει πλέον τους superstar, αλλά τους δημιουργεί. Πήγε στην Παρί με πολύ μεγάλη κριτική από την Μπαρτσελόνα. Ντεμπελέ πήρε χρυσή μπάλα. Ο Βιτίνια, δύο συνεχόμενες σεζόν ως παίκτης που δεν έπαιζε καν βασικό στη Γουλφς, έχει αναδειχθεί MVP σε τελικούς Champions League. Και αυτό θα μπει έντονα συζήτηση για τη διεκδίκηση της χρυσής μπάλας. Έφυγε από το μοτίβο να δαπανεί τεράστια ποσά για μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου. Πήρε παίκτες που ήταν με βασικό ρόλο σε άλλες ομάδες, σε άλλα πρωταθλήματα και τους έχει κάνει πλέον μεγάλα ονόματα και πρωταγωνιστές στην, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη ομάδα αυτή την ώρα στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένα ακόμη μισάωρο. Πάμε σε διαφημιστικό break. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Κώστας Σαμοθράκης με το δικό του σχόλιο και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, γιατί και αυτά τρέχουν. Και εμείς θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Interveten

0: Σιγά μην έκανες. Καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Πανούλη. Πού είσαι ρε Πανούλη?
0: Εδώ κάθε Σάββατο βράδυ σταθερά.
1: Είσαι σαββατιάτικος τύπος?
0: Καθιερωμένο εδώ και ένα χρόνο.
1: Α, μπράβο.
0: Σαββατιάτικος. Δρούμε πρώτα στο ραδιόφωνο και μετά εκτός.
1: Καλά, αυτό είναι αναμενόμενο. Τι, αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε καθόλου τελικώς.
0: Ναι.
1: Πολύ φτηνός. Δεν χόρτασα ποδόσφαιρο. Χόρτασα τακτική και σκοπιμότητα. Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ. Και αν κάνουμε μια σύγκριση πάνω με τον περσινό τελικό, θα σου εξηγήσω τι εννοώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πέρσι, στο 19 ήταν 2-0 η Παρή με την Ίντερ. Γι' αυτό και άνοιξε το παιχνίδι και έγινε 5-0. Φέτος έγινε το αντίθετο και αυτό που φοβόμουν, ότι αν πετύχει πρώτη γκόλ η Arsenal, θα πάει το παιχνίδι έτσι. Γιατί αυτός είναι ο Αρτέτα, αυτή είναι η Arsenal.
0: Σωστά.
1: Μας το έχει δείξει όλη τη χρονιά. Με την τακτική. Δεν θα έλεγα σκοπιμότητα στην Premier League, αλλά σε πολλά παιχνίδια δεν τα έκανε over στην Premier League η Arsenal. 1-0, 2-0 και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν ευχαριστήθηκα ποδόσφαιρο. Είχε ένταση. Προφανώς και η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω αν δικαιούται ή όχι τον τίτλο. Όταν μια ομάδα πηγαίνει στα πέναλτι, δεν λες ότι αποδίδεις και δικαιοσύνη στα πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει καλώς έκανε και το πήρε. Περίμενα τον Αρτέτα να το διαχειριστεί καλύτερο το μάτς. Παρά το γεγονός πάνω ότι μετά το 1-1 ρίσκαρε ο Αρτέτα αν έγιστη.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή βγάζει τον Όρντεγκαρ και βάζει τον Γιόκερες και παίζει μαζί με τον Χάβες μαζί. Πήγε να το πάρει το μάτς.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Γι' αυτό και έκανε τις αλλαγές γρήγορα. Ήθελε να χτυπήσει το μάτς προφανώς στο 90 λεπτό. Δεν του βγήκε. Okay. Αναμενόμενο. Ήταν η Παρή έχει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, παρότι ο Γεωργιανός, ο Ντεμπελέ δεν ήταν σε καλό βράδυ.
0: Και τραυματίστηκαν και βγήκαν και αλλαγή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε τέτοια παιχνίδια περιμένεις αυτοί οι παίκτες να κάνουν τη διαφορά.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Δεν την έκαναν. Ούτε και ο Σάκα που λες ότι περιμένεις πολλά από αυτόν, ούτε ο Όρντεγκατ. Μ' άρεσε που μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ήταν σε καλό βράδυ να κάνει τη διαφορά, δηλαδή εκεί στον άξονα, στα χαφ. Γενικά και από τις δύο ομάδες τα δυνατά της όπλα ψιλοκρύφτηκαν, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μόνο κάποια ξεσπάσματα είχαν. Αυτή είναι η άποψή μου για τον τελικό, αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
0: Εντάξει Κώστα, ξέρω ότι είσαι στο μέγιστο ποδοσφαιρικός γιατί έπαιζες και μπάλα παλιά, αλλά η τακτική νομίζω είναι δεδομένη όταν υπάρχουν προπονητές Ισπανοί και στις δύο ομάδες στους πάγκους και την έχουμε συνηθίσει και εδώ.
1: Φίλε, η τακτική πλέον έχει μπει στο ποδόσφαιρό μας. Πάρε να δεις όλους τους τελευταίους τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, αν εξαιρέσουμε το περσινό 5-0 που έγινε όπως έγινε, όλοι ήταν σε αυτό το στυλ. Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, συμφωνώ, εννοεί συντηρητικά και...
1: Ακριβώς. Έτσι έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Φαντάζομαι να μην δούμε κάτι και στο παγκόσμιο κύπελλο, κάτι ανάλογο και στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μακάρι όχι, εκεί κυριαρχεί η φαντασία συνήθως.
1: Ναι, καλά, θα το δούμε αυτό, αλλά γενικά βλέπουμε τους προπονητές να ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην τακτική, στη σκοπιμότητα. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο, επειδή το λέω αυτό γιατί βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο, έχω δει τελικούς, έχω δει παγκόσμια κύπελα, έχω δει πολλά πράγματα και ήταν πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Προφανώς και έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δεν το συζητάω έτσι. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει παραγίνει με την τακτική, ναι. Και ειδικά όταν μιλάμε για Ισπανούς προπονητές.
0: Ναι, και δεν μπορούν να αφαιθούν οι παίκτες στην ατομική ενέργεια να δείξουν και στο μέγιστο.
1: Όχι, φίλε, εδώ δεν είδες ο Γερμανός, ο Χάρβετς. Πίσω από τη σέντρα ήταν όλοι και μάρκαραν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ποδόσφαιρο. Τι να πω. Εντάξει, περιμένω. Εντάξει, μπορεί να έχω μείνει σε μια άλλη εποχή εγώ. Πιο ρομαντική. Βλέπαμε μπάλα, χορτέναμε ποδόσφαιρο.
0: Αυτό προτιμά ο κόσμος όμως.
1: Τι?
0: Αυτό προτιμά ο κόσμος όπως το περιγράφεις.
1: Ναι, αλλά ο Αρτέτα και ο Λουίς Ερίκη προτιμούν να παίρνουν

0: πάρουν τον τελικό. Αυτό είναι το κακό.
1: Σωστά.
0: Να πάρουν το κύπελο. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Τώρα να πάμε και στα ερυθρόλευκα. Όχι της Arsenal.
0: Πάμε όπου θέλεις.
1: Εννοείται, πάμε στο στρατόπεδο του Μεντιλίμπαρ. Και για την επικαιρότητα που εκεί υπάρχει.
0: Και μια που λες Μεντιλίμπαρ, μην κατηγορούμε τον Μεντιλίμπαρ για την τακτική του.
1: Όχι.
0: Ολυμπιακός αυτό τα δύο χρόνια δεν παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Παίζει με ποδόσφαιρο τακτικής.
1: Ναι. Έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το συνδυάσω λίγο αν θέλεις.
1: Θέλω, βέβαια.
0: Και επειδή τον κατηγορούν πολύ τον Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό το λέω. Προφανώς και δεν μας αρέσει, προφανώς τον Ολυμπιακό έχουμε μάθει να βλέπουμε γκολ πολλά, θέαμα και τα λοιπά. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ έχει μια άλλη φιλοσοφία που προφανώς φαίνεται να ταιριάζει σε αυτές των Ισπανών προπονητών.
1: Σωστά. Και αυτό έκανε εμφανώς την παρουσία του από την πρώτη σεζόν του Μεντιλίμπαρ, ότι πάει με τη
0: φιλοσοφία. Βέβαια. Δηλαδή και πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα, απλά ήταν ο Ελκαμπή σε καλή κατάσταση και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό, κάτι που δεν γινόταν φέτος. Είχε παίκτες που έφαναν εύκολα στον γκολ και γι' αυτό ας πούμε πήρε και εύκολα το πρωτάθλημα. Αλλά και πάλι, δηλαδή πέρσι κέρδισε ένα 0 την ΑΕΚ μέσα στον ΟΠΑ Παρένα με τον γκολ του Τσικίνιο. Και δεν ήταν τρομερός Ολυμπιακός, γιατί κάπου εκεί τελείωσε και το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Κάπως έτσι έγινε το 0-1 με τον Τζικίνιο στις καθυστερήσεις και πήρε το παιχνίδι.
1: Έχεις δίκιο, όπως τα λες είναι, Κώστα.
0: Τώρα ήρθαν κάποια άλλα παιχνίδια, μετά με τον ΠΑΟΚ του 4-2, ξέρω εγώ, τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και είναι και πόσα σου κάτσε ένα παιχνίδι, ρε Σιπανό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και σε αυτά τα μάτς με τα πολλά γκολ άνοιγε από νωρίς το σκορ.
0: Ακριβώς. Απλά η άποψή μου είναι ότι το μάτς χάλασε απόψε και μας χάλασε γενικά, γιατί προηγήθηκε η Άρσενα. Αν προηγήταν η Παρίσι Ζερμέν θα βλέπαμε άλλο ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα.
0: Όταν όμως προηγείται μια ομάδα η οποία ο προπονητής έχει στο μυαλό στην τακτική πολύ καλή αμυντικά, έτσι, όλη τη χρονιά. Δηλαδή είδαμε και τα μαρκαρίσματα, ας πούμε. Τρομερά μαρκαρίσματα, έτσι, από πλευράς Arsenal. Ενώ η Παρή είναι πιο επιθετική ομάδα, πιο soft, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά για τον τελικό. Πες μου τώρα.
1: Πάμε στα του Ολυμπιακού.
0: Στα του Ολυμπιακού. Από εβδομάδα νομίζω ότι θα ανακοινωθούν οι δύο πρώτες μεταγραφές. Του αγαπημένου μας Κώστα Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Και του Ουνάι Λόπες, ο οποίος θα είναι ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι. Ένας παίκτης ο οποίος ο Μεντιλίμπαρ τον είχε στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή, είναι και ελεύθερος, 30 χρονών, σε καλή ηλικία. Τον βλέπω και μου θυμίζει λίγο Όρτα και εμφανισιακά και ποδοσφαιρικά. Και έτσι όπως τον είδα και στον τελικό με την Crystal Palace, είναι παρότι δεν έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, βέβαια τελικός ήταν και εκεί σκοπιμότητα υπήρχε και τα λοιπά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να του κάνει πολλή δουλειά στον άξονα και στο δημιουργικό κομμάτι και στο ανασταλτικό. Καλά μαρκαρίσματα, καλές τοποθετήσεις, αλλαγή παιχνιδιού. Μπορεί να παίξει από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, είναι εκτός από οκτάρι, γιατί είναι κλασικό οκτάρι. Μάλλον, ναι, είναι κλασικό οκτάρι ο Ναϊ Λόπες, αλλά μπορεί να παίξει και σαν αντιτσικίνιο, δηλαδή πίσω από το center four, δηλαδή να μαρκάρει ψηλά, αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης που εντάξει δεν είναι superstar, δεν μπορούμε να δούμε τέλα πράγματα, αλλά είναι ένας παίκτης εργαλείο, όπως έχω πει, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ τέτοιους παίκτες θέλει.
1: Αλλά Όρτα, όπως λες.
0: Ναι, γιατί και Όρτα κάπως έτσι ήταν, ρε φίλε.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, σου λέω, μόλις τον είδα, δεν τον είχα παρακολουθήσει πολύ. Είπα ότι αυτό μου θυμίζει τον Αντρέι Όρτα, ας πούμε. Για τον οποίο εγώ είχα αντίρρηση το ότι δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν τελείωσε η περσινή χρονιά, έγινε μια συζήτηση να κρατήσουμε τον Όρτα. Και είπα ότι θα ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς αυτό το κάτι καλύτερο είναι και σε μικρότερη ηλικία ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Γενικά, βλέποντας και τα ονόματα που κυκλοφορούν πάνω, Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πολύ στην ισπανική αγορά, αναμενόμενο είναι αυτό, για τον απλούστατο λόγο πάνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό το οποίο πρέπει να το λύσει ο Μεντιλίμπαρ. Και θα το λύσει βέβαια, εννοείται. Οι 7 ξένοι, οι 7 μη κοινοτικοί, δεν γουστάρει με τίποτα να έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα τους οποίους πρέπει να τους αποκλείει την αποστολή στο ελληνικό πρωτάθλημα κατά Κυριακή. Θέλει τους παίκτες που έχει με αυτούς να δουλεύει και αυτοί να παίζουν. Δηλαδή βρισκόταν σε πολλή θέση που άφηνε τον Γκλέιδον και τον Αντρέ Λουίς εκτός αποστολής. Γιατί δεν τους έδωσε και τις ευκαιρίες έτσι. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά από τη στιγμή που έπρεπε να βγάλει ένα μπακ και ένα center four με τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή να μην βγαίνουν με τίποτα. Αναμενόμενο ήταν. Άρα ο Ολυμπιακός ψάχνει για κοινοτικούς παίκτες. Αν φύγει ο Ταρέμι, που είναι πολύ πιθανό κατά την άποψή μου να έρθει μια πρόταση, φύγει και ο Ορτέγκα και δώσει και τον Γκλέιτον στην δύο άβε με μορφή δανεισμού, ίσως να ψάξει να βρει έναν ακόμα ξένο. Θα μείνουν τέσσερις, δηλαδή είναι 7. Αν φύγουν αυτοί οι τρεις, θα μείνει μια θέση κενή. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να το λύσει ο Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που έχει στο μυαλό του.
1: Άρα δεδομένα και θα μειωθούν. Εσύ βλέπεις επικρατέστερο σενάριο αποχώρηση Ορτέγκα αντί για Μπρούνο δηλαδή?
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Ορτέγκα έχει φέρει μια πρόταση ο μάνατζερ στον Ολυμπιακό. Για τον Μπρούνο δεν υπάρχει πρόταση. Τώρα αν έρθει κάποια εντελώς αφνικά δεν το ξέρω. Αλλά και ο Μεντιλίβαρ από τους δύο προτιμάει τον Μπρούνο. Είναι πιο αθλητικός, πιο αλτικός, καλύτερα ανεβάσματα έχει. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, φίλε, θα πάρει αριστερό μπακ πολύ δυνατό.
1: Από ισπανική δηλαδή, αγορά, όπως γράφτηκε μεσοβδομάδα.
0: Ισπανική, ναι, ναι. Ο ένας είναι ο Παράδα, της Αλαβές, ο οποίος παίζει και αριστερό στόπερ και αριστερό μπακ. Και αυτοί οι διπλοθεσίτες αρέσουν όχι μόνο στο Μεντιλίμπαρ, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ, σε κάθε προπονητή, να έχει ένα παίκτη, δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί να παίζει σε δύο θέσεις. Λύνει πολλά προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Να μπορείς, ας πούμε, να τον έχεις αριστερό στόπερ, ξέρω εγώ, και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς και τις απαιτήσεις του αγώνα να μπορείς να το βάλεις και αριστερό μπακ. Δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο στόπερ θα παίξει με τρεις στόπερ. Δεν αλλάζει την τακτική του με την Λίμπαρ. Απλά γιατί και ο Μπιανκόν φαίνεται ότι θα φύγει, θα επιστρέψει στη Γαλλία. Οπότε μένουν ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα. Τώρα θα με ρωτήσεις και αν έρθει καμία πρόταση για τον Πυρόλα. Όλα αυτά είναι σκέψεις τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία του καλοκαιριού. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βάλεις ένα πλάνο από τη στιγμή που υπάρχουν εκκρεμότητες. Δηλαδή αν έρθει πρόταση για τον Μουσακίτη, για τον Πυρόλα, για τον Τσαλάκη ο Ολυμπιακός δεν το συζητάει, το ίδιο και για τον Ροντινέ. Αν έχει πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που ακούγεται, οπότε θα πρέπει να ψάξει ο Ολυμπιακός και άλλο στόπερ. Τι θα γίνει, άλλο εξτρέμ, συγγνώμη. Τι θα γίνει με τον Ποντένσε, που δεν το βλέπω να μείνει, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν το βλέπεις,
0: Όχι, με αυτά τα λεφτά που υπάρχουν τώρα, δεν νομίζω. Με το συμβόλαιο που έχει και αυτά που ζητάνε εκεί πέρα κάτω, δεν βλέπω ότι μπορεί να παραμείνει. Ο Μεντιλίμπαρ προφανώς θέλει να παραμείνει ο Ποντένσε. Και γενικά θέλει οι παίκτες οι οποίοι δούλεψε μαζί αυτά τα δύο χρόνια από την τότε από το 24 που πήρε ο Ολυμπιακός το conference, είναι δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους παίκτες. Και θέλει όσο δυνατόν να μείνουν περισσότεροι. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι και εφικτά κιόλας. Δηλαδή για τον Ποντένσε το βλέπω πολύ δύσκολο. Γιατί παρότι το γεγονός ότι και ο ίδιος θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ θέλει, αλλά φαντάζομαι το οικονομικό θέμα είναι πολύ σοβαρό για να μπορέσουν να γίνουν συζητήσεις για ενδεχόμενη παραμονή του Ποντένσε.
1: Και επειδή λες για το δέσιμο των παικτών με τον Μεντιλίμπαρ και από τη χρονιά του conference, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι είπες ότι προτιμά παραμονή Μπρούνο αντί για Ορτέγκα, αν και ο Αργεντινός είναι αυτός που θα φέρει τις προτάσεις που έχει ήδη φέρει, όπως λες.
0: Κοίταξε φίλε, καταρχάς έχει έρθει ήδη μια πρόταση λόγω για τον Ορτέγκα. Ύστερα η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τον Ορτέγκα. Γενικά δεν έχει κάνει καλή χρονιά. Παρασύρθηκε και αυτός γενικά από την ομάδα, αλλά γενικά είναι ένας παίκτης, κάτι από Ρέαμτσουκ μου θυμίζει. Δηλαδή λίγα πράγματα. Ο Ολυμπιακός θέλει κάτι πολύ δυνατό εκεί στην αριστερή του πλευρά και από τη στιγμή που παίζει πολύ με τα άκρα, θέλει να δέσει τη δεξιά του πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα, να δέσει και την αριστερή του πλευρά. Ανάμεσα στον Μπρούνο και στον Ορτέγκα, νομίζω ότι τον Μπρούνο προτιμάει ο προπονητής. Εκτός σου λέω, αν έρθει κάποια απόφαση για τον Μπρούνο. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει τίποτα, ενώ σε αντίθεση με τον Ορτέγκα έχει έρθει μια πρόταση και συζητάει ο μάνατζερ του για να φύγει.
1: Λέμε για τα κενά που έχουν ήδη δημιουργηθεί στις θέσεις των στόπερ, για ενδεχόμενες αποχωρήσεις. Υπάρχουν βέβαια πάντα και αυτό που είπες για τον Πιρόλα, ενδεχόμενες προτάσεις πίσω σε έρθουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση πίσω από τα στόπερ στους τερματοφύλακες. Δύο αποχωρήσεις και εκεί. Και ενδεχομένως να αποσχολήσει και έντονα ο Τζολάκης, μιας και υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον από μεγαθύρια του εξωτερικού.
0: Πάνω δεν τον δίνει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον αυτή τη χρονιά δεν θα τον δώσει τον Τζολάκη. Θέλει να πάει δυνατός για να μπει στους ομίλους του Champions League. Του χρόνου θα δούμε, άλλωστε είναι 24 χρονών ο Κωνσταντής, έχει μπροστά του χρόνου, αλλά δεν είναι εκτός τώρα αν έρθει καμία πρόταση αλλά κοστούλα, ας πούμε, οπότε εντάξει εκεί θα κάνουμε άλλη συζήτηση ρε φίλε.
1: Βέβαια, ναι, και μιλάμε για την πιο κομβική θέση.
0: Όπως είναι και σοβαρό το θέμα με τους Έλληνες, με τους Έλληνες, γιατί στην Ευρώπη θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Με τους 8 Έλληνες που πρέπει να έχει στη λίστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης. Δεν πιστεύω να ξεχνάω κάποιον. 4. Και αν έρθει καμιά πρόταση για τον Μουζακίτη είναι 3. Άρα θα πρέπει να βρει τις 3 Έλληνες παίκτες.
1: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Γι' αυτό σου λέω είναι πολλά τα θέματα τα οποία τώρα εμείς μιλάμε με υποθετικά, με το αν θα έρθει πρόταση, αν θα έρθει ο ένας, αν θα έρθει ο άλλος. Έχουν αλύσει πολλά θέματα στον Ολυμπιακό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός με τη δεύτερη θέση και την Άστον Βίλα να παίρνει την τέταρτη θέση στην Premier League και να κατακτά και το Europa. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα γύρο, άρα πάει για τις 3 με 4 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια. Άρα θα ξεκινήσει και πιο αργά η προετοιμασία, γιατί πριν από λίγο καιρό κάναμε συζήτηση ότι μπορεί η προετοιμασία να ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου. Ενώ τώρα θα ξεκινήσει 29. Εκεί τότε θα γίνει συγκέντρωση, θα πάνε στη συνέχεια στο Ρότερνταμ, έξω από το Ρότερνταμ, μια ωραία περιοχή εκεί που είχαμε πάει και τα δύο προηγούμενα χρόνια, για που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για 10 μέρες, θα επιστρέψουν στην Αθήνα για 2-3 μέρες να πάρουν ανάσεις και θα ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο μέρος να συνεχιστεί η προετοιμασία και να δώσει ο Ολυμπιακός και 4-5 φιλικά παιχνίδια δυνατά, ώστε να είναι πανέτοιμος για τις 3-4 Αυγούστου που θα δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά στον τρίτο γύρο του Champions League, πριν πάει μετά για τα play-off, εφόσον περάσει, που είναι προγραμματισμένα για το τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Με αντιπάλους τη Λιόν ή την Μοντογκλίμ. Μία από τις δύο θα βρει μπροστά του Ολυμπιακούς. Βάσει λογικής τώρα μιλάω έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει, και εφόσον περάσει και το πρώτο εμπόδιο, εννοείται έχει ευνοϊκή κλήρωση, έχει τρομερό ranking ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και αυτό του έδωσε την ευκαιρία με την κατάκτηση δεύτερης θέσης να έχει ευνοϊκές κληρώσεις γενικά. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ήταν στην Βουδαπέστη. Ήταν εδώ στο παρόν και σε ένα γκαλά που έγινε την Πέμπτη το βράδυ, το οποίο διοργάνωσε η FIFA και ο πρόεδρος της UEFA, συγγνώμη, συναντήθηκε με πολύ κόσμο. Μπορεί να βγει καμιά είδηση από εκεί. Μαρινέκης είναι απρόβλεπτος, ξέρει να κινείται γενικά και μην αποκλείσουμε να έρθει και ένα δυνατό όνομα φέτος το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Λέω Σαββάτο βράδυ 11:50, λέω μεγάλες κουβέντες Πανούλη μου.
1: Δίνεις τώρα ένα ζουμα για ξενύχτια σε πολλούς ακροατές σίγουρα.
0: Κοίτα, τα ξενύχτια έτσι κι αλλιώς θα είναι αναμενόμενα και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια και τον Αύγουστο δίνει παρόν. Εύχομαι να ολοκληρωθεί κατά μεγάλο ποσοστό το ρόστερ, αυτό που θέλει και ο Μεντιλίμπαρ, μέχρι να πάει η ομάδα στην προετοιμασία. Ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, νομίζω τρεις παίκτες είναι δεδομένο ότι θα είναι στις 29 του μήνα στο Ρέντι, 29 Ιουνίου, συγγνώμη, δηλαδή ο Φορτούνης, ο Νάι Λόπες και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Σωστά, ναι.
0: Τρεις. Φαντάζομαι και ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο Τσάπρα, οπότε ήδη ας πούμε τέσσερις παίκτες θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όπως και ο Μεντιλίμπαρ πάνω θέλει πάρα πολύ να έχει μαζί του και τον αμυντικό χαφ. Ο Ετιέν Καμαρά, να ξέρεις, της Αρλερουά, αριστεροπόδαρος, 23 χρονών, Γάλλος, 1,90 ύψος, γιατί θέλει να ψηλώσει την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ. Είναι βασικός στόχος, ακριβούτσικος βέβαια, αλλά είναι στόχος του Ολυμπιακού και θα κινηθεί ανάλογα ώστε να κλείσει και ένα αμυντικό χαφ, άσχετα τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρθία, γιατί ο προπονητής έχει ζητήσει την παραμονή του. Δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία, να δούμε και τα οικονομικά του, συμβόλαιο για ένα χρόνο κτλ. Είναι και στα 35, στα 36, αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής επιθυμεί την παραμονή του, νομίζω ότι θα του κάνουν το χατήρι. Για έναν παίκτη πάντως που εγώ λέω τα καλύτερα, άσχετα σε κάποιους δεν αρέσει ή στραβώνουν με τον Ντάνι Γκαρθία, είναι ένας ποδοσφαιριστής με την εμπειρία, μπορεί να σου δώσει πολλά εκεί στον άξονα. Προφανώς και δεν είναι για 90 λεπτά, δεν το συζητάω, γι' αυτό και στα περισσότερα παιχνίδια που έπαιξε ήταν αλλαγή. Είναι ένας παίκτης τον οποίο είναι ο παίκτης προπονητή, για να σου το πω καλύτερα.
1: Αλλά είναι αυτό που λες, Κώσταντ, είναι ένας παίκτης, μπορεί να μην είναι για όλη τη διάρκεια πλέον, αλλά μπορεί να διαχειριστεί και να δώσει το παρόν στο γήπεδο με κάθε αντίπαλο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Το
0: είδαμε και σε μεγαθύρια. Είναι ο παίκτης του προπονητή πάνω.
1: Σωστά, και στην πιο κομβική θέση του κέντρου.
0: Αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω όλη τη χρονιά, γιατί μου έλεγαν για τον Ντάνι Γκαρθία τι παίζει και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι ο παικταράς, ήτανε πριν 5-6 χρόνια. Προφανώς η ηλικία του έχει να κάνει αυτό με την ηλικία. Όταν είσαι 35, δεν μπορείς να βγάλεις 90 λεπτό και μάλιστα σε αυτή τη θέση. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι το εξάρι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, αυτά φίλε,
1: καλύψα. Τα πάντα έδωσε και ένα βασούβα για ξενύχτια.
0: Μην ξενυχτήσεις πολύ, πρόσεχε.
1: Χορταστική παρουσία, εντάξει.
0: Τα ξενύχτια δεν κάνουν καλό.
1: Δεν κάνουν, με μέτρο, αλλά με αυτά που είπες.
0: Σου μιλάει η εμπειρία.
1: Ακούω την εμπειρία, Κώστα, και τη σέβομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Καλά, καλή συνέχεια πάνω μου, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Χορταστικός Κώστας Σαμοθράκης, είδατε ειδήσεις. Από εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι δύο πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Η μία θα είναι η επιστροφή Κώστα Φορτούνη, όπως μας είπε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών. Με τρία νέα πρόσωπα αναμένεται η επιστροφή στο Ρέντι και θέλει και περισσότερα ο Μεντιλίμπαρ όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται, πριν αποχωρήσει η ομάδα για το βασικό σταδίο της προετοιμασίας έξω από το Ρότερνταμ. Χορταστική παρουσία Κώστα Σαμοθράκη και για το σχόλιο του για τον τελικό του Champions League και εννοείται για την ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε για μια γεμάτη τελευταία ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλούς λόγους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η γαλλική ομάδα επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. MVP του τελικού ο Βιτίνη, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Από την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τις πρώτες του μεταγραφές. Σε πιο συγκεκριμένα επιστροφή Κώστα Φορτούνη και η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολίων των Νίκολιτς και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρεν Ντιαγέ της Πογκόν, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Στον άλλον αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ συμφώνησε με την North Carolina και έτσι θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Oliver Glasner. Στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικούς της Waterpolo League ανδρών κοντά στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Η τελευταία ώρα της καθιερωμένης αθλητικής σαββατιάτικης εκπομπής έχει ξεκινήσει. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαι σε αυτό και στην παρέα σας. 6939-943-943 ο αριθμός Viber. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας, στείλατε πολλά κατά τη διάρκεια του τελικού, περιμένω πολλά ακόμη. Σχόλια για τον τελικό αλλά και ρεπορτάζ ομάδων. Τώρα από τον Κώστα Μοθράκη, το σχόλιο του για τον τελικό και τον Ολυμπιακό. Θα περάσουμε στον Σάκη Μπουσδούνη και θα τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας όπως είναι καθιερωμένο. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές, φίλε.
0: Είμαι σίγουρος ότι πάντα πράσινά σου αισθήματα είδες τελικό.
1: Εννοείται, ρε, εσύ. Και με αυτόν τον τελικό πέφτει και η αυλαία για φέτος. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
0: Πέφτει η αυλαία για δύο εβδομάδες, γιατί έχουμε και παγκόσμιο.
1: Ναι, εννοείται. Ενώ τη σεζόν, ρε παιδί μου, για τα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ιδιοργανώσεις,
1: για το Europa, για το Conference, για το Champions League. Αυτό εννοώ. Μετά ξεκινάει το Mundial για φέτος. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τους τελικούς του μπάσκετ. Αυτά.
0: Σε αυτή την πραγματικότητα μπαίνουμε από νωρίς, από Τετάρτη.
1: Ακριβώς, από την Τετάρτη έχει βγει το πρόγραμμα, φαντάζομαι το έχεις πει.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε αν θα χρειαστεί, αν θα χρειαστούν 5 αγώνες ή 3 αγώνες. Εντάξει, να σου πω κάτι, μεγάλος τελικός, μπράβο στην Paris Saint-Germain. Είδαμε και γκολ μετά από 8 χρόνια να βάζουν και οι δύο ομάδες.
0: Σωστά, από το 2018, ναι.
1: Μπράβο. Real Liverpool, αν δεν κάνω λάθος, 3-1.
0: 3-1 με πρωταγωνιστή Κάριους τότε, στο Κίεβο.
1: Ναι. Στο Κίεβο, όπως πολλές φορές το λες. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Λουίς Ενρίκε, πολύ καλός προπονητής. Δεν τα κατάφερε η Arsenal. Εντάξει, κοίτα, γενικά σε γενικές γραμμές, ωραίος τελικός ήταν, μια χαρά. Σε κράτηγε, ρε παιδί μου, αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Βέβαια, μέχρι τέλος κρίθηκε και στο τελευταίο, στο 15.
1: Μπράβο, δεν θα ήθελα να είμαι ο παίκτης που θα χάσω, φίλε, φαντάζομαι και εσύ επειδή ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Δεν θα ήθελες να είσαι ο τελευταίος παίκτης που κρίνεται από σένα το τι θα γίνει.
0: Γι' αυτό εκεί μιλάνε οι προσωπικότητες.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω. Καλά, θα μου πεις τώρα εκ των υστέρων, μπορούμε να πούμε πολλά. Αν ήσουν προπονητής εσύ, τι θα έρθουν να τα βάζες το συγκεκριμένο παίκτη να χτυπήσει. Έχω ακούσει πολλά την ώρα που έληξε το μάτς. Εντάξει, και το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι, ξέρεις, παίζει ρόλο πάρα πολύ και η τύχη.
0: Νομίζω όμως η τύχη καθορίζεται από την ψυχολογία. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό που είπες, μπράβο. Πολύ βασικό, εννοείται. Γιατί έχουμε δει, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η μπάλα ζυγίζει πάρα πολλά κιλά. Έτσι. Έχουμε δει να χάνουν και πολύ μεγάλοι παίκτες. Παίκτες που συνήθως τα πέναλτι δεν τα χάνουν. Πραγματικά βλέπω τώρα και ένα πλάνο με τον Μπενίτες, γιατί ήταν καλεσμένος με την ευκαιρία. Να σου πω ότι ήταν καλεσμένος από την UEFA.
0: Βεβαίως και θα σε ρώταγα για Ράφα Μπενίτες, γιατί είχαμε έναν Ισπανό προπονητή στον πάγκο της Παρί, έναν Βάσκο προπονητή στον πάγκο της Άρσεναλ, αλλά υπήρχε και Ισπανός προπονητής, παιδιά, στην Κερκίδα, Ράφα Μπενίτες.
1: Ράφα Μπενίτες, ναι, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια, έτσι, και για τους δύο προπονητές που προανέφερες. Ήταν καλεσμένος στο Πούσκας Αρίνα, ο μέχρι πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και βγήκε και μια ειδησούλα, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω, αυτό προτάθηκε, αφού μίλησε με καλύτερα λόγια για Ενρίκε και Αρτέτα. Ρωτήθηκε το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, γιατί εκεί έχει χειρέψει, αν μπορώ να το πω έτσι, η θέση. Τ' άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας, λέει, θα ήταν ένα ακόμη κίνητρο. Αν με καλέσουν και ερχόταν οι πρώτες, θα μου άρεσε σίγουρα. Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: και δεν θυμάμαι αν έχει αναλάβει
1: νομίζω πως
0: εθνική
1: όχι,
0: ομάδα.
1: Ναι, νομίζω πως δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα στην καριέρα του εθνική ομάδα. Ίσως να έχει ο καιρός. Θα το δούμε. Και δεν ξέρω αν θα. Εντάξει, μόνος του είπε αν με καλέσουν. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τώρα, αν θα γίνει αυτό από την Ιταλία ή από κάποια άλλη εθνική ομάδα, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την ελευθερία του, θα έλεγα. Απόλασε και τον τελικό. Εντάξει, έκλεισε ένα κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει καινούργιο κεφάλαιο, φίλε, με την εποχή Νίστρουμ, που αναμένεται να αναλάβει τα καινούργια του καθήκοντα σε λίγες ημέρες. Ενώ και επίσημα, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Και για τα τελευταία 15 χρόνια εποχής Αλαφούζου είναι ο πιο νέος προπονητής, 38-39. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την παρουσίαση. Μαθαίνω ότι μάλλον την Τρίτη το μεσημέρι, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα έρθει. Τελικά ήταν την Παρασκευή. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά, φίλε, που βγαίνει εκτός Σουηδίας. τη χώρα σου. Οπότε, ξέρεις, υπάρχουν τα διαδικαστικά και όλα αυτά. Να τελειώσει εκεί, να φτιάξει το τεχνικό του team, γιατί οι δικοί του έμειναν στην Κοπενχάγη όταν έφυγε από εκεί. Οπότε θα δούμε κιόλας με ποιους μάλλον θα έχει στο team το δικό του.
0: Και πρώτη φορά που δουλεύει εκτός Δανίας.
1: Αυτό λέω, ναι, γι' αυτό. Και μάλλον θα έρθει τη Δευτέρα να παρουσιαστεί, φαντάζομαι, η Δευτέρα από Τρίτη, τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά με το που θα βγουν από το Παναθηναϊκό επίσημα. Και φυσικά να σηκώσει μανίκια για να πιάσει δουλειά, γιατί έχει πολλή δουλειά με Κοτσόλη, παρέα και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και με κορώνα, να δουν την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Έτσι, πάρα πολλή δουλειά για τους παίκτες που θα έρθουν, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νωρίς φέτος τις υποχρεώσεις, να μην το ξεχνάμε.
0: Πρέπει να το τρέξουν, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θα σταματάμε να το λέμε, Σάκη.
1: Ακριβώς, και ξέρεις τι, φέτος. Μην το θεωρούμε εύκολο, γιατί πολλοί λένε και έχουν δίκιο οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι άμεσα τουλάχιστον κάποιες μεταγραφές πρέπει να τις κάνει για να πάει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια. Γιατί έχει τρεις προκριματικούς γύρους να περάσει ο Παναθηναϊκός και θα χρειαστεί παίκτες, έτσι. Έχει θέμα, ας πούμε, στο Νάσο, τερματοφύλακας. Δεξιά-αριστερό μπακ δεν θα έχει backup. Στο κέντρο της άμυνας θα χρειαστεί παίκτη, σίγουρα στο 6-8 παίκτη. Μιλάμε για άμεσα τώρα, όχι να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Απ' την άλλη όμως, ποιο είναι το πρόβλημα φέτος? Το Μουντιάλ. Δεν είναι πιο πολλές οι χώρες φέτος που έχουν συμμετοχή στο Μουντιάλ. Για φαντάσου τώρα να έχεις μιλήσει εσύ με έναν παίκτη, να έχεις κάνει μια προεργασία, να βγάλει μάτια στο Μουντιάλ και να μην μπορείς να τον πάρεις μετά. Γιατί θα είναι πάρα πολύ το κασέτο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα φέτος. Θα δούμε. Το τι η προεργασία έχουν κάνει του Παναθηναϊκού και ποιοι παίκτες θα έρθουν, έτσι. Γιατί σου ξαναλέω, από την ώρα που θα πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, έχει να αντιμετωπίσει αρκετά θέματα. Γιατί δεν έρχεται σε μια έτοιμη ομάδα. Πρέπει να χτίσει αυτό που θέλει αυτός, όσο το δυνατόν περισσότερο τουλάχιστον, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν πρόκειται δηλαδή να φανταστεί κανείς ότι θα έρθει και θα αλλάξει, θα φύγουν όλοι και θα πάρει καινούριους. Δεν το συζητάω.
0: Και τι βλέπεις να γίνεται με τις ενδεχόμενες προσθήκες εν ώψη έτσι προετοιμασίας? Βλέπεις νέα πρόσωπα πριν μαζευτεί η ομάδα? Αλλά μιλάμε τώρα, θα μαζευτεί περίπου 20 Ιουνίου, μιας και το πρώτο μάτς είναι 23 Ιουνίου.
1: Μέσα του Ιούνιου, μια εβδομάδα πριν, 23, ναι, θα φύγει για το εξωτερικό. Λογικά θα μαζευτούν, ενώ δεν υπάρχει κάτι επίσημο ημερομηνίες, έτσι. Ναι. Λογικά θα μαζευτούν μια εβδομάδα νωρίτερα, ξέρεις, εργομετρικά όλα αυτά. Και 23 με αρχές Ιούλη θα φύγουν για την προετοιμασία στην Ολλανδία. Να επιστρέψουν, γιατί μια εβδομάδα πριν το επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, 23 πρέπει να είναι Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο επίσημο, θα μάθουν και τον αντιπαλό τους ή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, λογικά, φεύγοντας για διακόπες, πήγα να πω καλά το μυαλό μου στις διακόπες, για προετοιμασία, θα πρέπει να έχει έρθει παίκτης ή παίκτες. Δεν το ξέρω αν όντως θα γίνει αυτό. Η λογική λέει ότι πρέπει να γίνει. Ειδικά, ας πούμε, στη θέση του τερματοφύλακα. Δεν λέω, έχει δύο καλούς τερματοφύλακες ο Παναθηναϊκός. Μάλλον όχι δύο. Αυτή τη στιγμή έχει έναν, γιατί είναι το Τσάβες. Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα και ίσως κάνει προσπάθεια να μείνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα εξαρτηθεί από εβδομάδα που θα έρθει και ο νέος προπονητής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν θα παραμείνει, γιατί είναι ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που γνωρίζει την ομάδα. Ναι, δεν τον έχουμε δει με τα πράσινα. Ένας παίκτης που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα προλάβει ο Παναθηναϊκός να φέρει βασικό τερματοφύλακα να ενσωματωθεί στην ομάδα, ερωτηματικό τώρα, δεν το ξέρω, και να είναι έτοιμος κιόλας για τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού?
0: Πάντως, να κάνω μια πρόβλεψη. Νομίζω ότι και να αποκτηθεί ο Τσάβες, και αν δεν αποκτηθεί εν δυνάμει ο βασικός τερματοφύλακας μέχρι τα πρώτα προκριματικά του Conference League, βλέπω Κότσαρη βασικό να πορεύεται ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίτα, είναι ένας καλός που αποπνέει εμπιστοσύνη ο Κότσαρης. Το ίδιο θα πω και για τον Τζάβες εγώ. Τον είχαμε δει στον Πανετολικό, μια χαρά τερματοφύλακα ήταν, εντάξει, όλοι λένε για το ύψος του, okay. Οπότε δεν πάει γυμνός με την έννοια ότι δεν έχει τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, εγώ το λέω και από άποψη αγωνιστικής απραξίας του Τζάβες, και μιλάμε και για την πιο κομβική θέση. Οπότε εκεί ίσως μπορεί και να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, δεν το αποκλείω.
1: Ναι, ναι, ναι, μα θα φουλάρει ο Παναθηναϊκός γι' αυτό, δεν το συζητάμε. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς τώρα τι θα γίνει. Εάν θα πάρει, γιατί κοίτα, μπορεί να έρθει ο. Υποθέσεις κάνουμε τώρα. Μπορεί να έρθει ο προπονητής από Δευτέρα και να στο τέλος της εβδομάδας να έχει τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Οπότε ναι. Τότε θα τον έχει μαζί του στην προετοιμασία, οκ. Okay. Μπορεί να μην γίνει. Δεν, σου ξαναλέω, δεν είναι τόσο εύκολο φέτος οι μεταγραφές. Για να το δούμε αυτό. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Με τα καλύτερα λόγια, να μην ξεχάσω να πω, για τον Ίστρουμ, μίλησε ένας πρώην κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο Χέντερξεν. Ωραία, δεν είναι Χέντερξεν.
0: Ποιοτικός.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Παλιότερα θα το θυμούνται, έτσι. Έπλεξε το εγκόμιο του Ίστρουμ και είπε ότι είναι εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι ξέρει από τίτλους, γιατί όντως έχει πάρει τίτλους με την πρώην ομάδα του, και από πίεση, γιατί όντως είχε και μεγάλη πίεση εκεί. Και το είχε, λέει, στην καθημερινότητα της ομάδας στην Κοπενχάγη, την πίεση, την είχε μάλλον. Είναι βέβαιος, όπως δήλωσε, ότι ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει τη δυνατότητα να χτίσει ένα καλό και δυνατό σύνολο. Απαιτείται όμως υπομονή και στήριξη, όπως είπε, ειδικά στην αρχή, στο αρχικό διάστημα που θα είναι εδώ στην Αθήνα, από όλους, και από τους συστήνοντες του Παναθηναϊκού, αλλά και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Mm. Λοιπόν, για αυτό το καινούριο project. Εντάξει, κάτι παραπάνω σίγουρα ξέρει ο Ρενέ από εμάς. Τώρα, πάντα παίζουν και συνεχίζουν να παίζουν ονόματα για τον Παναθηναϊκό. Ένα από αυτά είναι ο κεντρικός αμυντικός της Κοπενχάγης, που το γνωρίζει κιόλας ο νέος προπονητής, ο Σουζουκί. Καμία σχέση με το Σουζούκι, έτσι. Είναι κεντρικός αμυντικός, αγωνιζόταν στην Κοπενχάγη, γνωρίζεται με τον νέο προπονητή, όπως είπα. Σίγουρα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για να πάρει κεντρικό αμυντικό ύστερα από τη θέση του Μοταφύλακα που είπαμε νωρίτερα. Ίσως δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο πλάγια back, δύο half, δηλαδή στο 6-8. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρη. Φεύγω λίγο από τους κεντρικούς αμυντικούς, εάν πουληθεί, δηλαδή αν πάει καλά στο παγκόσμιο και φέρει πρόταση. Θα δούμε τι θα γίνει με το Center Four, έτσι, αν θα αποκτηθεί άλλος, θα αποχωρήσει ο Σιντέρσι, τι θα γίνει με τον Μπάντοβιτς. Έχει πάρα πολλά να λύσει ο νέος προπονητής. Ο Σουζουκί λοιπόν έχει ύψος 1,85, αγωνίζεται στην Κοπενχάγη. Πολύ καλή σεζόν, 36 συμμετοχές όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ. Με 6 συμμετοχές με την εθνική του. Οι πληροφορίες που έρχονται από τη Σουηδία λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα μείνει απλά ενδιαφέρον ή θα γίνει και κάτι. Επίσης, πάλι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έρχεται το όνομα από μανατζερικές πηγές, τώρα αυτό, του Σκοπιανού Φορ, του Ράστοντερ, ο οποίος, από ό,τι λένε, ότι ο 24χρονος Σκοπιανός έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν φέτος. Έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην Ελβετία με την ομάδα του, ότι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, έχει ύψος 1,91, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, με οψιόν ανανέωση για έναν ακόμη χρόνο. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχει και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον παίκτη, όπως το Άμβουργο, που φέτος ανέβηκε στην Bundesliga, Gladbach, Lyon. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
0: Πολλά τα θέματα. Και τα ονόματα μέρα με τη μέρα αυξάνονται και παίζουν και τα ίδια, γιατί είναι αρκετό ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ακριβώς. Όπως και το όνομα του Ζαγαρίτη έχει ακουστεί. Υπήρχε και στο ρεπορτάζ το Γενάρη, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Ότι υπάρχει μια έτσι, επικοινωνία, θα έλεγα, με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζονται και πολύ καλά. Αντρώθηκε στην ομάδα. Βοηθάει και στην ευρωπαϊκή λίστα ο παίκτης. Χρειάζεται αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, όπως και δεξί, όπως είπα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καλάμπρια, γιατί φήμες από Ιταλία λένε ότι ίσως επιστρέψει στην Ιταλία, ίσως φέρει πρόταση να πουληθεί. Εντάξει, έχει πολλά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα. Να πω για τον Αντίνο, γιατί είδα ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social, ότι παρόλο που είναι σε διακοπές, κάνει δουλειά και τώρα, σαν ατομική προετοιμασία θα έλεγα. Δεν σταματάει δηλαδή να δουλεύει, αν και είναι και σε διακοπές, για να είναι όσο δυνατόν σε καλή κατάσταση όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αυτό δείχνει έναν επαγγελματισμό και ίσως δούμε, το πιο πιθανό είναι δηλαδή, και το ευχόμαστε όλοι, να δούμε έναν καλύτερο Αντίνο, γιατί όντως είναι πολύ καλός παίκτης. Σήμερα, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έδωσε 8 εκατομμύρια το Γενάρη για το 75% των δικαιωμάτων του στην Godoy Cruz, και που έχει κρατήσει το 25%, έτσι, και έχει δώσει 1 εκατομμύριο για τους ατζέντες, αυτά τα γύρω-γύρω που λέμε. Ένα project που πιστεύει πολύ ο Παναθηναϊκός. Και από ό,τι φαίνεται δουλεύει επαγγελματικά το παιδί και μπράβο το, έτσι. Γιατί δεν έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μισό, από την ώρα που είστε δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Ισχύει. Σάκη, νομίζω έχουμε πει τα πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είπαμε τα πάντα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Και θα τα συζητάμε στο 943 Τερβέτεν Sports. Καλό υπόλοιπο τριημέρου, φίλε. Σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλό βράδυ. Προσοχή στους δρόμους που είναι Σαββατοκύριακο. Και να είμαστε όλοι καλά, φίλε. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό τριημέρο και σε εσένα, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια.
0: Σχόλιο Σάκη Μπουσδούνη και για τελικό και για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού είχατε ενημέρωση. Πάμε τώρα στο Λάκη Κοντσιώτη, και αυτός ποδοσφαιρικός, ποδοσφαιρόφιλος, το γνωρίζω πολύ καλά, και όμως θα ακούσουμε και αφού τον καλησπερίσουμε και το σχόλιο του για τον τελικό. Καλησπέρα, καλησπέρα Λάκη.
2: Καλησπέρα Παναγιώτη.
0: Είμαι σίγουρος έχεις δει τον τελικό, σιγά μην το χάνες.
2: Ναι, ακόμα βλέπω εδώ τους πανηγυρισμούς, τις δηλώσεις μετά τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι μας κούρασε μέχρι την ισοφάριση της Πανή. Έκανε τον γκολ η Άρσεναλ και κάτσε πίσω. Μέτραγε περισσότερο η ουσία παρά το θέαμα. Ως γνωστό, εντάξει, το περιμέναμε μέχρι ένα βαθμό, αλλά παρά ήταν κουραστικό το θέαμα. Ευτυχώς ισοφάρισε η Πανή και είδαμε λίγο μπάλα στο τέλος τουλάχιστον. Είδαμε και ότι η Άρσεναλ ρίξε τον εαυτό της. Μπορούσε να επιτεθεί λίγο νωρίτερα, πιστεύω. Είχε περισσότερες αλλαγές, φάνηκε να είναι πιο φρέσκα στο τέλος. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο, αλλά ίσως θα φοβήθηκε περισσότερο το μάτς. Και τελικά το έχασε απέναντι.
0: Ναι, αρκετά συντηρητική η Άρσεναλ, Λάκη Κοντσιώτη. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι φάνηκε ότι έχει τον τρόπο να δημιουργήσει και επιθετικά προβλήματα, αλλά δεν το επιδίωκε.
2: Όχι. Μόνο άμυνα, όλη συνέχεια πήρε από την μπάλα να κλείνουν τους διαδρόμους, πολύ κοντά οι γραμμές. Σενάριο αμυντικής διάταξης, αλλά αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή, κρίμα, τελικό παίζεις. Πρέπει να παρουσιάσεις κάτι.
0: Ναι, και πόσο μάλλον να παίζεις την ποιοτικότερη.
2: Η μέρα ο Παρατσχέλια που πάει και είχε τραυματισμό και δεν μπορούσε να τραβήξει, νομίζω θα είχε καθαρίσει και νωρίτερα πάλι. Ναι.
0: Και εντάξει, όταν παίζεις και με την ποιοτικότερη ομάδα, προφανώς το πλάνο αυτό με το οποίο πορεύεσαι όλη τη σεζόν δεν θα είναι ιδανικό.
2: Δεν γίνεται.
0: Ναι, και. Και είναι και η συγκεκριμένη διοργάνωση. Άλλη αντίπαλη εγχώρια στο πρωτάθλημα. Ναι, μεν η Arsenal έφτασε στο τελικό έχοντας μείνει αίτητη. Καλά, τη σεζόν αίτητη την ολοκληρώνει σε κανονική διάρκεια. Μόνο στα πέναλτι έχασε. Και έχει δεχθεί μόνο 6 γκολ 7 με το σημερινό την Ντεμπελέ. Αλλά κόντρα στην Παρί δεν ισχύει ό,τι ίσχυε και με τους προηγούμενους αντιπάλους. Στα μάτια μου είναι η ποιοτικότερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο διεθνές ποδόσφαιρο.
2: Έτσι ακριβώς συμφωνώ. Και νομίζω ότι πέτυχε και το UEFA να γίνει νωρίτερα ο τελικός στις 7 ώρα Ελλάδος. Να, γιατί προέκυψε και παπάτησα απέναντι. Αν είχε ξεκινήσει 10 θα φτάναμε ξημερώματα.
0: Ακόμη θα βλέπαμε.
2: Ήταν
0: ναι, ακόμη θα βλέπαμε. Θες να περάσουμε και στα τη ΣΑΕΚ.
2: Ναι, στην ΑΕΚ, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Κάτι κυρίως στο παρασκήνιο. Το βασικό αυτή τη εβδομάδα ήταν η κυκλοφορία των εισιτηρίων της Αγγλίας. Έχουν δικαίωμα οι κάτοχοι από πέρσι των θέσεων να ανανεώσουν μέχρι και τις 19 έκτου. Αυτοί έχουν την προτεραιότητα. Οι τιμές έμειναν αμετάβλητες. Παραμένει το εξτρά της κάρτας φύλου για την αεραστεχνική, τα 50 ευρώ. Εκεί βέβαια και λίγο γκρινιάζει ο κόσμος, έχοντας τα τελευταία δείγματα της εθνικής δεν είναι καλά. Έχασε χθες ο Χάντμπολ, θυμίζω, 3-1 τελικά στο τελικό από τον Ολυμπιακό. Ήταν ο τέταρτος τελικός, δεν καταφέρει να σοφαρίσει και έχασε το πρωτάθλημα. Ένα Χάντμπολ το οποίο κόντεψε να διαλυθεί φέτος και με την αρρωγή του κ. Λιόπουλου κατάφερε να προσθέσει τη χρονιά και με προπονητή τον Αλέξη Αλβανό. Επίσης, και άλλα τμήματα έτσι παρουσίασαν μια εικόνα όχι πολύ καλή. Ο Χάντμπολ στη συνέχεια πολύ καλά έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά έχασε από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχασε και τον Φούτσαλ από τον ΠΑΟΚ. Το Φούτσαλ που έπαιρνε 2-3 χρονιές τον τίτλο και τον έχασε φέτος.
0: Σωστά. Στο Φούτσαλάκι, επειδή έτυχε και ένα από τα ντέρμπι κορυφής φέτος, το ισόπαλο 2-2 στο Μαρούσι ανάμεσα σε Δούκα και ΑΕΚ, να το περιγράψω. Έβλεπα πραγματικά την ΑΕΚ, έλεγα αυτή η ομάδα είναι καλύτερη, δεν γίνεται να χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά να όμως που συνέβη και στο φούτσαλ.
2: Πολύ καλή, έφτασε στους 16 του Champions League φέτος. Ναι. Είχε πάρα πολύ καλά. Και είχε κάποιους Βραζιλιάνους, είχε υλικό δυνατό. είναι και πολύ οργανωμένη, αλλά δεν τα κατάφερε. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν ο αγωνισμός ίσως υψηλός και αυτό ξέρεις κανένα φορά στην πορεία, νομίζω ότι θα τα πάρεις περπατώντας και το χάρεις μέσα τα χέρια σου. Όπως και η μπασκετική ΑΕΚ έχασε και το δεύτερο παιχνίδι σήμερα από τον Ολυμπιακό, όπως αναμενόταν, αλλά κυρίως αυτό που ενοχλούσε στη φετινή σεζόν, γιατί κατά τα άλλα ήταν πολύ επιτυχημένη, ήταν το τίτλο που χάθηκε το BCL πριν μερικές εβδομάδες, ένας τίτλος που τον είχε στα χέρια της, τον έχασε στην τελευταία περίοδο. Το τελευταίο κομμάτι της τελευταίας περίοδου, για να είμαστε ειλικρινείς, από την Λιτουανική Ρήτας.
0: Πραγματικά, Λάκη, αυτό το θυμάμαι. Είχαμε μιλήσει και άμεσα μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν αυτοκτονία από την ΑΕΚ. Ναι. Και ενώ φέτος ανέβηκε, εγώ θα πω, επίπεδο με τις προσθήκες παικτών που έκανε, γιατί είχε και πολλές αποχωρήσεις ναι, ναι, ναι, σε σχέση με πέρυσι, απέκλεισε τώρα. Ναι, μεγαθύρια για να φτάσει στον τελικό.
2: Αν είχε πάρει και αυτό το τίτλο, νομίζω ήταν απόλυτα επιτυχημένη χρονιά.
0: Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Είναι τα υπόλοιπα τμήματα εκτός του ποδοσφαίρου, όντως όπως λες φέτος είχαν τα ζητήματά τους.
2: Ναι, είχαν τα ζητήματά τους. Τώρα για την πρωταθλήτρια πάλι να επανέλθω. Σίγουρα όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει καλή παρουσία, υπάρχει ενδιαφέρον από πόσους για τους παίκτες αλλά και για τον προπονητή. Βλέπουμε δημοσιεύματα την Τουρκία και σχετικά με τον ίδιο του Μπεσίκτας, αλλά δεν ανησυχούν στην ΑΕΚ. Μάλιστα είναι δρομολογημένη η ανανέωση του συμβολέου του προπονητή. Ο οποίος έχει συμβόλαιο κανονικά μέχρι το 2027, αλλά θα ανανεωθεί, θα επεκταθεί μάλλον και σωστά τουλάχιστον μέχρι το 2028. Αυτή τη στιγμή έχει τη μεγάλη πρόκληση να οδηγήσει την ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Και είναι κάτι που και ο Ιωσήφ του διώγει και έφερε, είναι δικό του δημιούργημα αυτή η ομάδα και θέλει σίγουρα να το δει. Από εκεί και ύστερα, τα συμβόλαια κάποιων παιχτών που λήγουν του χρόνου, όπως είναι του Γιώβιτ, όπως είναι του Ζήνη, είναι κάποια αγκάθια, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών. Για τον Πινέδα έχει γίνει κουβέντα, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως κάτι, είναι και το Μοντιάλ στη μέση. Δεν αποκλείεται την πράξη που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τον Πινέδα. Νομίζω είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ σίγουρα θα του κάνει πολύ βελτιωμένη πράξη. Αλλά και για τον Γιώβιτς, ο οποίος είπαμε έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, ήταν φέτος φανταστικό πρωτάθλημα. Και δεν αποκλείεται να έχουμε ενδιαφέρον από κάποιο πολύ σημαντικό προπάρμα.
0: Μάλιστα. Λάκη, σε ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε για να πάω σε διαφημίσεις.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
3: 943 Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Το τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής έχει μόλις ξεκινήσει. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι τις 12 παρά 5 περίπου. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Γιώργο Κογκαλίδη, γιατί μπορεί η Paris Saint-Germain για δεύτερη διαδοχική σεζόν να αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά και η μπασκετική επικαιρότητα είναι πλούσια και σήμερα. Μιας και μιλάμε για διεθνές ποδόσφαιρο, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο γήπεδο Red Bull Arena της Salzburg, χωρητικότητα εκεί 30.000 θέσεων. Η Παρή πέρυσι είχε πάρει το Super Cup κόντρα σε λονδρέζικη ομάδα την Tottenham, κόντρα και σε αυτήν στα πέναλτι. Φέτος θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Europa League Aston Villa. Παρή Aston Villa λοιπόν πέρυσι είχαν αναμετρηθεί δυο τους στα πρωιμή τελικά του Champions League. Και όλοι θυμόμαστε τι γίνεται όταν ο Μιλιάνο Μαρτίνεζ, ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Aston Villa, αντιμετωπίζει γαλλικές ομάδες. Μέχρι τότε όμως έχουμε δρόμο και επειδή τρέχουν και τα θέματα στο μπάσκετ, πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Κογκαλίδη που δίνει το παρόν για ακόμη μια φορά σε εκπομπή. Καλησπέρα Γιώργο.
5: Καλησπέρα Παναγιώτη μου.
0: Όλοι λένε για τελικούς Champions League, αλλά εδώ μπαίνουμε σε ρυθμούς ελληνικού πρωταθλήματος, σε τελικούς του μπασκετικού πρωταθλήματος. Ποιο Champions League.
5: Παρότι και οι παίκτες του Ολυμπιακού Μακίση με το Φουρνιέ ήταν παρέα τον τελικό του Champions League, αλλά ναι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον, καθαρίσαμε πολύ γρήγορα με σκούπα και οι δύο από τους ημιτελικούς της GBL και πλέον πάμε στο ζευγάρι που όλοι περιμέναμε ότι θα είναι και το ζευγάρι τελικού. Από Τετάρτη ξεκινάμε από το στάδιο Ενισχυφλίας, ένα γαϊτανάκι που θα χρειαστούμε από 3-5 παιχνίδια για να μάθουμε τον πρωταθλητή.
0: Ναι. Ξεκινάμε από Τετάρτη, νωρίς.
5: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι μάθουμε τον πρωταθλητή.
0: Ναι. Ξεκινάμε από Τετάρτη, νωρίς.
5: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι

0: κάθε μια που μας ακούει ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει και το πρωτάθλημα θα έχει κάνει έτσι ένα, θα έχει επιφέρει ένα πολύ μεγάλο επικοινωνιακό και όχι μόνο χτύπημα στον αντίπαλο. Απ' την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να μπορέσει να κερδίσει το πρωτάθλημα, να κάνει το double στην Ελλάδα, να μην μείνει δηλαδή μόνο με το κύπελο, και αυτό θα αμβλύνει λίγο την πίκρα για την αποσία του τροπέου και δει το ευρωπαϊκό τροπέο και δει μέσα στο T-Center. Ξεκινάνε δηλαδή από μια αφετηρία που και οι δύο έχουν διαφορετικό κίνητρο, αλλά μεγάλο κίνητρο και για τους μεν και για τους δε. Και βεβαίως πάντα για το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο κίνητρο. Αυτό που πάλι μοιάζει να είναι έτσι πολύ, να φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού, είναι ότι ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας εν προκειμένου, επένδυσε στο να έχει πολλούς παίχτες ζωντανούς στην, πώς το λέμε, στη λογική των αγώνων, και αυτό του βγαίνει. Δηλαδή στην ουσία έχει 16, δεν είναι γιατί έχει περιορισμούς στους ποιους δηλώνει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα μεγάλο αριθμό παικτών στη διάθεσή του. Ο Παναθηναϊκός, αν δεις και το απόψινό μάτς με τον ΠΑΟΚ, πάλι υπήρχαν παιδιά όπως είναι ο Σμάν, όπως είναι ο Νάν, νομίζω ο Χουάντσο που ήταν τριαντάρια και βάλε έτσι. Και αυτό σε μια σειρά αγώνων που θα πηγαίνουν back to back ενδεχομένως να επιφέρει και μια κούραση και σωματική και κυρίως ψυχολογική.
1: Σίγουρα, αλλά... και σε αυτό αναφέρθηκε και ο Αταμάν, είπε ότι άμα δείτε με πόσους Έλληνες παίζει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, δείτε ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή έχει κάνει καραμέλα αυτή τη δήλωση. Δεν το λέω κατηγορηματικά, σαν γεγονός το αναφέρω.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Αταμάν έχει, νομίζω ότι έχει κάσει και το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γιατί μονίμως μετατοπίζει το βάρος του προβλήματος, της ήττας, του, αν θέλεις, της κακής διαχείρισης του ρόστερ του, το μετατοπίζει άλλοτε στη διετησία, άλλοτε στο ότι ο Ολυμπιακός
1: ευνοείται,
0: έχει περισσότερους Έλληνες. Ξαναλέω ότι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει, γιατί αν εξαιρέσει το walk-up, όπως σαν το walk-up, έχει και εθνική Τουρκία παίχτες, έτσι μην ξεγελιόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για τον Ντόρση ή για τον Βεζέγκοφ. Έτσι, ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη. Καθότι η εθνική Τουρκία στην οποία κοουτσάρει πρέπει να έχει και έναν δύο Τούρκους Τούρκους. Έτσι, γιατί οι άλλοι είναι από όλα τα Βαλκάνια και δώσε και με ένα μπαρμπά. Μέχρι και η Νιγέρα να έχουν κάνει Τούρκο. Άρα λοιπόν λένε στο χωριό μου, στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκηνή. Επίσης ο Παναθηναϊκός έχει κάποια παιδιά τα οποία είναι παιδιά πρώτης γραμμής, όπως είναι ο Μητόγλου, όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, δεν μιλάω βέβαια για τον Σλούκα, εντάξει, προφανώς, όπως είναι αν θέλεις ο Τολιόπουλος. Το αν ο κύριος Αταμάν δεν έχει καταφέρει να τους αξιοποιήσει, και γι' αυτό και αναγκάζεται να παίζει με παίχτες που τραβάνε 35 λεπτά στα μάτια, γι' αυτό δεν του φταίει κανείς. Έτσι. Λοιπόν, okay, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ξανακούσει, είναι μια καραμέλα που έχει λιώσει πλά. Και ξέρεις, κάπου καταντάει και κουραστικό να συζητάμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός βαράει βολές, έχει περισσότερους Έλληνες, συνωμοτεί το σύμπαν τώρα εναντίον του Αταμάνα. Εντάξει, okay, φτάνει. Ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει, γι' αυτό και βλέπεις και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, ξέρεις το τέλος, τη μία φορά πίθεις, τη δεύτερη πίθεις, την τρίτη είσαι σαν τον Βοσκό με τον Λύκο. Ο Αταμάν πλέον έχει χάσει και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή εγώ, και φαντάζομαι ότι δεν αποτελεί εξαίρεση τον κανόνα, γίνομαι αποδέκτης πολλών μηνυμάτων τα οποία καταλήγουν σε ένα, σε ένα ερώτημα. Θα έρθει ο Σώτης στον Παναθηναϊκό? Αν ήταν ικανοποιημένοι με τον Αταμάν, ή αν ήταν ο Αταμάν του πρώτου χρόνου, δεν νομίζω ότι κανείς θα συζητούσε για τον Σώτης. Όσο τεράστιος και αν είναι και όσο μεγάλη ιστορία και να έχει τον Παναθηναϊκό. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Αταμάν, εντάξει, καλά προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι του επικοινωνιακού, ας κουτσάρει και λίγο, είναι μια καινούργια εμπειρία, μπορεί να τη ζήσει και αυτή.
1: Πάντως Γιώργο, σχετικά με αυτό το θέμα με τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, έχει έρθει μήνυμα από ακροατή νωρίτερα και μου είχε αναθέσει ο ακροατής να στο μεταφράσει.

0: ενδιαφέρον. Αν βλέπεις με κατάξυ πρωταθλήματος Παναθηναϊκού, παραμονή Αταμάν. Γιατί λέει ο συγκεκριμένος ακροατής, γιατί να φύγει, λέει, πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, κάποιο τίτλο. Εγώ δεν συμφωνήσα με αυτή τη λογική, ότι προφανώς και οι προπονητές γίνεται κάθε χρόνο να τα κατακτούν όλα τα τρόπαια. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να αντιστρέψει και να ανακάμψει την κατάσταση.
1: Κοίταξε να δεις. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ο συγκεκριμένος ακροατής είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο τίτλος είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δοκάρει και μέσα είναι επιτυχημένος, δοκάρει και έξω είναι αποτυχημένος. Η Arsenal, ας πούμε, θεωρητικά ήταν η καλύτερη ομάδα, το πήρε η Paris Saint-Germain στα πέναλτι. Σημαίνει ότι είναι αποτυχημένος ο προπονητής της Arsenal, λέει ότι θα ήταν αποτυχημένος ο προπονητής της Paris αν έπιανε το πέναλτι ο δερματοφύλακας? Δεν είναι έτσι. Όμως ο Παναθηναϊκός την ίδια στιγμή, όταν έχει ένα ρόστερ αυτής της χρηματιστηριακής αξίας και παίκτες με αυτή την προσωπικότητα, και καταφέρνει μετά το 2-0 να χάσει τρεις συνεχόμενους αγώνες από την Βαλένθια που είχε το μισό ρόστερ από αυτόν, διάολο δεν μπορεί να φτενόλου, διάολο κάτι έχει κάνει και εσύ λάθος. Όταν οι παίκτες δεν θέλουν να τον δουν και έχει χάσει τα αποδυτήρια, όταν βγαίνει και λέει ότι παίζαμε με τέσσερις παίκτες τη στιγμή που ήταν μέσα ο Σόρτς. Ο Σόρτς και τώρα που τον έβαλε, μια χαρά ήταν σήμερα, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ να συμφωνήσω ότι ο Σόρτς είναι ο χειρότερος παίκτης που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε εμένα θα με βόλευε και αυτό το αφήγημα, γιατί θυμάσαι ότι πολύ πριν πάει στον Παναθηναϊκό έλεγα ότι δεν μου γεμίζει το μάτι. Όμως διάλογα αναρωτιούμε, αυτός δεν τον πλήρωσε? Αυτός δεν έβαλε το Γιαννακόπουλο να τον πληρώσει, για να είμαι σωστός? Τι είδες στο Σόρτς που δεν το κάνει στον Παναθηναϊκό? Του έδωσε την μπάλα να τρέξει και δεν τρέχει. Δεν παίζει άμυνα, μα γιατί έπαιζε άμυνα στην Παρή? Έχει αδυναμία στο τρίποντο, ήταν ποτέ σουτέρ τριών πόντων? Αν δηλαδή ξέρεις, πάρεις ας πούμε το Βολάνιο, γιατί αποκρούει τα πέναλτι και στα 25 πέναλτι που του βαρέσει δεν πιάνει κανένα, θα πεις ότι αδερφέ εγώ άλλο πλήρως, άλλο μου δώσανε. Αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως ο Σόρτς όποτε τον έχει βάλει, εγώ δεν φίλω ότι συγκλονίζει, αλλά το παιδί είναι φιλότιμο. Φίλε, δική σου επιλογή ήταν. 2,5 εκατομμύρια στο Χόλμς. Δεν ρώτησε εμένα ο Γιαννακόπουλος για να τα δώσει. Φαντάζομαι ούτε σε ένα Παναγιώτη ούτε τον ακροατή. Ρώτησε τον Αταμάν. Όταν βγήκε στην αγορά ο Tyreek Jones, δεν είπε ο Tyreek ότι δεν έρχομαι στον Παναθηναϊκό από μικρό να φορέσω στα κόκκινα. Ο Αταμάν είπε ότι δεν μας κάνει και δεν τον θέλουμε. Αυτά όλα λοιπόν νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε και πρέπει να τα εξηγήσει και ο ίδιος, γιατί είναι επιλογές και ξέρεις ο προπονητής κρίνεται τις επιλογές του. Εδώ λοιπόν ήταν μια ομάδα που σε παιχνίδι που θα έπρεπε να τρώει σίδερα εμφανίστηκε σαν να μην έχει καθόλου ενέργεια, μιλάω για το 5ο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Μια ομάδα που ξεκίνησε από το 2-0 και ήθελε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να χάσεις. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι στο 3ο παιχνίδι, ενώ ήταν 15 πόντους, 16 πόσο ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός, για 5 λεπτά οι άλλοι τρέμαν τα χέρια τους. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, αν είχε, αν έμπαινε το τρίπον του Ροκαβόπουλου, να πήγαινε το βάση παράταση και είμαι σίγουρος ότι θα σκούπιζε την, έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού τη Βαλένθια. Όταν λοιπόν είσαι σε αυτό το σημείο και εμφανίζεις τόσο ανέτοιμος, χάνεις 2 παιχνίδια στο γήπεδο σου και δεν πας καν να παλέψεις το 3ο, η ομάδα μπήκε με κάτι από τα χέρια. Όταν έχεις χάσει από τον Κολοσσό με 100 πόντους στην έδρα σου, όταν έχεις χάσει από τον Άρη με πολλά και από τον Ηρακλή και δεν ξέρω τι άλλο, και 2 φορές βεβαίως από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, άσε την Ευρωλίγκα, είναι φίλε, συγγνώμη, δηλαδή, okay, μια χαρά είναι αυτό, μας συμφωνούμε. Αν μου αρέσει το φίλο, αρέσει και σε μένα, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει για να συζητήσουμε για το Ανάταμαν? Και δεν σου λέω πόσα παιχνίδια τέλειωσε και πόσα αποβλήθηκε. Δεν θυμάμαι ποτέ, ξέρεις, αν ρωτήσεις προπονητές, και δεν το λέω σε ανατολό για τον κόσμο, αν ρωτήσετε προπονητές, δεν είναι ανάγκη να είναι προπονητές Ευρωλίγκας, σε επίπεδο ΕΣΚΑ. Θα σας πούνε για τα plays του Ολυμπιακού, για το playbook του Μπαρτζόκα. Το οποίο είναι τεράστιο. Και ο τρόπος που εφαρμόζει και οι αυτοματισμοί που δουλεύει είναι συγκλονιστική για το επίπεδο αυτό, και πάντα με την υποσημείωση ότι δεν έχουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας τη δυνατότητα για πολλές προπονήσεις, καθώς έχουμε διάβολο εβδομάδες, έχουμε αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα και κάποιοι παίχτες πρέπει να παίρνουν και ανάσα. Την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι τόσο προβλέψιμες οι επιθέσεις που και προπονητής να μην είσαι, νομίζω ότι ξέρεις πώς θα κινηθεί το πράγμα. Θα έλεγα ότι το μόνο που είδα καλύτερο στον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Ιωάννη Δίπολο είναι τα ειδικές καταστάσεις που λέμε, τα special. Όπου εκεί φάνηκε να είναι λίγο πιο δουλεμένα. Αλλά συνολικά είναι, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ προβλέψιμο στην επίθεση. Και τα playbook δεν έχουν σημασία τόσο μπροστά. Γιατί μπροστά ξέρεις, μπορεί το σύστημα να, είναι, να πηγαίνει κατά διάλογο και να πετάξει την μπάλα. Δηλαδή πέταξε την μπάλα από το κέντρο ο Βεζέγκοφ στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ και μπήκε. Από το λόγο. Αυτό είναι σύστημα Μπαρτζόκα, προφανώς όχι. 4-5 επιθέσεις μπορώ να θυμηθώ έτσι πρόχειρα στο μυαλό μου, που η μπάλα έμενε στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού και την πέταγαν και μπαινε μέσα, γιατί έχει το ταλέντο ο Ναν, γιατί έχει το ταλέντο ο Έρμαν Γκόμεθ, γιατί έχει το ταλέντο οποιοδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω παίξει κάτι, δεν έχω παίξει τίποτα. Το ζήτημα όμως είναι καλά όλα αυτά. Στην άμυνα τι κάνεις, ρε Άρχοντα? Τι έχεις φτιάξει στην άμυνα? Θα σου έλεγα ότι δεν έχει φτιάξει τίποτα. Και επίσης θέλω να πω και στο φίλο του ακροατή, για να μην φανεί ότι ξαφνικά έχουμε κάτι με τον Αταμάν. Ξέρεις, ούτε εσύ που έχεις πάει ποτέ στο Άκα σε αγώνα του Παναθηναϊκού, ούτε εγώ θυμάμαι στα λίγα παιχνίδια που έχω πάει να έχω αποδοκιμάσει τον Αταμάν. Και επειδή προφανώς δεν πάνε και οπαδοί των άλλων ομάδων, αυτοί που αποδοκιμάζαν και την ομάδα και τον Αταμάν είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Άρα αν σου κάνει τον Αταμάν, γιατί τον αποδοκιμάζεις? Απλά ερωτήματα θέτω.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν κινήθηκε κανένας μηχανισμός να δίνει το άτομα.
0: Πάντως στέλνει ο ακροατής ο Πάρης συγκεκριμένα που ρώτησε το ζήτημα για τα Μαν, λέει ότι αν πάρει τον Νταμπ Λίπα δεν θα θεωρείται αποτυχία. Δηλαδή τρεις Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια τον βγάλαμε άχρηστο, εγώ θεωρώ δεν το θέλουν οι παίκτες, έχουν φαγωθεί μεταξύ τους.
1: Καλά, οι παίκτες δεν ξέρουν ότι έχουν ένα τέτοιο καλό προπονητή που έχει τρεις Ευρωλίγκες. Δηλαδή ξαφνικά επειδή τους πιέζει πολύ στην προπόνηση που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και στο ρομπότ πήγε στη Μύκονο, τώρα τη συζητάμε πριν. Το τρεις Ευρωλίγκες λέει πολλά, δεν λέει και τίποτα. Ωραία. Και ο Παυλίσεβιτς δύο Ευρωλίγκες έχει. Γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό? Και δηλαδή σημαίνει κάτι, δύο Ευρωλίγκες τώρα έχει ο Μπαρτζόκας. Σημαίνει ότι ξαφνικά έγινε καλύτερος προπονητής από ό,τι ήταν πέρυσι ή πρόπερσι που έχασε τον τίτλο. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρο. Ο καθρέφτης του γηπέδου, του καθρέφτης της ομάδας είναι το γήπεδο, το παρκέ, και ο καλύτερος διαφημιστής ή ο χειρότερος διαφημιστής του προπονητή είναι οι παίκτες. Οι παίκτες νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το λέει και ο φίλος, και φαντάζομαι ότι είναι και λογικό να μην θέλω. Δηλαδή και εσύ, αν ο προπονητής έρχονταν και έλεγε ότι παίζαμε με 10 όταν είχα το Βολάνιο μέσα, την επόμενη μέρα δεν θα πήγαινες με γλυκά στην προπόνηση.
0: Βέβαια.
1: Την ίδια στιγμή ο Μπαρτζόκας, σου θυμίζω και θυμίζω και στον κόσμο, έλεγε θα πεθάνω για, για τους παίκτες μου, για τον Μακέση.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Και ο Μακέση στον τελικό και όχι μόνο, το ξεπλήρωσε. Ό,τι δίνεις παίρνεις.
0: Ένας πάντως ακόμη παίκτης που δεν ήταν και στα βασικά πλάνα του Αταμάν, δεν είχε και ενεργό ρόλο στο rotation, θα είναι συμπαίκτης εκ νέου με Νεοκλή Αβδάλα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που πάει στο κολέγιο North Carolina.
1: Ναι, και να σου πω κάτι. Τι βελτίωση είδαμε φέτος στο Σαμοντούροφ?
0: Αφού δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.
1: Είχε και τον τραυματισμό, ναι, να μην είμαι άδειο. Ναι. Αλλά σε αυτά τα παιδιά πρέπει να επενδύσει. Εντάξει, δεν επένδυσε ο Σαμοντούροφ, είναι νέος, δεν προλάβαμε. Το καταλαβαίνω. Το Λιόπουλος. Πότε έπαιξε το Λιόπουλος και ήταν, δηλαδή δεν έχει ανταποκριθεί αυτό το παιδί? Δηλαδή, τι χρειάζεται να κάνει παραπάνω? Έβαλες ποτέ τον Καλατζάκη? Ο Καλατζάκης δεν είναι κανένα. Αν έβαζε και καλάθια στην επίθεση, θα έκανε 4 εκατομμύρια και θα ήταν στο NBA. Ο Καλατζάκης είναι ένας παίκτης που του λες πιάσε τον καλύτερο αντίπαλο. Και είναι ένα παιδί που με το φιλότιμο, με την αμυντική του έτσι ικανότητα και με τον τρόπο που πιέζει τον αντίπαλο, είναι πάντα ένα θετικό στοιχείο. Να τον έχουν στο μόσχιο. Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να θέλεις να κερδίσεις μέσα στη Βαλένθια, να ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου παίχτες όπως ο Μπαντιό, όπως ο Μοντέρο, και να μου βάζεις τον Γκριγκόνης και να αφήνεις απ' έξω τον, πώς το λέμε, τον Καλατζάκη. Δηλαδή, παιδί μου, τι να πω τώρα, okay. Άμα αυτό αρέσει, συμφωνώ και εγώ, είμαι με τον κόουτς.
0: Γιώργο, θέλω να σου μεταφέρω και μια άλλη είδηση που βλέπω τώρα να βγαίνει σε χώριο μέσο. Και αφορά τώρα το αντίπαλο στρατόπεδο αυτού του Ολυμπιακού. Περίπου 40 οργανωμένοι φίλοι των Πειραιωτών βρέθηκαν σπίτι του Άλεκ Πίτερς στα νότια προάστια και τον, να σου πω συγκεκριμένα, ήταν σκοπός ζητώντας του να μείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτός σύζυγός του έμεινε ανέκπληκτη από αυτή την κίνηση, τον ευχαρίστησαν για όσα έχει προσφέρει και προσπάθησαν να του δείξουν με κάθε τρόπο ότι θέλουν όσο τίποτα άλλο να συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Μα πάρουν αυτοί οι 40 οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί σου είπα, εμένα δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, είτε είναι κόκκινα είτε είναι πράσινα. Να πάρουν λοιπόν να δούνε τι γράφανε όλοι αυτοί οι γελοί που οι Ολυμπιακάρες, η τάχα μου, όταν ο Πίτερς ήταν στα κάτω του, γιατί υπήρξε ένα διάστημα, όλοι οι παίχτες δικαιούνται να έχουν και κακές και κακά διαστήματα, έτσι, να κάνουν κοιλιά. Και ο Πίτερς είναι από αυτούς που έχει κάνει τη μικρότερη από όλους τους άλλους, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι πάντα συνεπής. Όταν λοιπόν αυτοί μπαίνανε και τον ξεσκίζανε και λέγανε ότι είναι αδιάφορος, ότι ασχολείται μόνο με το μαγαζί του και ότι να φύγει να πάει στο καλό, ας τους πιάσουν αυτούς λοιπόν που είναι συνοπαθοί τους και να τους πάρουν μαζί να πάνε να πούνε στον Πίτερς τι σκεφτόμαστε. Που δεν σημαίνει ότι ο Πίτερς φεύγει γιατί του γράψε ένα-δύο βλακίες. Νομίζω ότι, επειδή το είπαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, το είπαμε και το πρωί με τη Λένα την Καραλή, οι πιθανότητες να μείνει ο Πίτερς είναι απεριελάχιστες. Και αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν έχει υπογράψει το προσύμφωνο, έχει δώσει τα χέρια με το Μιλάνο και θα είναι πολύ δύσκολο να το πάρει πίσω. Και επίσης θέλω να πω και μία παράμετρο, όχι ότι θα χαριστεί σε κανέναν Ολυμπιακός, αλλά επειδή στο Μιλάνο είναι και ο Χρήστος Σταυρόπουλος, παλιό κομμάτι του Ολυμπιακού, δεν είναι εύκολο τώρα, ξέρεις, να πιέσει ο Ολυμπιακός, γιατί θα δημιουργηθεί και ένα μεγάλο πρόβλημα στην επαγγελματική, έτσι,
0: σχέση, ναι,
1: διάσταση του συγκεκριμένου που είναι και συμπαθέστατο στον Πειραιά. Κοίταξε, ο Πίτερς αποφασίσει. Ο Ολυμπιακός τον θέλει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο κόσμος τον θέλει. Είναι προφανές ότι, για να πούμε και τα σωστά, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε, έτσι, όχι τώρα ξαφνικά που όλοι αποθεώνουν τον Μπαρτζόκα, ας μου πούν τι γράφανε μετά το Αμπουντάμπι. Και ας έρθει ένα, περιμένω έναν να έχει από παντελόνια, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν πολύ μεγαλύτερα από τους άντρες, έτσι, και φοράνε και αυτές παντελόνια και τα γεμίζουν κιόλας. Ας έρθει ένας λοιπόν, πώς το λένε, μάγκικα και πυριώτικα που λένε και στην έκφραση που χρησιμοποιούν, να πει ναι, εγώ ήμουν από αυτούς που έκραζα τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Ένας δεν έχει βρεθεί. Τώρα είναι Γιώργο Ψυχάρα Ολυμπιακάρα και είναι ο καλύτερος προπονητής και τέτοια. Λοιπόν, πού ήταν όλοι αυτοί, αυτοί που γράφανε μετά από το Αμπουντάμπι, ποιοι ήτανε? Εξαφανίστηκαν? Ήτανε επισκέπτες από άλλες χώρες? Λοιπόν,
0: ή γίναν κυρίως μπασκετικοί φέτος?
1: Εντάξει τώρα, ας ξέρουμε. Ξέρουμε και πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί και καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι και τι είναι και πώς είναι. Σε κάθε περίπτωση λέω ότι ο Πίτερς θα αποφασίσει. Όπως να ξέρεις, το είπαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, άλλος ένας παίκτης που αυτός θα αποφασίσει τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός δεν θα τον πιέσει κατ' ελάχιστο, είναι ο Σακίλ Μακίσεκ, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ δηλαστική πρόταση από τον Μιστακίδη και τον Πάουκ. Είναι ο κρυφός πόθος του Τριγγέρη, το αποκαλύψαμε στην εκπομπή με τον Νίκο, το λέμε και τώρα στη δική σου εκπομπή, ότι ο Μακίσεκ θεωρεί ο Τριγγέρη ότι είναι κομβικός για να φτιάξει μια ομάδα με Καλάθι, με Τρουλόγκ, με Κλάιμπερν, καταλαβαίνεις, μια ομάδα που θα είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, και θεωρούν ότι ο Μακίσεκ είναι ο καταλληλότερος. Από εκεί πέρα προφανώς και του δεν είναι πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πάλι...
0: Γιατί μιλάμε και για άλλο ρόλο, έτσι. Γιατί μιλάμε και για άλλο ρόλο εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι που παίζει ρόλο και στην απόφαση του Πίτερς, έτσι. Ότι στο Μιλάνο θα είναι πρώτο βιολί. Ενώ στον Ολυμπιακό είναι υποχρεωμένος να είναι πίσω από τον Βαζέγκοφ. Λέω λοιπόν ότι και στο κομμάτι του Πίτερς. Για τον Πίτερς ο Ολυμπιακός του πει ότι άμα θέλει να μείνει, είμαστε εδώ και θα είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα χρημάτων, έτσι μην μπερδευτούμε. Στο Μακίση, και επειδή ο Ολυμπιακός δεν σκοπεύει να χτυπήσει την προσφορά του ΠΑΟΚ, γιατί δεν τον θέλει για αυτό το ρόλο, θα είναι, αν θέλει να μείνει ο Μακίση, θα έχει και ρόλο και συμβόλαιο. Αν θέλει να φύγει, ο Ολυμπιακός θα του σεβαστεί. Έτσι, αυτοί είναι οι δύο παίκτες που αποτελούν ερωτηματικά. Είναι ξεκάθαρο ότι θα φύγει ο Μόρισον, η Λικίνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει να σας συνεχίσουν. Ο Τζόσεφ που έχει κι άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο θα παραμείνει. Περιμένουμε να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του Μακιντάιρ, ο οποίος θα συνεχίσει τα ερυθρό λευκαλά, όχι αυτά του ερυθρό αστέρα, αλλά του Ολυμπιακού. Είναι κοντά ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο. Εμένα δεν με τρελαίνει αυτή η κίνηση, αλλά οκ. Okay. Και η τελευταία κίνηση που θα γίνει είναι αναλόγως τι θα κάνει ο Πίτερς, αν θα τον αλλάξουν, αν δηλαδή θα χρειαστεί να πάρουν παίκτη στη θέση του ή όχι. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι πλέον γεμάτος. Έχει κυκλοφορήσει και μια πληροφορία από το πρωί, από χθες νομίζω, ότι ο Φαλ θέλει να βγάλει ελληνικό διαβατήριο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η πενταετία που πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Θα το δούμε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
0: Και για Φαλ θέλω να σε ρωτήσω, εφόσον βγει το ελληνικό διαβατήριο, θεωρείς δεδομένη παραμονή και αυτός βλέπεις να μπας και μετακομίσει προς βόρεια?
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι ο Φαλ και χωρίς το διαβατήριο θα μείνει στο Ολυμπιακό, αν θες τη γνώμη.
0: Και με τον ρόλο του τέταρτου σέντερ, έτσι.
1: Ναι, ως μια δικλίδα ασφαλείας. Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό κατάλαβαν αυτό που άργησε, που δεν έχει καταλάβει ακόμα ο Αταμάν. Το μπάσκετ το 2026 δεν παίζεται με 12, παίζεται με 16-17. Το είπε και ο Σπανούλης κάποια στιγμή, που είπε ότι δεν μπορώ να κάνω προπόνηση, δεν έχω παίκτες. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται πολλούς, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση. Πλέον του χρόνου, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, με έναν ΠΑΟΚ που θα είναι διαφορετικός, με τον Άρη, ειδικά αν δικαιωθεί και ο Νίκος που σήμερα έδωσε χαρακτήρα οριστικού, ο Νίκος Συρίγος. Εγώ το είχα πει εδώ και 2-3 μήνες, αν θυμάσαι, ότι ο Σπανούλης θα καταλήξει στον Άρη. Φαίνεται ότι τα έχουν δώσει τα χέρια. Άρα λοιπόν ο Άρης με το Σπανούλη στον πάγκο, αν και εφόσον όλα αυτά είναι για την ώρα σκίσει επί χάρτη, έτσι. Αν λοιπόν ο Άρης με το Σπανούλη και με ένα μπάτζετ που λένε ότι θα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια το παικτικό, συν τον ΠΑΟΚ που θα είναι σαφέστατα μια ομάδα που έχει πολύ καλό προπονητή, τον Τριγκέρι, και που πλέον περιμένουμε να ανακοινωθούν ο Καλάθης, ο Δημήτρη Λόγκ, ο Μπαζίνας και ο Κλάιμπερν, και βλέπουμε. Καταλαβαίνεις ότι του χρόνου τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, με την ΑΕΚ δεν θα είναι παιχνίδια περάστε σκουπίστε, δεν τελειώσατε. Και ειδικά αν ας πούμε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν διαβολοβδομάδα και μετά έχουν να πάνε να παίξουν στη Θεσσαλονίκη, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό χρειάζεται και 16 και 17 ίσως και 18 παίχτες, δεν ξέρω. Θα μου πεις πως χωράνε όλοι. Πρέπει να χωρέσουν. Είναι μεγάλο το διάστημα, είναι πολλοί αγώνες. Και βλέπεις ότι ας πούμε για παράδειγμα η Ρεάλ, που είχε ένα εξαιρετικό ρόστερ, πάλι θα πω τρεις μήνες πριν, τέσσερις είχα πει για το ότι θα είναι η Ρεάλ στον τελικό. Ποιος περίμενε όμως ότι θα τραυματιστούν και οι τρεις σέντερ? Δεν είναι, στατιστικά δεν γίνεται. Έχει συμβεί και με τον Ολυμπιακό, να θυμάσαι, όταν πήρε το Ράιτ που τον έφερε από το αεροπλάνο για να παίξει, γιατί είχαν βγει όλοι έξω, ακόμα και ο Πετρούσεφ που μπορούσε να παίξει στα σέντερ. Λοιπόν, αλλά επειδή όλα συμβαίνουν, πρέπει να έχεις backup λύσεις. Ο Φαλ λοιπόν, ακόμα και αν δεν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, επειδή θα είναι και 7-6 του χρόνου, αυτό λέει το ρεπορτάζ, θα είναι τέταρτο σέντερ. Αυτό που δεν είμαι σίγουρος είναι τι θα γίνει με τον Κίναν Εβανς, για να σου πω.
0: Okay.
1: Αν δηλαδή και τιμή σένα και μπει μέσα στην εξίσωση ή όχι, θα το δούμε. Νωρίς είναι ακόμα και νομίζω ότι δεν καίγεται και κανένας γι' αυτό.
0: Σίγουρα. Γιώργο, νομίζω τα έχεις πει όλα, αλλά εξάλλου φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Αλλά έδωσε και τις ειδήσεις περί ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Είδηση σας κρατάγαμε για το τέλος, με την αποκάλυψη του Γιώργου Γκουγκαλίδη ότι αποτελεί διακαή πόθο το Αντρέα Τρινκέρι, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Σακίλ Μακίσικ, να μεταβεί στο δικέφαλο του Βορρά. Κάπ εδώ η τετράωρη αθλητική εκπομπή με τελικό Champions League, με αποκαλύψει για ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, για μπασκετικό ρεπορτάζ, φτάνει στο τέλος. Παναγιώτης Βολάνιος ήμουν στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα πολλά μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ.
2: 943 Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Paris Saint-Germain ανακατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η γαλλική ομάδα επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. MVP αναδείχθηκε ο Βιτίνι, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει τις πρώτες του μεταγραφές για τη νέα σεζόν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη αλλά και η απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέραψε σε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγάρη τα εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρε Ντιαγέ της Πογκόν, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ συμφώνησε με τον North Carolina και έτσι θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως η διάθεση των εισιτήριων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε και τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή. Διακαείς πόθος του Αντρέα Τρινκέρι ο Σακίλ Μακίσικ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κογκαλίδης. Η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρεγεται το προσωπευτικό μας συγκρότημα ο Σταύρος Πνευμονίδης. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Αυτός ο σύλλογος που προσφέρει περισσότερα από το βόλεϊ ήταν το μήνυμα του Κόλεφ μετά το πέρασμα της θητείας του από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικούς Water Polo League Andron κόντρα στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 12.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος